0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Ενημέρωση.
2: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
3: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
4: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
5: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
1: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
6: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
1: Ιόνιον FM, ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και τρεις δεκαετίες. Και συνεχίζουμε.
0: Ακούτε Ιόνιον FM

συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζήσει ή να γεννηθεί στο δρόμο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ψάχνει στα σκουπίδια. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζει άρρωστο και βρώμικο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να πεθάνει από την πείνα και τις αρρώστιες, από αυτοκίνητο ή από φόλα. Αντί να κλείνεις τα μάτια και τα αυτιά σου, βοήθησε να μπει ένα τέλος στο μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικιδίου. Και αν ο τρόπος ζωής σου δεν επιτρέπει να έχεις κατοικίδιο, πρόσφερε θελοντική βοήθεια στα δέσποτα που έχουν ανάγκη. Γιατί και τα δέσποτα έχουν ψυχή και υποφέρουν. Αδέσποτες πατούσες πύργου.

0: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη. Ενδείξεις, αποδείξεις. Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη, μία εκπομπή δρόμος. Στο Ionion FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις, αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Μια δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις, αποδείξεις. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionion FM.

0: Εδώ είμαστε και σήμερα, 7 Αυγούστου του 2026. Καλημέρα σε όλες και όλους. Ενδείξεις, αποδείξεις, Γιώργος Πάκος στο μικρόφωνο. Χρήστος Ξημητούλιας στη ρύθμιση του ήχου. Λοιπόν, τελικά διαπίστωσα χθες ότι μας ψεκάζουν. Έτσι, δεν υπάρχει πλέον καμία αμφιβολία. Οποιαδήποτε αμφιβολία είχα εχθές έφυγε και μπήκε η σοβαρότητα, μπήκε η πραγματικότητα ότι όντως μας ψεκάζουν. Και πρέπει να μας ψεκάζουν χρόνια και βγαίνει τώρα σιγά σιγά αυτός ο ψεκασμός που μας κάνουν. Διαβάζω ένα σχόλιο μιας Κατερίνας από το επιθετό της, δεν έχει καμία σημασία. Είναι ένας τύπος ο οποίος γράφει κάτι υπέρ, μα από ό,τι καταλαβαίνω, υπέρ των, του Δωδεκάθερ, υπέρ του θεών του Ολύμπου, των αρχαίων Ελλήνων. Και βγαίνει αυτή και γράφει το εξής. Ρε Πετόβλακα, το απαντάει. Ο ίδιος ο Απόλλωνας ομολογεί σε χειρόγραφό του ότι ο Θεός του είναι ο Χριστός, ψάξε ερεύνα και μετά μίλα. Τώρα βέβαια, αν κάνω μια παρένθεση, μην το πείτε του Βελόπουλου και αρχίσει και πουλάει επιστολές στο Απόλλωνα, έτσι. Δηλαδή, η τύπης αυτή εδώ που έχει κάνει έρευνα έχει βρει προφανώς κάποιο χειρόγραφο του Θεού Απόλλωνα, ο οποίος έλεγε, έγραφε ο Απόλλωνας, προσέχετε τώρα, έτσι στο 12ο μιλάμε, έγραφε ότι ο Θεός του είναι ο Χριστός. Και το λέει του τύπου του άλλου, ψάξε να κάνει έρευνα και μετά μίλα. Αλλά εντάξει, το καραγκιοζηλίκι έχει ξεπεράσει τα σκαμμένα πλέον. Ο ψεκασμός δηλαδή πρέπει να μας έχει περάσει το DNA μας. Δεν εξηγούνται κάποια πράγματα. Δεν εξηγείται αυτή η βλακεία που βγαίνετε και γράφετε εκεί στα social media, ιδιαίτερα στο Facebook. Κάθε καραγκιόζης, κάθε ηλίθια γυναίκα θα βγει και θα γράψει ό,τι μπορεί να φανταστεί το ανθρώπινο μυαλό. Αν και καμιά φορά και αυτό το ξεπερνάτε. Λοιπόν, αυτό είναι το αστείο της υπόθεσης, για να πάμε στα σοβαρά. Θα σας διαβάσω αυτό που γράφει η Πατρίδα σήμερα, η εφημερίδα. Στη σελίδα 3, ένα σχόλιο. Άστραψε και βρόντιξε ο Δήμαρχος Ποινίου Αλέξης Καστρινός για τη συνεχιζόμενη δυσλειτουργία του δηληστηρίου λίμνης Ποινιού, ζητώντας από την αρμόδια εταιρεία να αναλάβει τις ευθύνες της, ώστε να λάβει τέλος η ταλαιπωρία των πολιτών. Με δεδομένο μάλιστα πως ο κ. Καστρινός δεν είναι δήμαρχος που αρέσκεται στην υπερπροβολή. Καστρινός μιλάει μόνο όταν βλέπει αντιδράσεις. Θα σας πω σε λίγο. Κάθε παρέμβασή του αποκτά ιδιαίτερο νόημα και στην προκειμένη φανερώνει πόσο μεγάλο είναι πλέον το πρόβλημα, τονίζοντας πως ανοχή του έχει εξαντληθεί. Μάλιστα. Προχωράμε παρακάτω. Και πάμε στη σελίδα. Σελίδες 12-13. Όπου έχει ένα δισέλιδο αφιέρωμα. Υδροδότηση οριακού σημείου είναι ο τίτλος. Σοβαρές ελλείψεις νερού στο Δήμο Ποινίου εν μέσω καύσεων. Αγανάκτηση κατοίκων και τοπικής αυτοδιοίκησης για τη λειτουργία του δηληστηρίου. Γράφει εδώ η συνάδελφος, η πηγή, κάποια πράγματα. Βάζει βέβαια και την δήλωση που έκανε χθες ο Καστρινός. Βάζει και μια δήλωση της Κοκαλιάρη, της Νίκης Κοκαλιάρης, η οποία είναι προϊσταμένη, διαβάζω, της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Ποινιού, και αυτά που λέει δεν μας έκανε περισσότερους σοφότερους. Και αφού γράφει για αυτούς, κάπου εκεί πετάει και μια δήλωση του Άγγελου του Μπράτη, τον οποίο είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα εδώ και μας έλεγε ο άνθρωπος τι συμβαίνει. Θα έλεγα σε συνάδελφο και στα παιδιά εκεί της πατρίδας. Δεν διαφωνώ βέβαια, έτσι καλά κάνουν και αναδεικνύουν το θέμα του Θεού, δεν έχω καμία αντίρρηση, αλλά θα ήταν καλό να παρέθετε μια βόλτα στο Βαρθολομείο, να πάτε να μιλήσετε με τους ανθρώπους εδώ, τους καταστηματάρχες. Δεν είναι ένας δρόμος είναι το Βαρθολομείο. Εδώ είναι τα μαγαζιά, να περάσετε από φαρμακεία, να περάσετε από καφετέρειες, να σας μιλήσουν. Γιατί αν θέλετε να γράφετε κάτι, πρέπει να τα γράφετε όλα. Τι εννοώ με αυτό και το ερώτημα που βάζω, και θα το δούμε τώρα τι θα απαντήσει ο Χριστοδουλόπουλος, τον οποίο θα προσπαθήσουμε να τον βγάλουμε στη τηλεφωνική γραμμή, και τον Γιάννη του Λέτζα. Αληθεύει, κύριε Καστρινέ, ότι δεν έχετε πληρώσει ποτέ το δηληστήριο? Ότι όλα τα χρόνια δεν το έχετε πληρώσει ποτέ? Και έχετε απέτηση, αν δεν έχετε πληρώσει, και είναι αλήθεια η πληροφορία που μου ήρθε σήμερα πρωί-πρωί, αν δεν έχετε πληρώσει και εσείς και ο Λέτζας. Δηλαδή μόνο η Αμαλιάδα πληρώνει στο δηληστήριο. Αν δεν έχετε πληρώσει, έχετε απέτηση να σας στέλνουν και νερό κιόλας. όταν δεν υποχρεώσεις σας, όταν δεν εκπληρώνετε τις υποχρεώσεις σας. Γιατί το ίδιο μου έπανε και για το Δήμο Ατραβίδας Κυλλίνης, ότι δεν πληρώνει, αλλά η Ατραβίδα Κυλλίνη δεν έχει πρόβλημα, έχει γεωτρήσεις. Η μόνη διακοπή που μπορεί να έχει ο Δήμος εκείνος είναι αν πάθει καμιά βλάβη καναμωτέ. Εντάξει, μισή ώρα δουλειά είναι, μια ώρα, άντε να σας πω δύο, να σταματήσει το νερό και μετά θα ξαναεπανέλθει. Εδώ στο Βαρθολομιό, που επί τρεις μήνες κόβεται το νερό και μου βγήκατε με δύο ανακοινώσεις να κατηγορήσετε όλους τους άλλους. Και καλά κάνετε, αν φταίνε οι άλλοι. Αλλά εσείς, για πέστε μου κάτι, έχετε πληρώσει. Ακούστε κυρίες και κύριοι, το ζήτημα της πληρωμής του νερού από το δηληστήριο του φράγματος Πηνίου αποτελεί ένα από τα πιο ξημένα και πολυετής σημεία διαμάχης μεταξύ των Δήμων Ήλιδας και Πηνίου. Και είναι μια αντιπαράθεση που έρχεται συχνά στο προσκήνιο, επανέρχεται θα πω στο προσκήνιο με κατέρωθεν ανακοινώσεις, καθώς βεβαίως αντιλαμβάνεστε ότι αφορά την ίδρυυση χιλιάδων κατοίκων, έτσι, συμπεριλαμβανομένου φυσικά και του Βαρθολομιού και υπέρογκα οικονομικά ποσά. Ο Δήμος Ήλιδας από τη μία πλευρά που επομίζεται το μεγαλύτερο μέρος του κόστους λειτουργίας, συντήρησης και ενέργειας του δηληστηρίου, ενώ ο Δήμος Πηνιού λαμβάνει νερό, όπως μου είπανε, χωρίς να καταβάλει τα ποσά που τα αναλογούν, δημιουργώντας μεγάλες οφειλές προς το φορέα. Ο οποίος Δήμος Πηνιού το κάνει αυτό, δεν πληρώνει δηλαδή, ελπίζω ότι ας βγει και ο Καστρινός, βέβαια δεν θα βγαίνει στη δική μου εκπομπή, δεν θέλει να βγαίνει, αλλά αν με ακούει και θέλει, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα οποιοδήποτε να βγει να δώσει απαντήσεις, όχι σε μένα. Αυτό είναι το λάθος που κάνετε, γιατί μάθατε κι εσείς κύριε Καστρινέ και δεν ήσταν έτσι να μιλάτε στους χειροκροτητές σας. Όπως και οι άλλοι. Εδώ όμως δεν μιλάτε με το φάκο. Μιλάτε μέσω του φάκου με τους πολίτες. Και όσο θα κρατάτε αυτές τις συμπεριφορές όλοι σας, θα έχετε και τα ανάλογα δημοσιεύματα από μένα. Είδατε χθες σας έχω γράψει. Και θα δείτε και σήμερα θα σας γράψω. Λέει λοιπόν η πλευρά του Δήμου Πηνιού, ο οποίος αμφισβητεί τους υπολογισμούς και το ύψος των χρεώσεων, θέτοντας τα ζητήματα που αφορούν την τιμολογιακή πολιτική, την νομική μορφή και τη διοίκηση του φορέα διαχείρισης του έργου, τη συμβατική υποχρέωση και τους όρους παροχής. Εγώ δεν αμφισβητώ ότι μπορεί να έχετε δίκιο σε αυτά. Το ζήτημα είναι όμως ότι αυτό το πράγμα το πληρώνει ο πολίτης. Και αν δεν θέλετε να πληρώνετε το δηληστήριο για να έχουν νερό οι κάτοικοι, δέστε άλλη λύση, όπως βγήκε ο Λέζας με τις γεωτρήσεις. Ή μήπως και οι γεωτρήσεις δεν βγάζουν νερό γιατί και έχετε πρόβλημα οικονομικής φύσεως. Χρωστάτε λεφτά στη ΔΕΗ. Εγώ ερωτήματα βάζω. Να βγείτε να απαντήσετε. Σας είπα όχι σε μένα. Εμένα στα παλιά μου τα παπούτσα, αν βγείτε να απαντήσετε ή όχι. Θα απαντάτε στο φάκο στους πολίτες που επί τρεις μήνες τραβάνε το μαρτύριο της Αλεπούς, το μαρτύριο της Σταγόνας. Και το μόνο που κάνετε να βγείτε σε δύο ανακοινώσεις αφού ξεκίνησαν οι αντιδράσεις των πολιτών, τότε θυμηθήκατε να βγάλετε ανακοινώσεις για να κατηγορήσετε τους άλλους. Και καλά κάνετε και τους κατηγορείτε εφόσον ευθύνονται. Μαζί σας είμαι εγώ. Αλλά τι κάνατε λοιπόν όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα αφού δεν συμφωνείτε με τη λειτουργία του δηληστηρίου και του φορέα ώστε οι κάτοικοι να μην έχουν νερό ή να έχουν νερό τρεις μήνες και να μην ακυρώνονται δωμάτια από τουρίστες, να οι επιχειρήσεις να μην αναστενάζουν, οι ηλικιωμένοι εν μέσω υψηλών θερμοκρασιών να μην έχουν νερό να πιούν ή να κάνουν ένα μπάνιο. Βγαίστε λοιπόν στον κόσμο. Τι κρύβεστε εγκλωβισμένο σε ένα γραφείο? Μπήκατε κι εσείς σε αυτή τη διαδικασία να έχετε χειροκροτητές γύρω σας και να σας έχουν σε ένα γυάλινο κλουβί να σας βαράνε παλαμάκια? Δεν ήσασταν έτσι εσείς ποτέ. Και ξέρετε πόσο υποστηρικτή σας ήμουνα όλα τα χρόνια και στις ατάκες που λέγατε και στις κινήσεις που κάνατε. Τώρα τι έχετε πάθει? Και αν έχετε κόντρα με τον Χριστοδουλόπουλο, με το Λέτζα, με τον Γκάνι, με οποιονδήποτε, αυτό ποσός ενδιαφέρει τους κατοίκους. Βέστε τα με τις κόντρες σας. Αν και γύφτε τα έχουν για μαλώματα, λέει μια παροιμία. Κάπως έτσι το λέει. Τα μαλώματα έχουν για πανηγύρια, κάπως έτσι. Βέστε τα, δεν σας φταίει ο πολίτης να μην έχει νερό να πιει. να αναστενάζουν οι επιχειρήσεις. Και βγαίστε εσείς εκεί στην πατρίδα και βγαίστε έξω και κάθετε τα όλα. Θα βάτε να ακούσετε τι λέει ο κόσμος. Που από τις 8 η ώρα το πρωί έσπασε το τηλέφωνο, τα τηλέφωνα σήμερα με ξυπνήσαν στις 8 η ώρα το πρωί για να μου διαμαρτυρηθούν για το νερό που και πάλι και καλά κάνουν οι άνθρωποι και μπράβο τους, εντάξει, δεν έχω θέμα γι' αυτό. Να μου λένε ότι δεν βρίσκουμε κανένα να μας δώσει απάντηση και πέστα στο ραδιόφωνο, τα λέμε και εγώ και ο Κολόκας, έβγαλε και διαφήμιση, το είχα για ένα τρίλε. Γιατί έπρεπε όμως κύριε Καστινέ να φτάσει η κατάσταση εκεί όταν εσείς ήσταν ο άνθρωπος ο οποίος πάντα έδινε λύσεις. Ας θυμίσω στον κόσμο κάτι, είμαι με τον Καστινό στη Ρόδο, σε ένα συνέδριο. Αντιδήμαρχος τότε ήταν ο Μπίλιος Αγισίλαος. Και είμαστε στη Ρόδο και παρακολουθούμε το συνέδριο και το βράδυ έχουμε γυρίσει στο δωμάτιο να κοιμηθούμε. Και έχει τρυπήσει ένα σωλήνας και χάνει νερό συνέχεια. Μέχρι 4 ώρα το πρωί ήταν ο Καστινός στο τηλέφωνο και κάποια στιγμή γυρνάει και μου λέει: ξέρεις κάτι, αν δεν φτιάξουν το. Δεν φτιαχτεί απόψε τη νύχτα το πρόβλημα, γυρνάμε το πρωί ο υπηγόντος πίσω. Αυτός ήσουν. Τι έγινε, έπαθες και άλλαξες? Εγώ ξέρω πολύ καλά ποιες είναι οι δυνατότητές σου. Τι συμπεριφορά είναι τώρα αυτή απέναντι στον κόσμο? Που μπορεί να έχεις χίλια δίκια, εγώ δεν διαφωνώ ότι μπορεί να έχεις δίκια για την τιμολογιακή πολιτική και όλα τα υπόλοιπα. Δεν φταίνε όμως οι κάτοικοι. Έπρεπε να το έχεις δώσει σε άλλες εποχές, αν την έχεις δώσει στην λύση. Και τώρα βγαίνεις και κατηγορείς όλους τους υπόλοιπους. Πλην να πεις, ναι παιδιά, έχω κι εγώ τις ευθύνες μου. Να σου βαρέσουν και παλαμάκια όλοι. Κι εγώ πρώτος. Αυτή είναι η λύση, δηλαδή να κατηγορούμε όλους τους άλλους και να χρωστάμε κιόλας και να έχουμε απέτηση να μας δώσουν και νερό. Αν είναι αλήθεια αυτό που μου είπανε, ότι χρωστάει ο Δήμος παντού, ο Δήμος Ποινιού. Και θα το επιβεβαιώσω, ξοδουλόψα, κοιτάξω να τον πάρουμε. Γυρίσανε από την Ταϊβάν σήμερα, νομίζω. Δηλαδή, και δαδμένος και από το άλλο Χρυστοδουλόπουλος. Το οποίο ξέρετε δεν έχω εγώ σχέση με τον Χρυστοδουλόπουλο, έχει βγει ο άνθρωπος κανένα δύο φορές, αλλά δεν έχω ούτε καλημέρα μαζί του. Αλλά δεν μπορεί η αμαλιάδα ήλιδα να επομίζεται το χρέος όλων ολονών σας και να τα ακούει και από πάνω. Δεν ξέρω, ειλικρινά, εγώ τα έχω χάσει. Τα έχω χάσει 3 μήνες τώρα, δεν ήξερα να γίνει αυτό το πράγμα. Και δεν βγαίνετε να πείτε ένα συγγνώμη, αντρίκια. Ότι ναι, κάναμε λάθος. Να μην έχετε φροντίσει από το χειμώνα να έχετε εξασφαλίσει. Ερχόταν καλοκαίρι, ξέρατε ότι θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες. Και κόβετε το νερό 3 μήνες. Και γιατί δεν κόβετε στη Λιγιά και στο Αρκούδι, αλλά και είναι τουριστικές περιοχές. Σας πάει να το κόψετε εκεί πάνω. Αλλά το Βαθολομίο, βάλατε το. Ανελέητα. Δεν μας ψηφίσανε κιόλας στις εκλογές. Έχουμε και ένα θεματάκι εκεί μάλλον. Βάλατε το ανελέητα εκεί, αφήστε εκεί να πεθάνουν τους ανθρώπους. Και βγαίνετε εσείς να βγάζετε τα μάτια μεταξύ σας και να σας καλύπτουν και εφημερίδες. Εδώ είναι το θέμα. Αντί να σας περιλάβουν και αν μην ξέρετε πού σας φάζει και πού σας πονεί. Μου βγήκατε από κούμπι τώρα. Δεν σας μιλάει κανένας, αλλά έπρεπε να ήταν την παλιά εποχή. Τότε που ήμουν με το Βαρουξί, από το 98-99 μέχρι το 2012, εδώ αν τα κάνατε αυτά. Τι εποχή λέω που ήμουν στην τηλεόραση. Δηλαδή εντάξει, κάπου η κατάσταση έχει ξεφύγει πλέον. Δηλαδή εντάξει, έχετε διαλύσει όλη την ηλία, όλοι σας. Κοιτάει ο καθένας την πάρτη του, κοιτάτε πώς εξασφαλίσετε την επανεκλογή σας, να παίρνετε τους μισθούς σας και ό,τι άλλα τυχερά ενδεχομένως έχετε. Και αφήστε εδώ να πεθαίνει ο κόσμος. Με αυτούς ασχολούμαστε τώρα. Αυτοί είναι καλοί για να μας ψηφίζουν προφανώς. Και το λέω για όλους σας, έτσι. Και για τον Πύργο το λέω, αλλά χάλια από εκεί. Και για τον Ανδραβίδα Κιλίνη το λέω, για τον φίλο μου τον Γιάννη τον Λέτζα. Και για την Ήλιδα και για τον Ζαχάρα, άλλους αυτούς από εκεί. Στον κόσμο του εκείνους. Άλλους και εκείνους από εκεί στην Αρχαία Ολυμπία. Πού στο καλό πάτε και τους δεις και τους ψηφίζετε όλους. Λοιπόν, πάμε σε χορηγούς και θα ηρεμήσω, γιατί έχω αμέσως μετά μια τηλεφωνική επικοινωνία την οποία έχω διαφημίσει δεόντως. Είναι για μένα η πιο σημαντική τηλεφωνική επικοινωνία που θα έχω, όχι μόνο σήμερα, σε όλες τις εκπομπές. Και κυρίες και κύριοι, θα ακολουθήσει επικοινωνία με τον μέντορά μου, τον άνθρωπο που υπεραγαπώ, τον άνθρωπο που με έκανε αυτό που είμαι, τον δημοσιογράφο που είμαι, τον Λεωνίδα του Βαρουξή, τον πρόεδρο του δημοσιογραφικού ομίλου Βαρουξή. Έναν άνθρωπο με τον οποίο πορευτήκαμε μαζί περίπου 11 ολόκληρα χρόνια. Θέλω να πω δύο πραγματάκια, επιτρέψτε μου. Πρώτα, γιατί έχουν ακουστεί και διάφορα. Να ξέρετε ότι τουλάχιστον για τα πρώτα 6-7 χρόνια, Λεωνίδας ο Βαρουξής ποτέ δεν ήξερε τι εκπομπές θα κάνω στη τηλεόραση. Δεν μου είπε ποτέ ο άνθρωπος αυτός, κάνει αυτό. Αν εγώ είχα διάθεση, πήγαινα εκεί στο γραφείο, λέγα, ξέρεις κάτι αφεντικό, θα κάνω αυτήν την τάδε εκπομπή. Α, ωραία, μου λέγε. Ποιους έχεις καλεσμένους σε αυτούς. Μπράβο. Μήπως όμως πρέπει να καλέσεις και εκείνον. Και καθόμαστε και το κουβεντιάζαμε και με εξηγούσε. Γιατί πάντα εξηγούσε ο Λεωνίδας ο Βαρουξής. Λεωνίδας ο Βαρουξής, δεν ξέρω τι γνώμη έχετε. Προφανώς η περισσότερη έχετε γνώμη από αυτά τα δημοσιεύματα, από την εφημερίδα Πατρίδα, τα άνθρωπα που γράφει. Δεν τον ξέρετε προσωπικά τον Λεωνίδα, για τι ψυχή μιλάμε. Και θα σου το δείξω και με ένα άλλο περιστατικό. Και καθόμαστε και κουβεντιάζαμε και ποτέ δεν μου είπε γιατί τσακώθηκες με τον τάδε. Μπορεί και μάλιστα είχα τσακωθεί πολύ άσχημα με πρόσωπο βουλευτικό που πήγε στο σπίτι του να του κάνει παράπονα και είπε ότι κανείς δεν τολμάει να δεν θέλω να έχει τα μουλέ για τον Γιώργο. Ξέρω ποιος είναι ο Γιώργος. Δεν μου είπε ποτέ γιατί τσακώθηκες με εκείνον, γιατί είπες εκείνο, ποτέ. Το δεύτερο που θέλω να σας πω είναι ότι σε αυτά τα σχεδόν 11 χρόνια που ήμασταν μαζί καθημερινά, οι μόνες μέρες που δεν ήμασταν μαζί ήταν όταν ο ίδιος έφευγε και πήγαινε στην Αθήνα κυρίως για διάφορες δουλειές, μια φορά τσακωθήκαμε. Μια φορά ανταλλάχτηκαν κουβέντες. Ήταν μια περίοδο σε ένα δελτίο ειδήσεων που εγώ από μια μέλειά μου εξέθεσα όλο τον όμιλο. Χωρίς να το καταλαβαίνω. Χωρίς να το έχω καταλάβει. Οπότε την άλλη μέρα με παίρνει η γραμματέας τηλέφωνο, μου λέει τι έγινε, μου λέει χθες το δελτίο ειδήσεων. Μου λέει τι έγινε. Μου λέει ο άλλος είναι έξαλλος. Κατέβα κάτω επιχόντως. Έχουμε τελειώνω το ραδιόφωνο που έκαναν τότε. Κατεβαίνω κάτω με το που με βλέπει, σήκω φύγει από μπροστά μου, την παρέτησή σου και μη σε ξαναδώ στα μάτια μου. Πρώτη φορά ο Λεωνίδας εμένα μου είχε μιλήσει έτσι. Του λέω τι έκανα, μου λέει άκουσε σούπα, εξαφανίσου από μπροστά μου. Φεύγω κι εγώ ταραγμένος, στο καλό, να πάω ετοιμάσω την παρέτησή μου. Αφού μου το ζητάγε ο Λεωνίδας, δεν του λέγα ποτέ όχι σε τίποτα έτσι. Δεν πέρασανε 10 λεπτά, χτυπάει το τηλέφωνο, μου λέει πού είσαι, αγριεμένος ακόμα. Λέω πάω σπίτι, του λέω να σου ετοιμάσω την παρέτηση. Μου λέει θα μου την ετοιμάσεις μετά, γύρισε πίσω. Τώρα. Παναγία μου, θα έχει πάει κανένα στυλιάδι, θα με περιμένει εκεί στο γραφείο σε καμία γωνία και θα μου κάνει τα παίδια μαύρα. Μπαίνω μέσα, λέω ορίστε, μου λέει κάτσε. Και ξαφνικά αλλάζει όλο το πρόσωπό του, παίρνει αυτή τη γνωστή γλυκύτητα και μου λέει κοίτα, πρώτα θέλω να σου ζητήσω συγγνώμη για τον τρόπο που σου μίλησα. Και μου εξήγησε το λάθος που είχα κάνει, ήταν τραγικό το λάθος μου όμως, έτσι. Εξέθεσα τον όμιλο όλο από μία αστοχία μου. Θέλω να σας πω όμως ότι αυτό που μου έκανε φοβερή εντύπωση είναι ότι ο Λεωνίδας ο Βαρουξής, ο τρανός, όπως όλοι έτσι πιστεύετε, ο μεγάλος ο Λεωνίδας ο Βαρουξής, στον υπάλληλό του ζήταγε συγγνώμη για μια συμπεριφορά στην οποία εγώ είχα το άδικο. Αυτός είναι ο Λεωνίδας ο Βαρουξής. Μια ψυχή απίστευτη, τον γνώρισα από πολύ κοντά. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Λεωνίδας ο Βαρουξής πάντα με παρουσίαζε ως το τρίτο του παιδί. Το έχει πει πολλές φορές. Είναι αλήθεια ότι ακόμα και τώρα, παρόλο που οι δρόμοι μας έχουν χωρίσει 13 χρόνια, τώρα θα αν πάω σπίτι του και χτυπήσω την πόρτα, θα ανοίξει η γλυκύτατη κυρία Σοφία και μόλις θα πέσει στην αγκαλιά μου να με φιλήσει και θα κάτσω στο τραπέζι και θα φάμε με ό,τι έχει εκείνη την ώρα. Και βέβαια θα υπάρξει ένα θέμα με τον Κώστα τον Βαρουξή που είναι από πάνω και θα τσακωθούν για το ποιος θα με πάρει. Κώστας Βαρουξής. Γιατί αν με τον Λεωνίδα, ο Λεωνίδας είναι ο πατέρας μου, ο Κώστας είναι ο μεγάλος μου αδελφός. Έχω μόνο καλές στιγμές να θυμάμαι από τον Όμιλο, από τον ίδιο τον Λεωνίδα τον Βαρουξή. Ο άνθρωπος που με πήρε αγρίμη, στην κυριολεξία όμως λέμε αγρίμη, σε αντίθεση με τις συμβουλές των συνεργατών του να μην με πάρει, είπε ότι εγώ θα τον πάρω και αν βγει, αν μου βγει, βγει και αν δεν βγει δεν πειράζει, επαναλαμβάνω την ευθύνη. Δαπάνησε πάνω μου πολύ χρόνο, πολλές γνώσεις μου μετέδωσε και απεριόριστη εμπιστοσύνη. Ξέρετε, έκανα εκπομπές και αυτό είπε ο Λεωνίδας, πήγε να κοιμηθεί. Δεν καθόταν να δει, να ανησυχήσει, μην εγώ πω κάτι. Και η τηλεόραση έχει ένα. Και το ραδιόφωνο. Ιδιαίτερα η τηλεόραση έχει ένα μειονέκτημα σε σχέση με τις εφημερίδες. Όταν ο δημοσιογράφος γράφει, έχει το χρόνο να του ελέγξει και πάλι το κείμενο. Μετά θα πάει το κείμενο στον αρχισυντάκτη, ο οποίος θα το κοιτάξει. Από τον αρχισυντάκτη θα πάει στον διορθωτή. Επομένως, αν γράψει κάτι περίεργο. Υπάρχουν μάτια που θα το δουν και θα το αλλάξουν. Στην τηλεόραση δεν είναι έτσι. Στην τηλεόραση πες μια κουβέντα, έφυγε. Και εκεί είναι πολύ επικίνδυνο να πας και δικαστήριο. Να σου κάνει άλλους μήνες, όπως μας κάνανε κάποτε. Σε όλα αυτά τα χρόνια μια φορά έφαγα μήνυση. 300.000 ευρώ ζήταγε εμένα και 300 τη ΣΟΔ του τύπος. Και μάλιστα ζητούσε και 6 μήνες κρατησή μου. Είχε δύο ονειρώξεις και ο άνθρωπος. Βέβαια, αθωθήκαμε πανηγυρικά, δεν το συζητάμε. Είναι πολύ επικίνδυνο λοιπόν, και όμως ο Λεωνίδας ο Βαρουξής με εμπιστεύτηκε απόλυτα. Και αυτό είναι βεβαίως είναι η αιώνια ευγνωμοσύνη που του έχω. Είναι ο άνθρωπος που με έμαθε να διαβάζω πίσω από τις λέξεις, ο άνθρωπος που με έμαθε να βλέπω και να καταλαβαίνω πίσω από τα λόγια. Σας είπα ότι επένδυσε πολύ χρόνο απέναντί μου, πολύ εμπιστοσύνη. Πολλές γνώσεις μου έδωσε και πολύ αγάπη. Και αυτό δεν το ξεχνάω. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τους χορηγούς και επιστρέφουμε με Λεωνίδα Βαρουξή για να κάνουμε μια συζήτηση για την Ηλία, την οποία και οι δύο τόσο πολύ την αγαπάμε και ο καθένας έχει υπηρετήσει από τη δική του τη σκοπιά αυτό το νομό. Πάμε λοιπόν σε χορηγούς Χρήστο μου και επιστρέφουμε.
1: Η εκπομπή είναι μια προσφορά Λαντόνα. Κομψότητα, στυλ, φινέτσα. Έτοιμα γυναικεία ενδύματα για κάθε περίσταση. Λαντόνα. Γιατί η κομψότητα είναι γυναικεία υπόθεση. Λαντόνα. Ρίγα Φεραίου 4 στην Αμαλιάδα. Ψάχνετε ποιοτικές ζωοτροφές? Ζωοτροφές Κολοβός στο Σιμόπουλο Ηλίας. Κολοβός από το 1995 με εμπειρία και αγάπη για την παραγωγή. Παρασκευάζουμε ζωοτροφές για κατοικίδια και όλα τα ζώα από επιλεγμένες πρώτες ύλες και με απόλυτο σεβασμό στην ποιότητα. Προσφέρουμε αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση, παράδοση στο χώρο σας, τιμές που ξεχωρίζουν. Ζωοτροφές Κολοβός. Γιατί η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά. Καλέστε τώρα 2622 77 1348.
2: Η ώρα είναι 7.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
2: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
3: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
4: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
5: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
6: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
6: Επιλογή υπεροχής.
8: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κιλίνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site ktelilias.gr.
9: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
10: Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
11: Λοιπόν, εδώ είμαστε εδώ και επιστρέφουμε κοντά σας μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Σας είπα κάποια πράγματα προηγουμένως για τη σχέση μου εμένα και του Λονίδα του Βαρουξή. Και θέλω να σας πω και κάτι ακόμα, επειδή πάω στη τηλεφωνική γραμμή, ότι οι δρόμοι του δασκάλου και του μαθητή κάποτε χωρίζουν. Είναι νομοτέλεια αυτό το πράγμα. Είναι ο φυσικός νόμος της μαθητείας. Ο δάσκαλος, ξέρετε, δεν υπάρχει για να κρατά κοντά το μαθητή του, αλλά για να τον βοηθήσει να σταθεί μόνος του. Και όταν αυτό συμβεί, ο ένας συνεχίζει το δρόμο του και άλλος το δικό του. Υπάρχουν όμως μαθητές, και νομίζω ότι είμαι ένας από αυτούς με μνήμη, δεν επιστρέφουν πίσω από ανάγκη, αλλά επιστρέφουν από ευγνωμοσύνη, γιατί γνωρίζουν πως ό,τι έγιναν οφείλονταν σε εκείνον που κάποτε τους έδειξε το δρόμο. Και όπως με όλα αυτά, αυτό που είπα τώρα με τα όσα είπα νωρίτερα, συνθέτουνε αυτή την εικόνα, αυτό το πρόσωπο που λέγεται Λεωνίδας Βαρουξής. Τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα κύριε Διευθυντά.
12: Καλημέρα Γιώργο μου, και εγώ δεν μπορώ να φτάσω το επίπεδο των ωραίων σου λόγων με συγκινίες, και να πω εγώ μόνο ένα, ότι στη διαρμή της ζωής μου, επειδή μ' άρεσε από παλιά, έγραψε ιστορία 20 στο Πανεπιστήμιο, μ' άρεσε πολύ η ιστορία και η αρχαία ιστορία της Ελλάδας και μ' άρεσε πολύ ο Διογέννης. Ναι. Και όσες φορές υπογράφω ως Διογέννης, να ξέρεις είμαι εγώ. Λοιπόν, ο Διογέννης έψαχνε να βρει ανθρώπους. Λοιπόν, εγώ γνώρισα εσένα και είμαι ευτυχισμένος που σε γνώρισα. Είσαι ένας ακέραιος άνθρωπος, ακέραιος άνθρωπος, και είσαι αιώνιος έφηβος, έτσι, αιώνιος έφηβος, και θεωρώ ότι είχε αγαθή που σε γνώρισα.
11: Εγώ... Βέβαια τα είπα νωρίτερα, εγώ θέλω να τα επαναλάβω πάλι. Σας ευχαριστώ. Καταρχάς, είναι μεγάλη τιμή να βγαίνετε σήμερα στην εκπομπή μου για να μιλήσετε, να με την ευκαιρία σας μεταφέρω και τους χαιρετισμούς του Δημήτρη Κολόκα και την αγάπη του. Θέλω να μιλήσουμε λίγο για αυτό το νομό, τον οποίο έχουμε υπηρετήσει και συνεχίζουμε να υπηρετούμε με όποιο τρόπο ο καθένας μπορεί κτλ. Αν κλείσουμε σήμερα, κύριε Διευθυντά, τα μάτια και κοιτάξουμε την Ηλία σε μια δεκαετία από σήμερα, ποιο είναι το δικό σας προσωπικό όραμα για αυτό το νομό? Τι πρέπει να κάνουμε όλοι μαζί, όλοι μαζί όμως, για να μπορέσουμε να το πετύχουμε?
12: Λοιπόν, Γιωργάκη, αυτό το οποίο τονίζεις και να σου το πω με τιμάς ιδιαίτερα, αν και πιστεύω ότι είναι υπερβολική η εκτίμησή σου για τις δυνατότητες μου, είναι ότι με θεωρείς άξιο συνομιλητή σε ένα τόσο πολύ σοβαρό θέμα, το οποίο εγώ λέω υπαρξιακό της Ηλίας. Λοιπόν, εδώ Γιώργο, όλοι έχουμε τις ευθύνες μας και επειδή στη ζωή μου μπορεί να έχω πολλά ελαττώματα, αλλά δέχομαι την καλόπιστη κριτική, λέω και εγώ έχω τις δικές μου ευθύνες.
11: Το έχετε πει δημόσια, το γράψατε, θα το πω αυτό γιατί αξίζει, ότι το γράψατε δημόσια σε ένα σχόλιο που είχα κάνει εγώ στο Facebook και γράψατε από κάτω στο σχόλιο σας ότι έχω και εγώ τις δικές μου ευθύνες και συμπορεύομαι μαζί σου γιατί γράψω και εγώ κάτι. Ναι.
12: Λοιπόν, πιστεύω λοιπόν ότι μια καταρχήν πολιτική προσέγγιση του κορυφαίου για όλους μας του Ηλίου αυτού του θέματος είναι επιβεβλημένη. Λοιπόν, να μην κρυβόμαστε λοιπόν, Γιώργο, μετά τη μεταπολίτευση, ο τρόπος πολιτικής συμπεριφοράς των πολιτικών μας είναι το κατόπιν ενεργειών, το μοτίβο του κατόπιν ενεργειών του αείμνησου του Θανάση Κανελόπουλου, ο οποίος κοίταζε και έλεγε, ικανός έτσι, ξεχωριστός πολιτικός, θέλω εκλογική πελατεία, θέλω να είμαι πρώτος και να μην με ασφαλιστεί κανένας. Έλεγε λοιπόν, καθιέρωσε αυτό το κατόπιν ενεργειών. Όταν λοιπόν σε ένα σύστημα της Ηλίας, σε ένα πολιτικό σύστημα της Ηλίας, ο καθένας είναι κατόπιν ενεργειών μου, αυτό είναι κόντρα σε αυτό το δικό σου ρομαντικό στόχο, ότι όλοι μαζί να βρούμε και να κάνουμε κτλ. Θέλω εδώ να αναφέρω, πώς το λένε, επιγραμματικά μόνο, γιατί θα φανεί ως επιθυμία αυτοπροβολισμού, ότι αυτός ο οποίος είπε να φτιάξουμε το πανελλαδικό μέτωπο, και μάλιστα το έχω και σε κορνιζάρ, έτσι να το θυμάμαι και να λέω μπάσφητος κάποια πράγματα με παράπονο και πίκρα, είναι ότι είπα και εγώ να φτιάξουμε ένα πανελλαδικό μέτωπο. Δεν γίνεται, Γιώργο. Επικρατεί το κατόπιν ενεργειών μου. Και συμπληρώνει το μοντέλο αυτό ο ιδρυτής της Νέας Δημοκρατίας, που είχε πει ένα φοβερό. Είχε πει, υπάρχουν πράγματα που λέγονται και δεν γίνονται, και άλλα, και υπάρχουν πράγματα που γίνονται και δεν λέγονται.
11: Σωστά.
12: Αυτό είναι το μοντέλο λειτουργίας του πολιτικού συστήματος της χώρας μας διαχρονικά, Γιώργο.
11: Δηλαδή μου λέτε, το κατόπιν ενεργειών μου είναι και η κυριαρχία του προβλήματος.
12: Ασφαλώς. Συν το άλλο, ότι σου λέω ότι γίνονται πράγματα, δηλαδή σου είπα κάτι, σου είπα, τώρα ανακαλύψαν το ΠΚΠΕ, τώρα τον Οβάρτης, τώρα το αυτό. Μα διαχρονικά αυτό είναι το πολιτικό μοντέλο λειτουργίας του πολιτικού συστήματος. Αυτό είναι. Η εξυπηρέτηση του ψηφοφόρου. Του ψηφοφόρου, όχι του πολίτη. Όταν λοιπόν σε ένα κράτος επικρατεί η εξυπηρέτηση του ψηφοφόρου και όχι του πολίτη, αυτό είναι μεταστατικός καρκίνος. Λοιπόν. Και τώρα, δίπλα σε όλα αυτά, έρχεται και αυτό, γιατί είναι της φυλής μας αυτό ελάττωμα, και όχι ελάττωμα, αρρώστια, έρχεται και η αχίλιος πτέρνα της χώρας που γεννήσε τη δημοκρατία, που είναι ο φθόνος της κατσίκας του γείτονα. Πολιτικός φθόνος, πολιτική, πολεμική, της κάθε πολιτικής ενέργειας και πράξης. Ιδιαίτερα όταν η πολιτική πράξη έχει ωφέλεια στον πολίτη, γίνεται το ελανδής. Λοιπόν. Αυτά δηλαδή επιγραμματικά για την πολιτεία. Πάμε τώρα στην κοινωνία, Γιώργο. Γιατί καλά να ορίζουν τους πολιτικούς. Εδώ...
11: Ναι, βεβαίως, να δούμε και τη δική μας θέση και στάση.
12: Εδώ, όπως το λέτε εσείς οι μεσοέφηβοι,
11: θέλετε να με πνίξετε τώρα? Προσπαθούσα να πιω λίγο καφέ και μου λέτε, με λέτε μεσοέφηβο.
12: Μεσοέφηβο, εσείς οι μεσοέφηβοι, λοιπόν, θα λέγατε, ας πούμε, την κάτσα με τη βάρκα, έτσι δεν το λέτε?
11: Ναι, λοιπόν, σωστά.
12: Αντί να έχουμε λοιπόν μια κοινωνία αρίστων, δηλαδή αυτό το παιδί μου είναι στο πανεπιστήμιο, είναι το ένα, είναι το άλλο, αυτό να πάμε, αυτό να προβάλλουμε, αυτό να κάνουμε. Έχουμε κοινωνία του αρίστου. Λοιπόν, εσύ επειδή είσαι και νεότερος, υπήρχε ένας τύπος λοιπόν εδώ στο πύργο, ο οποίος λεγόταν Αρίστος το πιτζής και πουλάγε με το γαϊδούρι αγκούρια και ντομάτες. Αυτός λοιπόν το πείραζε τον κόσμο, έβριζε τον κόσμο. Ο κόσμος ψυχαγωγείται με αυτόν και είχε ένα κοινό. Είχε ένα κοινό, ρε παιδί μου, Αρίστος είχε ένα κοινό.
11: Ναι,
12: λοιπόν,
11: ναι.
12: Σήμερα λοιπόν έχουμε στην τοπική κοινωνία τους φυλακόβιους, τους, τους κουφοντίνες, τους Σάιχμαν. Έχουμε στον τόπο μας δηλαδή κάποιους μαζί με αυτούς οπαδούς του Αρίστου που αποτελούν το κοινό αυτών των ανθρώπων.
11: Κατάλαβα. Ναι.
12: Άλλος είναι κοινωνικά ανύπαρκτος, άφαντος, εξαϊλωμένος, ψάχνει επώνυμους στόχους για να συνεχίσει να αναπνέει. Άλλος είναι επαγγελματικά αδιάφορος, ανύπαρκτος, θέλει υποθέσεις για να τον κάνει αναγνωρίσιμο. Και έχουμε και τον αρχηγό, ας πούμε, αυτής της παραθεσμικής οργάνωσης, έτσι, ο οποίος είναι, δηλαδή, ρε παιδί μου, κινεί τα νήματα και έχει ένα μίσος, δηλαδή, μου είχε πει σε μια προσωπική μας κουβέντα, ότι εγώ όποιος τάχει βλέπω να μεγαλώνει, το κόβω. Λοιπόν, και έχει αυτή την οτροπία, δηλαδή, να δολοφονεί χαρακτήρες και να χρησιμοποιεί, ας πούμε, κάποια εργαλεία για να κάνει τη δουλειά του. Λοιπόν, θέλω να πω, λοιπόν, ότι με όλα αυτά είμαι πάρα πολύ απογοητευμένος, Γιώργο, και στενοχωριέμαι πάρα πολύ που έχω δύο καταπληκτικά παιδιά με σπουδές στο εξωτερικό, μεταπτυχιακά, εκτός από τις σπουδές στο εσωτερικό, εδώ στα ελληνικά πανεπιστήμια, τα οποία έμειναν εδώ στον πύργο. Έμειναν στον πύργο για να συνεχίσουν, λέει, την παράδοση. Ποια παράδοση, ποιος λειτουργεί με συνέστημα στην σημερινή εποχή? Το συμφέρον το ατομικό. Λοιπόν, είμαι πάρα πολύ απογοητευμένος. Βλέπω, δεν θέλω να...
11: Θέλω να σας ρωτήσω κάτι, με το χέρι στην καρδιά, γιατί ξέρω ότι πάντα απαντάτε με ειλικρίνεια. Βέβαια δεν ακούστηκε την εισαγωγή μου, είπα κάποια πράγματα για τον κόσμο που μας ακούει. Δεν πειράζει. Και να πω πρώτα-πρώτα, σε όσους ανοίξε τώρα τα ραδιοφωνά σας, συνομιλούμε με τον πρόεδρο του δημοσιογραφικού ομίλου Βαρουξή, τον Λεωνίδα Βαρουξή, τον μέντορά μου, τον άνθρωπο που με έκανε αυτό που είμαι. Που δαπάνησατε και γνώσεις και πολλή εμπιστοσύνη μου δώσατε και πολλή αγάπη. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Όταν πορευόμασταν μαζί, η δημοσιογραφία ήταν τελείως διαφορετική. Θυμάμαι ότι μαζί αναδείξαμε το θέμα του νερού στη Δυτική Αχαΐα που κάποιοι θέλουν να πουλήσουν. Μαζί αναδείξαμε το φορέα ανασυγκρότησης που θέλαν κάποιοι να φτιάξουν, να εκμεταλλευτούν τα λεφτά που τότε η κυβέρνηση του Κώστα Καραμαλή έδινε μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές. Και ένα σωρό άλλα ζητήματα. Τα οποία γίνανε πρωτοσέλιδα, απασχόλησαν τον κόσμο και κάποια από αυτά γίνανε και θέματα σε άλλα περιφερειακά ή και πανελλήνια μέσα. Σήμερα, μήπως όλη αυτή η κατάσταση, η οποία σας έχει απογοητεύσει, για όλη αυτή την κατάσταση ευθυνόμαστε και εμείς οι δημοσιογράφοι που αναλωνόμαστε στη δημοσιοποίηση των δελτίων τύπου και δεν μπαίνουμε στην ουσία ενός ζητήματος?
12: Κοίταξε, Γιώργο, όταν τη δημοσιογραφία την έντυπη, μάλλον όταν την πληροφόρηση από την έντυπη δημοσιογραφία την έχει αντικαταστήσει στο διαδίκτυο, καταλαβαίνεις ότι μπαίνουμε σε ένα κυκαιώνα και αυτός ο οποίος αναζητεί, ας πούμε, μια πληροφόρηση είναι έρμεο του τρόπου του οποίου θα του πασάρει ο καθένας μια είδηση.
11: Ναι.
12: Άλλο μπορεί να είναι είδηση, άλλο μπορεί να είναι fake είδηση κτλ.
11: Σωστά.
12: Άρα λοιπόν, όταν βλέπεις ότι πλέον δεν υπάρχει η αρθρογραφία, ξέρω εγώ, παιδί μου, όταν πρωτοάνοιξε η πατρίδα, ήταν άρθρο, λέει, του εκδότη Λεωνίδα Βαρουξή τότε.
11: Ναι.
12: Ήταν άρθρο εκεί και σκότωνε. Έτσι, να σκεφτείτε ότι τον είχαν πάει για το σταφιδικό, ένα άρθρο επαναστατικό που έγινε τότε.
11: Μιλάτε για τον παππού σας τώρα, για να καταλαβαίνει
12: ναι,
11: ο κόσμος, τον ιδρυτή της εφημερίδας.
12: Λοιπόν, αυτά δεν γίνονται τώρα. Τώρα δηλαδή ο κάθε εκδότης πανελλαδικά, στην επαρχία αυτό μπορεί να είναι σε λιγότερο βαθμό, οδηγεί το δημοσιογράφο και του λέει έτσι θα το παρουσιάσει. Έχουμε λοιπόν μια εφημερίδα που θα παρουσιάζει ζήτω Μητσοτάκης. Έχουμε άλλη μια που θα λέει κάτω Μητσοτάκης. Έχουμε μια άλλη εφημερίδα που θα λέει ζήτω Τσίπρας. Έχουμε μια άλλη εφημερίδα που θα λέει κάτω του. Άρα λοιπόν είναι όλα παραμορφωτική η είδηση η οποία σήμερα αφορά τα σημαντικά ζητήματα. Είτε είναι νοσοκομεία, είτε είναι υποδομές, είτε είναι ηθική πολιτική, είτε είναι σωστή επιλογή ή όχι. Δεν μπορεί πλέον η δημοσιογραφία δεν έχει την παλιά έγκλη που είχε επί Βλάχου.
11: Ναι, Ελένης Βλάχου ήταν.
12: Επίσης Ελένης Βλάχου και τα λοιπά. Δεν έχει αυτό το πράγμα. Και δεν πείθεται πλέον και ο αναγνώστης, δεν πείθεται. Έτσι, δεν πείθεται ο αναγνώστης. Συν το γεγονός ότι δεν υπάρχει και κανόνας ασφάλειας. Δηλαδή δεν υπάρχει, δηλαδή, ότι αν πεις κάτι fake, ας πούμε πας φυλακή. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ναι. Ο καθένας μπορεί να πει κοντό του και το μακρύ του. Βγαίνεις, ας πούμε βλέπεις μια δημοσκόπηση στη Νέα Δημοκρατία και λέει 30%. Βλέπεις άλλο που λέει 30% Τσίπρας. Δηλαδή ο καθένας πλέον έχει το...
11: Εξυπηρετεί κάποια συμφέροντα. Αυτά θέλετε να μου πείτε.
12: Ναι, ναι.
11: Σας ακούω πολύ απογοητευμένο, δεν σας
12: θυμάμαι.
11: Πολύ απογοητευμένο. Και μιλάμε τώρα για έναν άνθρωπο που διοικεί μια εφημερίδα.
12: Όχι.
11: Θέλω να πω έναν άνθρωπο ο οποίος διοικεί μια εφημερίδα με πάνω από έναν αιώνα ζωής. 130 χρόνια ζωής. Μόνη διακοπή που έχει η πατρίδα, αν θυμάμαι καλά, αν ξέρω καλά, είναι μόνο στην κατοχή.
12: Στην κατοχή που, μια που το ανέφερες έτσι. Ήταν, ας πούμε, ένα ωραίο έτσι για να το ξέρεις. Mm-hmm. Είχαμε δημοσιεύσει ένα άρθρο του Αντωνίου.
11: Ναι, του Μητροπολίτη.
12: Χριστός Ανέστη, ρε παιδί μου, κατάλαβε, Χριστός Ανέστη. Αλλά ήταν αλληγορικό το άρθρο αυτό. Και έλεγε για την ανάσταση του υποδουλωμένου, ξέρω εγώ, στους Γερμανούς.
11: Ναι, κάτω τους έθιμους.
12: Λίγο, έφυγε αυτός, πήγε πάνω στα βουνά και γράφτηκε στη ΟΕΑΜ. Και ο Μπαρμπαλεονίδας εκεί τον πιάσαν, τον συλλάβανε οι Γερμανοί και δεν ήταν τότε Χαζάζης και τα λοιπά, τότε είχαν εκτελέσει. Και είχε αναστολή έκδοσης η εφημερίδα κανένα 6-8 μήνες μέχρι που φύγανε οι Γερμανοί και ξανά...
11: Από τότε δεν έχει σταματήσει η λειτουργία λοιπόν της εφημερίδας μέχρι και σήμερα. Και από το 1994 που την παραλάβατε εσείς μετά το θάνατο του πατέρα σας.
12: Ναι.
11: Θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο.
12: Ναι.
11: Επειδή θητεύσατε πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Κιλίνη, η Κατακόλου.
12: Ναι.
11: Αν πιστεύετε ότι η πώληση σε ιδιώτη του Κατακόλου είναι η ενδεδειγμένη λύση, θα φέρει την ανάσταση για το Κατακόλου, και επίσης αν σας φοβίζει η προσπάθεια των αρχαιών που εκεί πάνε όλοι μαζί και δεν έχουν αυτές τις έρηδες που έχουμε εμείς εδώ, να δημιουργήσουν ένα λιμάνι το οποίο θα καπελώσει εντός ή εκτός εισαγωγικών όλα τα υπόλοιπα λιμάνια γύρω-γύρω, και με δεδομένο ότι η Πάτρα έχει να προσφέρει και πολλά περισσότερα πράγματα από ό,τι έχει το λιμάνι Κατακόλου.
12: Γιώργο, δύο πράγματα θα σου πω. Το ένα, με συγκινείς που παρακολουθείς με τόσο ωραίο τρόπο τα σημαντικά θέματα. Δηλαδή αυτό που μου είπες τώρα που παρακολουθείς και την Πάτρα και τα λοιπά, με συγκινεί ιδιαίτερα. Ειλικρινά σου λέω.
11: Είμαι και αρχαιός.
12: Γιατί πράγματι, δηλαδή, τι έθιξες τώρα. Μεγάλο πράγμα. Πολύ μεγάλο θέμα. Αλλά να σου κάνω μια ερώτηση έτσι, επειδή ξέρω ότι τη θετική άβρα που είσαι για μένα. Είσαι σίγουρος ότι θες να μιλήσω για τον Κατακόλου?
11: Γιατί να μην θέλω να μιλήσετε? Ήσασταν πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Κατακόλου.
12: Κάνατε πράγματα.
11: Εγώ δεν έχω θέμα κανένα.
12: Μάλιστα.
11: Ειλικρινά δεν έχω θέμα κανένα.
12: Λοιπόν, τώρα.
11: Να πείτε ό,τι θέλετε.
12: Λοιπόν. Με ρωτάς λοιπόν τι επιλέγω.
11: Mm-hmm.
12: Μάλιστα.
11: Όχι τι επιλέγετε, αν θεωρείτε ότι.
12: Τι
11: είναι...
12: επιλέγω, εγώ δηλαδή επιλέγω πώς το λένε, ο Σανάι της Επίσης ή πώς το λένε, Βαραβά, πώς το λένε.
11: Λοιπόν,
12: ας δούμε λοιπόν, σύμφωνα με τη δική μου εμπειρία, τι έχουμε σήμερα.
11: Mm-hmm.
12: Τι έχουμε. Ρεπέτε μου, τι έχουμε και μετά θα πάμε στο τι θα έχουμε.
11: Σωστά.
12: Λοιπόν, εγώ θα σου πω ότι παρέλαβα. Παρέλαβα μια ανύπαρκτη υπηρεσία. Μια παρακρατική υπηρεσία που λειτουργούσε ως ένα δουκάτο, για να μην πω με συνταγές μαφίας. Λαθρεμπόριο με το αμάξι του λιμενικού, μπροστά από τα μάτια του λιμεναρχείου, επιστολές δικές μου παντού σε όλες τις θερμικές αρχές και δεν κουνήθηκε κανένας, Γιώργο. Λοιπόν, δεύτερο, αόρατο προσωπικό. Ό,τι υπήρχε εκεί και απασχολείτο, όλοι πληρωνόζονταν με πλαστά τιμολόγια. Κανείς δεν ενδιαφερόταν, τίποτα. Τίποτα. Μία υπηρεσία, δηλαδή...
11: Τι να διαλυμένη, εντάξει, αν είπατε, από ό,τι καταλαβαίνω.
12: Πάμε. Μας λέει τότε ο Γενικός Γραμματέας και σημερινός διώκτης μου, αιμονικός διώκτης μου, μας λέει, έχετε κάνει έλεγχο ορκωτών λογιστών. Μάλιστα, κύριε, έχουμε κάνει. Εμείς δεν θέλουμε να πάμε κανένα φυλακή. Για να προστατευτούμε, είχαμε κάνει όλα όσα έπρεπε. Γιατί παραλάβαμε ένα μηδέν, σου λέω. Λοιπόν, και του δίνουμε την έκθεση. Η έκθεση μέσα διαπιστώνει σημεία και τέρατα. Λοιπόν, την έβαλε στο συρτάρι του και δεν την πήγε στον εισαγγελέα. Αυτός ο άνθρωπος δεν πρέπει να απολογηθεί. Αυτός ο άνθρωπος που δεν έχει ίχνος ντροπής ή συνέστηση συνευθύνης δεν πρέπει να απολογηθεί. Δεν πρέπει, δεν ξέρει αυτός ο άνθρωπος, δεν είχε ενημερωθεί ποιος έκανε τις μελέτες. Ας ρωτήσει το συνολικό ποσό των μελετών που έγιναν τότε και ποιο ύψος ήταν αυτό. Δεν το ξέρει, δεν του τα έχει πει αυτά η έκθεση των ορκητών. Ποιος ήταν υπεύθυνος ασφαλείας, ποιος ήταν ταμείας, ποιος ήταν πρόεδρος, ποιος ήταν. Αυτά τα πράγματα δηλαδή ήταν υπηρεσία δηλαδή τότε δηλαδή. Ήταν υπηρεσία.
11: Προφανώς δεν ήταν.
12: Υπό παραρθετικά, να σου πω το εξής.
11: Ναι.
12: Είναι σωστό όταν διαχρονικά ένας άνθρωπος βλέπει, ας πούμε, ότι μια υπηρεσία πάσχει. Μάλιστα. Και ο άνθρωπος αυτός έπαιρνε 3.500 ευρώ. Και εγώ έπαιρνα 300 ως πρόεδρος. Αυτός ο άνθρωπος δεν πρέπει να σταθεί δίπλα στην υπηρεσία, πρέπει να σταθεί απέναντί της. Δηλαδή δεν το καταλαβαίνω, δηλαδή δεν το καταλαβαίνω. Όταν κάποιος, ας πούμε, θέλει να προσφέρει και να γράψει μια ιστορία, έτσι, και να γράψει μια ιστορία, δεν κάθεται να είναι αυτά η έκθεση των ορκητών. Ποιος ήταν υπεύθυνος ασφαλείας, ποιος ήταν ταμείας, ποιος ήταν πρόεδρος, ποιος ήταν. Αυτά τα πράγματα δηλαδή ήταν υπηρεσία δηλαδή τότε δηλαδή. Ήταν υπηρεσία.
11: Προφανώς δεν ήταν.
12: Υπό παραρθετικά, να σου πω το εξής.
11: Ναι.
12: Είναι σωστό όταν διαχρονικά ένας άνθρωπος βλέπει, ας πούμε, ότι μια υπηρεσία πάσχει. Μάλιστα. Και ο άνθρωπος αυτός έπαιρνε 3.500 ευρώ. Και εγώ έπαιρνα 300 ως πρόεδρος. Αυτός ο άνθρωπος δεν πρέπει να σταθεί δίπλα στην υπηρεσία, πρέπει να σταθεί απέναντί της. Δηλαδή δεν το καταλαβαίνω, δηλαδή δεν το καταλαβαίνω. Όταν κάποιος, ας πούμε, θέλει να προσφέρει και να γράψει μια ιστορία, έτσι, και να γράψει μια ιστορία, δεν κάθεται να είναι

0: πρόεδρος. Αυτός ο άνθρωπος δεν πρέπει να σταθεί δίπλα στην υπηρεσία, πρέπει να σταθεί απέναντί της. Δηλαδή δεν το καταλαβαίνω, δηλαδή δεν το καταλαβαίνω. Όταν κάποιος, ας πούμε, θέλει να προσφέρει και να γράψει μια ιστορία, έτσι, και να γράψει μια ιστορία, δεν κάθεται να είναι ο εισαγγελέας του Δήμου και να πηγαίνει, ας πούμε, ο πρόεδρος του, πες το, ο πρόεδρος του των υπαλλήλων και να κάνει καταγγελία, δεν μπορούμε να δουλέψουμε. Ναι. Λοιπόν, αντί να σταθεί λοιπόν αυτός ο άνθρωπος αυτό, τι έκανε? Πήγαινε και χτύπαγε μια υπηρεσία ανύπαρκτη. Λοιπόν, δεν είναι σωστά πράγματα αυτά. Να σου πω κάτι. Ναι, ναι. Η υπηρεσία αυτή μπορεί με νόμιμο τρόπο να έχει προσωπικό? Όχι. Γιατί δεν μπορεί? Γιατί δεν ενδιαφερόταν κανένας να φτιάξει ένα εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας που να επιτρέπει να πάρει δύο ναυτιλιακούς, να πάρει δύο επιστήμονες, να πάρει το ένα. Δεν υπήρχε τίποτα. Και όταν πήγα και εγώ και είδα αυτά τα πράγματα και έπληξα και πήγα να κάνω μια πρόταση, πήγε ο τότε δήμαρχος και έβαζε χι σε κάποια πράγματα. Απίστευτα πράγματα. Και κανένας μέχρι σήμερα δεν τα ξέρει, γιατί ποτέ δεν άνοιξε το στόμα μου, γιατί δεν, το θέμα μου αρέσει στη ζωή, λόγω του επιχειρηματικού έτσι προσανατολισμού που είχα στη ζωή μου, να προσφέρω, να δίνω λύσεις. Όχι να πηγαίνω να κλείσω φυλακή. Λοιπόν, μπορούσε αυτή η υπηρεσία να πληρώνει νομίμως τους υπαλλήλους, να πληρώνει τους εξωτερικούς συνεργάτες? Τι λένε τώρα πρόστιμα και το ένα το άλλο?
1: Αφού στην ουσία δεν υφίσταται.
0: Αφού δεν υφίσταται αυτή.
1: Από ό,τι μου λέτε, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν υφίσταται.
0: Και να σου πω κάτι, Γιώργη μου. Το γεγονός ότι λέω αλήθεια, ως επίρρωση των όσων λέω, σου λέω το εξής, ότι όταν εμείς είδαμε αυτή την κατάσταση και είπαμε στους αόρατους ότι εγώ, παιδιά, δεν μπορούμε να σας πληρώσουμε, έφυγαν όλοι. Ναι. Όταν λοιπόν κάποιος φεύγει στις αρχές μιας θητείας και μένει η εταιρεία παντελώς, έστω και με αόρατους υπαλλήλους, πώς θες αυτή η εταιρεία να είναι πώς να σου το πω,
1: να δουλέψει και
0: πώς, αφού εσύ, και να σου πω και κάτι το οποίο είναι κατάπτυστο, Γιώργο. Επειδή έχω μια συγγένεια με μια εξαίρετη υπάλληλο εκεί του Δήμου Πύργου, την Αντωνία την Παπα-Νικολάου, μπόρεσε και μου έστειλε δύο αποσπασμένους υπαλλήλους. Και ξέρεις ποια ήταν η πρόταση του τότε γραμματέα και υπογραφή του τότε επικεφαλής του Δήμου? Τις πήρανε πίσω μετά από δύο μήνες. Ακούς.
1: Δεν θέλω να λειτουργήσει προφανώς η υπηρεσία. Όμως,
0: λοιπόν, θέλω να σου πω, λοιπόν, περίμενε, ναι. Τελειώνω.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Λοιπόν, και να σου πω και κάτι. Όλα αυτά όταν τα είδα, πήγα και έστειλα μια επιστολή στον κύριο γραμματέα και του λέω, απάντα μας όλα αυτά, τι θα γίνει με τα έσοδα. Τίποτα. Έχει αναλυτική επιστολή δική μου για όλα όσα συνέβαιναν. Τα πάντα. Για τα έξοδα που δεν πληρώναμε. Για τα έσοδα που δεν κάναμε. Τι έκανε αυτός ο κύριος 3.500 και κατηγορεί συνέχεια τον κύριο με τις 300 ευρώ. Όταν υπέγραφε τη συμβασή του και έλεγε ότι να προστατεύσει τις υπηρεσίες του Δήμου, δεν το κοίταγε. Δεν είχε μάτια να το δει. Ότι αυτό έπρεπε να σταθεί δίπλα στις υπηρεσίες. Λοιπόν. Επειδή λοιπόν έχει μανία με τους εκθετούς, με τις εκθέσεις των ορκωτών, έτσι, βέβαια όταν προκαλεί αυτές τις αναφορές, ας κοιτάξει και να δει αυτά τα οποία κατηγορεί, ας πούμε, αυτό συνεχίστηκα. Ρε παιδί μου, σήμερα ο Βαρουξής έγραφε, ας πούμε, μια αθηναϊκή εφημερίδα, λέει η κομπίνα του 1 εκατομμυρίου. Υπάρχει κομπίνα των 2, των 3 εκατομμυρίων με τον επόμενο, με το μεθεπόμενο, με το σημερινό? Μήπως τελικά υπάρχει ένα έλλειμμα υποδομών που δεν μπορεί να εισπραχθούν κάποια έσοδα? Λοιπόν, και όλα αυτά τα ήξερε και ο Δήμος και τις υπηρεσίες του. Λοιπόν, και λέμε τώρα, όταν, Γιώργο μου, πετυχαίνεις από το Υπουργείο Ναυτιλίας να βγάλεις εκατομμύρια χωρίς ένα ευρώ από το ταμείο, επιχορηγήσεις όλες, ναι, να φτιάξεις τα σκέπαστρα των μαγαζιών που είναι άλλο πράσινο, άλλο κόκκινο, άλλο λαμαρίνο.
1: Να κάνεις την ανάπλαση και τα λοιπά.
0: Όχι, όχι.

0: είναι ειδικό για τα σκέπαστρα. Όταν παίρνεις εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για να πάρεις προσκουστίες καινούριες και να κάνεις τα κουραζερόπια πάνω στην προκυμαία. Όταν παίρνεις χιλιάδες ευρώ για να κάνεις επέκταση του ακραίου μόλου που όταν πέρσι χτύπαγε ο αέρας και το κύμα ένα κουραζερόπιο, έκοψε τον κάβο και πήγε στα ρηχά. Και είχαμε πάρει και γι' αυτό γύρω στο μισό εκατομμύριο για να γίνει επέκταση. Όταν έχουμε πάρει λεφτά να κάνουμε ανάπλαση του χώρου της ΓΕΟΣΕ, ανάπλαση γιατί σε κάθε κουραζερόπιο είναι ας πούμε 3.000. Λοιπόν, θα είναι ας πούμε 800 μέσα το προσωπικό που δουλεύει και 2.200 οι άλλοι. Φεύγουν ας πούμε από τους 2.200 και πάνε κάποιος στο κατάκοπο, κάποιος στην Ολυμπία. Το προσωπικό μένει. Είχαμε μια ιδέα λοιπόν, με μηδέν φίλοι μελετητές, όχι να πάμε για να ζητάμε αυτά που κάνουν δεξιά και αριστερά, φίλοι, δωρεάν. Και κάναμε ανάπλαση στο χώρο της ΓΕΟΣΕ. Πήγα στη ΓΕΟΣΕ και έκλεισα 30 χρόνια παραχώρηση του χώρου για να φτιάξουμε εκεί εκθέσεις, ανθρωπαιδιές για τα παιδιά του προσωπικού στα κουραζερόπλια. Όλα αυτά, Γιώργη, χάθηκαν τα λεφτά. Χάθηκαν.
1: Η κατσίκα
0: του γείτονα.
1: Κατάλαβα.
0: Η κατσίκα του γείτονα, Γιώργο, μη φτιαχτούνε. Το συμφέρον του εκλογέα, πώς λένε, του πολιτικού και όχι του κοινωνικού.
1: Επομένως, κύριε Λεωνίδα, θεωρείτε...
0: Πάμε. Μπορούσε να βρεθεί λύση. Ναι, ασφαλώς μπορούσε να δοθεί λύση. Αν ο Δήμος έδινε υπαλληλικό προσωπικό, αν ο Δήμος
1: έδινε... Να λειτουργήσει υπηρεσία δηλαδή.
0: Να λειτουργήσει και αυτά τα πράγματα να μην τα χάσουμε. Γιατί όλα αυτά τα εκατομμύρια που χάθηκαν, κάποιος πρέπει να απολογηθεί.
1: Σωστά.
0: Γιατί είναι περιουσία της κοινωνίας και του κατακόλου και του ηλιοπολίτη. Και χάθησαν όλα αυτά, χάθηκαν. Λοιπόν, και έχουν το θράσος, ας πούμε, τώρα και κάνανε, πώς το λένε, ακύρωσαν τις αποσπάσεις, έκαναν, πώς το λένε, ξέρεις, για να γίνει μια παραλαβή. Παραλαβή κάτι, μια παραλαβή. Λες εσύ ότι έχω φτιάξει αυτά τα πράγματα και πρέπει να συσταθεί μια επιτροπή.
1: Επιτροπή,
0: η επιτροπή αυτή λοιπόν γίνεται ένα έργο.
1: Θα κάνει έτσι, και έκθεση
0: και το... Λοιπόν, όταν σκοπίμως αργούν 6-8 μήνες να συγκροτήσουν την επιτροπή και όταν έρχεται, ξέρετε, κάνανε επιτροπές, λέγανε εμείς δεν μπορούμε να αποφανθούμε για έργο το οποίο έχει γίνει επί της προηγούμενης περίοδου. Και φύγαν όλοι, ο ένας μετά τον άλλον. Ούτε ασφάλεια, ούτε το ένα το άλλο. Λοιπόν, λέω λοιπόν όλα αυτά. Λοιπόν, είναι πράγματα τα οποία, πώς να σου πω, για τι υπηρεσία λοιπόν μιλάμε. Μιλάμε για μια υπηρεσία που να είναι εργαλείο συναλλαγής του κάθε δημάρχου με την εκλογική του πελατεία. Για μια υπηρεσία που να την εκπροσωπεί ο κάθε άσχετος ή ο κάθε υπόδικος. Γιατί έχουν γίνει και αυτά στην υπηρεσία αυτή και ασφυρίζουν όλοι αδιάκοπα. Λυπάμαι, Γιώργο. Μου λες απογοητευμένος και πληγωμένος. Πόνεσε η καρδιά μου, Γιώργο, όταν το αφεντικό της ΕΜΕΣΥ, μια και ωραιοτάτη πριν των άλλων η κυρία Θεοδωρικάκου, μας έλεγε «Α, εσείς είστε που έχετε την κρίζα λάνα». Το κατάκολο. Και εγώ τι προσπάθησα, Γιώργο, να φτιάξω αυτή την κρίζα αλάνα. Προσπάθησα αυτό του κατακόλου. Γράφα στον Παμπινιώτη να δεις ότι είναι με ωμέγα.
1: Σωστά.
0: Εγώ το έκανα John Ratzes Sport. Τι έχουν κάνει. Έχουν κάνει κάτι. Έχουν καλέσει μια φορά τόσα χρόνια από εδώ και 10 χρόνια. Έχουν καλέσει την οικογένεια να αλλάξει κάτι. Τα κάνουνε. Και όμως έρχονται τώρα οι Λατσέοι για να πάρουν αυτό που λέει στην παραχώρηση. Γιατί όλοι ξέρουμε ότι την παραχώρηση αυτή τη χτυπάει ποιος, ο γαμπρός της καταπληκτικής κυρίας της Μαριάννα τη Λάτση. Ο Βίρον Βασιλιάδης, ένα αυτοδημιούργικο παιδί που ήρθε από τον Πόντο, δηλαδή η ζωή του μπορεί να γίνει βιβλίο. Μακάρι λοιπόν Παναγία μου να το πάρει αυτός ο άνθρωπος.
1: Μάλιστα, κάντε μου μια χάρη, μείνετε στη γραμμή να βάλουμε λίγο την ώρα της εκπομπής και το χορηγό και επιστρέφουμε σε λίγα δευτερόλεπτα. Πάμε, Χρυσό.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας, αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
4: Κυριακή 9 Αυγούστου, στην πλατεία της κοινότητας Μέλισσας, περιμένουμε τα παιδιά και όλη την οικογένεια για το πιο μαγικό πάρτι του καλοκαιριού. Μια υπέροχη θεατρική παράσταση που υμνεί τη φιλία και τη δύναμη του να είσαι ο πραγματικός σου εαυτός. Γιατί η μαγεία γίνεται πάντα πιο όμορφη όταν τη ζούμε όλοι μαζί. Διοργάνωση, κοινότητα Μέλισσας και Δήμος Ανδραβίδας Κυλλήνης. Κυριακή 9 Αυγούστου, στην πλατεία της Μέλισσας. Ώρα έναρξης 8.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
5: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
7: Λοιπόν, επιστρέφουμε κοντά σας. Αντιλαμβάνεστε ότι η εκπομπή θα κρατήσει παραπάνω από την κανονική διάρκεια της και συνεχίζω, γιατί δεν έχω και την ευκαιρία κάθε μέρα να μιλάμε με τον Λεωνίδα τον Βαρουξή, τον πρόεδρο του δημοσιογραφικού ομίλου Βαρουξή. Κύριε Λεωνίδα, επομένως συμφωνείτε ότι πιστεύετε ότι πρέπει να δοθεί. Παρακαλώ, ναι, ό,τι θέλετε.
8: Γιώργο, κοίταξε να δεις. Επί θητείας δικαιωμάτων, το μόνο έργο που παρεδόθη πανελλαδικά λόγω του lockdown ήταν η παράδοση των έργων εκεί που έγιναν μπροστά από τα καταστήματα. Και όχι μόνο αυτό, η εταιρεία, ένας καταπληκτικός άνθρωπος που το είχε αναλάβει, έκανα δώρο από την καλή συμπεριφορά, από την πρόθεση που είδανε να βοηθήσουμε τον τόπο μας. Έκανα δώρο την εκβάθυνση μπροστά από τα καταστήματα και βλέπεις τώρα όλα τα ξέρω εγώ, και μεγάλα σκάφη εκεί αράζουν και τα λοιπά. Και έκανα δώρο και την ασφαλτόστρωση του χώρου. Μάλιστα. Λοιπόν, δηλαδή τους έπεισε η αγάπη, τους κοίτωσε τα μάτια και τους έπεισε η αγάπη ενός ρομαντικού ανθρώπου. Ο οποίος δηλαδή, επειδή ήταν ο πατέρας και ο παππούλης μου πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου, έλεγα και εγώ μικρός να πάω δίπλα στους γίγαντες. Ένα έχω και εγώ στο βιογραφικό μου αυτό.
7: Συμφωνώ, συμφωνώ και θα να πω σε αυτό το σημείο ότι το είχαμε συζητήσει πριν από χρόνια εμείς οι δύο, αυτό μου το είχατε πει, ότι είναι όνειρό μου και εγώ να προσφέρω κάτι ως πρόεδρος Λιμενικού Ταμείου όπως ο πατέρας μου και ο παππούς μου. Το θυμάμαι.
8: Κατάλαβες, λοιπόν.
7: Επομένως συμφωνείτε δηλαδή και να δοθεί.
8: Για να κλείσω, ήθελα για να σου πω ένα τελευταίο και να λείψουν τα παράπονα που μου λες, για να το βγάλω και από μέσα μου. Είχα ονειρευτεί, ρε Γιώργο μου καλέ, όταν η Θεοδωρίκα μου είπε αυτό το πράγμα με όλους του και την κουστοδία που ήρθε και που είχε την ευγενή καλοσύνη να την γνωρίσουμε, έτσι και είχα πάει τότε να την γνωρίσω και μου είπε αυτό το πράγμα, εσύ είσαι από την Κρίζα Λάι. Είχα και εγώ ένα όνειρο να την καλέσω, έτσι, να συνεχίσω δηλαδή. Να συνεχίσω, ρε παιδί μου, την πορεία μου και τη θητεία μου στο Λιμενικό Ταμείο και να την καλέσω τη Θεοδωρίκα και να της δείξω ότι η Γκρίζα Αλάνα, κοίτα πώς έγινε με τα έργα ανάπλασης των 10 εκατομμυρίων ευρώ που υπογράψαμε εμείς νομίζω το 17 ή το 18. Και από τότε, ας πούμε, τόσα χρόνια βολοδένει το έργο. Και τελικά, Γιώργο, επειδή παρακολουθείς τα όλα, απεντάχθη το έργο.
7: Ναι, βέβαια. Δυστυχώς.
8: Απεντάξτε το έργο. Δεν έπρεπε δηλαδή, λέμε η περιφέρεια, λέμε το ένα, λέμε το άλλο. Καλά, το Λιμενικό Ταμείο, η περιφέρεια, το έργο. Μην τρελαθούμε τώρα. Ναι. Η περιφέρεια είχε την καλοσύνη και είπε ότι εγώ θα χρηματοδοτήσω το έργο. Έτσι. υπηρεσία. Δεν έπρεπε, σκέψου να ήταν μια ανώνυμη εταιρεία. Αν ήταν μια ανώνυμη εταιρεία θα είχε χαθεί το έργο. Αλλά πώς μπορείς τώρα με εκπροσώπηση, δεν θέλω να πω όνομα κτλ. Μπορεί δηλαδή να πάει μπροστά.
9: Επομένου...
8: Δεν μιλάω για τη σημερινή διοίκηση, έτσι. Μιλάω για διαχρονικά.
9: Διαχρονικά μιλάτε, εγώ καταλαβαίνω όπως μιλάτε. Απλά θέλω να ρωτήσω αν τελικά πιστεύετε ότι η λύση είναι η ιδιωτική πρωτοβουλία. Να δοθεί δηλαδή.
8: Γιώργο, σου εξήγησα.
9: Γιατί αυτό βγαίνει από αυτό.
8: Υπάρχει σήμερα. Δεν υπάρχει τίποτα. Χάθηκαν εκατομμύρια. Πιστεύεις δηλαδή ότι όλα αυτά που σου είπα, αν τα είχε αναλάβει μια ανώνυμη εταιρεία ή ο Βίρονος ο Βασιλιάδης, αυτά τα πράγματα αυτή τη στιγμή δεν θα είχαμε? Ξέρεις τι ωραία πράγματα μπορούν να γίνουν? Το ξέρεις ότι η οικογένεια Λάτσι ήθελε να φτιάξει και θέατρο επάνω στο βουνό του Κατακολού.
9: Έχει τις προδιαγραφές για να γίνουν ωραία πράγματα.
8: Το ξέρεις αυτό το πράγμα. Και δεν έδινε ok ένας κύριος εκεί που έχει βγάλει εκατομμύρια από το λιμάνι, δεν έδινε, γιατί έχει κάτι στρέμματα εκεί. Yes. Για να τα δίνει, ας πούμε, για πετάνε τα σκουπίδια τότε παράνομα, μπορούσε. Για να τα δώσει για να φτιαχτεί ένα θέατρο και να έχει βιτρίνα και εξώστη το Ιόνιο και κάθε μέρα να γεμίσει και κάθε βράδυ το Κατάκολο από κόσμο. Πότε γεμίζει τώρα το Κατακόλλο? Όταν κορνάρει ένα πλοίο και ανοίγουν τα μαγαζά, και όταν κορνάρει ό,τι αποχωρεί πλύνουν τα μαγαζά.
9: Σωστά.
8: Το ξέρεις ότι θέλανε να φτιάξουν ένα νοσοκομείο στον χώρο που ήταν το κοινοτικό γραφείο. Η Λατσέη πάλι. Τι να πούνε αυτοί οι άνθρωποι? Ντροπή. Θέλουν να φτιάξουν θέατρο, σου λέω. Και λέτε... βάζουμε ένα όνομα, ξέρω εγώ, ένα ωραίο όνομα θα βάζουμε.
9: Θέατρο νοσοκομείο, μου λέτε, θα γίνεται το Κατάκολλο Παρίσι.
8: Για σκέψου να είχε, δηλαδή τώρα πρόσεξε. Ενός χρόνου, δύο χρόνου, τρία χρόνου, περνά τα χρόνια γρήγορα. Πάτησε ένα πούλμαν έναν άνθρωπο και πέθανε. Αν αυτό το πράγμα είχαν φτιάξει Λατσέ στον χώρο του δημοτικού, του κοινωνικού γραφείου, ένα σταθμό παροχής υγειονομικών υπηρεσιών, δεν θα σωνόταν ο άνθρωπος.
9: Σωστά.
8: Τι λέμε τώρα, τι κάνουμε τώρα, δεν το καταλαβαίνω δηλαδή. Και βλέπεις τώρα μια ατερόκλητη ομάδα, ας πούμε, επειδή φοβηθήκαν εμένα ότι το επόμενο βήμα μπορεί να είναι για δήμαρχος Πύργου, να με πολεμάει, να με εξοντώσει. Λες και δεν έχω οικογένεια, δεν έχω όνομα, δεν έχω παιδιά. Αυτή είναι η αλήθεια, Γιώργη.
9: Τι
8: να έρθει ο Βασιλιάδης με χίλια. Με χίλια να έρθει ο Βασιλιάδης κάτω. Να έρθει, να φτιάξει, να πάρουμε, να γίνει το Κατάκολλο. Το Κατάκολλο δηλαδή τώρα είναι όπως έχεις πάει σε πάρκινγκ. Βλέπεις τα πάρκινγκ, σου λέει άλλο 5 ευρώ, 3 ευρώ και τα λοιπά. Αυτό είναι πάρκινγκ είμαστε. Τώρα πάρκινγκ για να πάρεις στο Ολυμπία. Αυτό είναι το λιμάνι του Κατακόλλου.
9: Αυτό είναι, αλλά δεν θα έπρεπε να είναι έτσι.
8: Αυτό είναι, δεν έπρεπε να έχει τη δική του υποδομή. Είχαμε φτιάξει πρόταση όλα τα σπίτια να έχουν διάφορες... όπως είχαμε βρει ένα στο εξωτερικό, διάφορα όπως τις αντιπέτρινες, πώς θα λένε, όχι, πώς θα λένε, τα κεραμίδια και τα υπάρχουν, έχει διάφορα χρώματα, να βλέπεις έτσι αυτή την πλαγιά με τα σπίτια. Ωραία πράγματα, το Κατάκολλο, να έρχεται ο άλλος και λέει θα πάω στο Κατάκολλο.
9: Να είναι σημείο αναφοράς.
8: Δεν θέλω να πω άλλες περιοχές της Ηλίας που σφίζουν από κόσμο, γιατί έχουν περισσότερο μυαλό. Τι είναι το Κατάκολλο? Πάρκινγκ είναι και το τουρίστε στην αρχαία Ολυμπία. Αυτό είναι, δεν είναι τίποτα άλλο.
9: Σωστό. Τι θα θέλατε να πείτε στον κόσμο που μας ακούει? Και να είστε σίγουροι, μας ακούνε πάρα πολύ. Πάρα πολύ μας ακούνε.
8: Τι θα ήθελα να πω στον κόσμο?
9: Τι θα θέλατε να πείτε?
8: Να φτιαχτεί στην Ηλία μια κοινωνία των αρίστων και όχι μια κοινωνία του αρίστου που είπαμε, του γραφικού τύπου. Που πλόγει με το καϊθόρι, το αγκούρια και...
9: Παραμένετε όπως πάντα ρομαντικός κι εσείς. Αυτό με εφησίσατε
8: και εσύ εμένα. Εσύ παραμένετε.
9: Αφού είμαι μαθητής σας, πώς να δείτε κάτι διαφορετικό?
8: Ότι δεν έχω κάποιον να με διορθώσει.
9: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνατε να βγείτε σήμερα στην εκπομπή μου.
8: Τιμή και δικιά μου τιμή. Να σε καλά.
9: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, νομίζω ότι ακούσατε, όχι νομίζω, ακούσατε σίγουρα τον Λεωνίδα Βαρουξή, ακούσατε αυτά που είπε, δεν νομίζω ότι υπάρχουν διαφωνίες, έτσι,
7: ξεκάθαρα είναι υπέρ της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, αφού οι δικούντες υπόλοιποι δεν είναι ικανοί να φτιάξουν κάποια πράγματα, να το δώσουμε σε ιδιώτη να μπάσει και το κατάκολο, δει, πάρει την αξία που το αξίζει. Θα σας θυμίσω κάτι, γιατί δυστυχώς στην Ηλία έχουμε και κοντή μνήμη. Το πρώτο πράγμα που μας πήραν από την Ηλία πριν χρόνια ήταν το τελωνείο κατακόλου, το θυμάται κανένας? Ότι το τελωνείο κατακόλου έκλεισε με απόφαση του Βενιζέλου και γίνεται σύσκεψη, από αυτές τις συσκέψεις που κατά καιρούς γίνονταν στην Ηλία και ποτέ δεν βγήκε κανένα αποτέλεσμα, απλά φωτογραφίζονταν κάποιοι, τότε δεν υπήρχαν τα Facebook, ήταν εφημερίδες και τηλεόραση, και στείνονταν μπροστά στις κάμερες να κάνουν δηλώσεις επί δηλώσεων. Υπήρξε βουλευτής, είναι και σήμερα, ο οποίος στήριξε την απόφαση του Βενιζέλου που είπε καλά έκανε και έκλεισε το τελωνείο κατακόλου, γι' αυτό είναι ηλίος. Το πρώτο πράγμα που αφαιρέθηκε από την Ηλία χωρίς να ανοίξει μύτη, μπορεί παλιότερα να είχαν αφαιρεθεί κι άλλα, ας πούμε, εντάξει, έγινε και το 86 όταν πήρε ο Κουτσόγιωδρας, ας πούμε, το αεροδρόμιο από την Αταρίδα και το πήγε στην Πάτρα, αλλά στα χρόνια που εγώ ήμουν στην τηλεόραση αυτό ήταν το πρώτο πράγμα που πήραν και άρχισε σιγά σιγά να κατακυλάει ο νομός και να έχουμε φτάσει στα σημερινά επίπεδα. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις, ακούστε τώρα. Δεν θέλω να κλείσουμε ακόμα. Θέλω, Χρήστο, να πάρουμε Χρυστοδουλόπουλο και Λέτζα. Να πάρουμε πρώτα το Χρυστοδουλόπουλο και αν βγει ο Δήμαρχος Ήλιδας, να πάρουμε μετά και με το Λέτζα, να υπάρχει και συνομιλία μεταξύ τους. Για το θέμα του νερού. Να δω, ο Χρυστοδουλόπουλος επιβεβαιώνει αυτό που μου είπαν σήμερα, ότι ο Δήμος Πλήνιο δεν έχει πληρώσει ποτέ λεφτά. Ούτε ο Δήμος Ανδραβίδας. Αλλά και ο Δήμος Ανδραβίδας, σας είπα, δεν έχει πρόβλημα με διακοπές. Ο Πλήνιος έχει. Και αν δεν έχεις πληρώσει, πώς βγαίνεις και κατηγορείς? Για θα τα δούμε αυτά μετά από διαφημιστικό διάλειμμα. Θα σας πω επίσης ότι ενδείξει αποδείξει βεβαίως θα κρατήσουν λίγο παραπάνω. Έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχουν εκπομπές στα παραπολιτικά λόγω τα παιδιά έχουν πάει διακοπές. Εμείς φεύγουμε την άλλη εβδομάδα. Θα κάνουν δηλαδή και την επόμενη εβδομάδα εκπομπές μέχρι τις 14 και μετά θα επανέλθουμε το Σεπτέμβριο. Επίσης, Χρήστο, έχω χρόνο να πω κάτι ακόμα? Ναι, έχω χρόνο. Ευχαριστώ, Χρήστο μου. Έχω και τον Χρήστο. Αρχίζει τις φωνές εδώ. Να το βρω μόνο αυτό. Να σας πω ότι το Σάββατο μου φαίνεται, ή πότε είναι, την Κυριακή στις 8.30 το βράδυ. Μην ξεχάσετε ότι στην πλατεία Μέλισσας μεταμορφώνεται σε ένα παραμυθένιο σκηνικό, το παιδικό θέατρο, το Δελφινάκι. Πάει στο χωριό για να παρουσιάσει μια εντυπωσιακή θεατρική παράσταση, το Μαγικό Πάρτι. Είναι μια τρυφερή και διασκεδαστική ιστορία που υπόσχεται να ταξιδέψει τους μικρούς φίλους, αλλά και όσοι αισθάνονται παιδιά, σε έναν κόσμο γεμάτο. Όσοι έχετε παιδιά, αλλά και εσείς που νιώθετε παιδιά, πηγαίνετε στη Μέλισσα, αλλά σας έχω πει ότι το χωριό αυτό είναι καταπληκτικό, πεντακάθαρο, με φιλόξενους ανθρώπους κτλ. Την Κυριακή αυτή, σε 9 Αυγούστου, 8.30 το βράδυ. Πηγαίνετε και δεν θα χάσετε. 8.30 λοιπόν είναι η παράσταση και τη διοργανώνει η κοινότητα της Μέλισσας μαζί με το Δήμο Ανδραβίδας Κιλίνης. Και επίσης να γνωρίζετε ότι η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους, έτσι, δεν θα πληρώσετε τίποτα, παρά μόνο να πληρώσετε κάποιο μαγαζί που θα κάτσετε να πιείτε έναν καφέ, δεν ξέρω τι, ή να φάτε κάτι. Για την παράσταση δεν πληρώνετε τίποτα. Πάμε λοιπόν στη διαφημίση και επιστρέφουμε.
10: Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
7: Λοιπόν, εδώ είμαστε και προσπαθούμε να βρούμε τον κύριο Χρυστοδουλόπουλο, τον Δήμαρχο Ηλίδας. Ίσως να είναι λίγο δύσκολο, γιατί από Ταϊβάν έρχονται σήμερα και ίσως να μην έχουν φτάσει, να είναι ακόμα στο δρόμο. Εν πάση περιπτώσει, αν δεν το βρούμε σήμερα, το βρούμε τη Δευτέρα. Αλλά βλέπω ότι μερικοί θέλετε να με εξοντώσετε, ρε παιδί μου. Δεν μπορώ να το εξηγήσω διαφορετικά. Να με εξοντώσετε σε γέλια. Διαβάζω λοιπόν σήμερα σε τοπική εφημερίδα. Ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Κιλίνης, Κώστας Χατζής, την περασμένη Παρασκευή και Σάββατο στο λιμάνι της Κιλίνης έδωσε ρέστα σε όσους τον αμφισβητούν. Παιδιά, τον αμφισβητούν, είναι με όμικρον, όχι με ωμέγα που το έχετε βάλει. Σε μια μεγάλη αθλητική δραστηριότητα, 3x3 κτλ., με τη συμμετοχή 35 ομάδων, όπου και το παρακολούθησαν εκατοντάδες φίλοι και γονείς των αθλητών. Δεν ξέρω βέβαια ο συντάκτης αυτού του άρθρου
9: τι αναφέρεται όταν λέει ότι τον αμφισβητούν. Δεν ξέρω ποιος αμφισβητεί τον πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου Κυλλήνης, κύριο Χατζή. Αλλά αν θέλετε να τα γράφετε κιόλα, δεν το ρωτάτε έτσι, μια και έχετε και κάποιες επαφές για να του βάζετε και σχόλια. Γιατί δίνει 12.500 ευρώ για τη γιορτή της Αρδέλας και μάλιστα με απευθείας ανάθεση? Τι είναι το... Η απευθείας ανάθεση, ξέρετε ποια νιά έχει, ότι είναι κάτι κατεπήγον. Μπορεί να είναι μια φωτιά, μια πλημμύρα, να χρειάζεται να γίνει ένα έργο, εκεί σου λέει το κράτος κάνει απευθείας ανάθεση για να μην υπάρχουν καθυστερήσεις. Εδώ τώρα στη γιορτή της Αρδέλας, 12.500 ευρώ σε απευθείας ανάθεση, τι σημασία, τι έννοια έχει αυτό? Αυτό να απαντάνε να ρωτήσετε. Το έγραψα χθες σε δημοσίευμά μου. Να μας απαντήσει. Γιατί δεν δίνει τη δυνατότητα, και όσοι το κάνουν αυτό με τις απευθείας αναθέσεις, βλέπω και άλλους δήμους, το έχετε εύκολο αυτό με τις απευθείας αναθέσεις. Γιατί δεν δίνει τη δυνατότητα σε κόσμο να κάνει την προσφορά του και να πετύχετε λιγότερα λεφτά, αλλά τα πάτε και τα δίνετε σε έναν της δικής σας επιλογής? Όχι λεφτά που βγαίνουν από την τσέπη σας, τα λεφτά των δημοτών. Οι δημότες της Κυλλήνης έχουν πληρώσει για να γίνονται έργα στο λιμάνι, όχι για να δίνετε 12.500 ευρώ για να κάνετε γιορτή της Αρδέλας. Αυτά τα αναλαμβάνουν πολιτιστικές υπηρεσίες. Έχει ο Δήμος Αρδεβίδας Κυλλήνης. Καταλαβαίνω το Λιμενικό Ταμείο, γιατί πρέπει να δαπανίσει 12.500 ευρώ για μια γιορτή στην οποία τα λεφτά αυτά θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσει σε άλλες ανάγκες, γιατί έχει πάρα πολλές ανάγκες το λιμάνι της Κυλλήνης. Αυτά είναι τα ερωτήματα που πρέπει να απαντήσουν όλοι αυτοί οι κύριοι, οι οποίοι έτσι πολύ εύκολα μοιράζουν το χρήμα του πολίτη. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και θα να σας το αφιερώσω. Μαρία Σουλτάτου, Αν ξαναζούσα. Αμέσως μετά χορηγούς και επιστρέφουμε.

0: Η εκπομπή είναι μια προσφορά. Λαντόνα. Κομψότητα, στυλ, φινέτσα. Έτοιμα γυναικεία ενδύματα για κάθε περίσταση. Λαντόνα. Γιατί η κομψότητα είναι γυναικεία υπόθεση. Λαντόνα. Ρίγα Φεραίου 4 στην Αμαλιάδα. Ψάχνετε ποιοτικές ζωοτροφές? Ζωοτροφές Κολοβός στο Σιμόπουλο Ηλίας. Κολοβός από το 1995 με εμπειρία και αγάπη για την παραγωγή. Παρασκευάζουμε ζωοτροφές για κατοικίδια και όλα τα ζώα από επιλεγμένες πρώτες ύλες και με απόλυτο σεβασμό στην ποιότητα. Προσφέρουμε αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση, παράδοση στο χώρο σας, τιμές που ξεχωρίζουν. Ζωοτροφές Κολοβός. Γιατί η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά. Καλέστε τώρα 26 22 77 13 48. Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
1: Πλάκα πλάκα, πήγε 26 λεπτά μετά τις μία. Εντάξει, θα έδειξε λίγο παραπάνω η εκπομπή, είχε ενδιαφέρον από ό,τι πιστεύω. Δεν μπορούμε να δούμε τον κύριο Χριστοδουλόπουλο, οπότε δεν μιλάμε και με τον Γιάννη Λέτζα. Θα τους δούμε, θα τους έχουμε τη Δευτέρα πιστεύω, να συνεχίσουμε το θέμα του νερού και ελπίζω μέχρι τότε να έχουμε πάρει και κάποιες απαντήσεις από αυτά τα ερωτήματα που θέσαμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Να ευχαριστήσω που μείνατε μέχρι αυτή την ώρα μαζί μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα. Μέχρι τότε να είστε πάντα καλά.
0: Ενδείξεις, αποδείξεις. Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη, μία εκπομπή δρόμος. Στο Ionion FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Μια δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις αποδείξεις. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionion FM. Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
2: Ακούτε Ionion FM.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Καλοκαίρι 2026. Βαρθολομιό. Τρεις μήνες χωρίς νερό.
2: Επιχειρήσεις καταστρέφονται. Οικιακές συσκευές αχρηστεύονται. Ο τουρισμός καταραίει. Η δημόσια υγεία δοκιμάζεται.
1: Πού είναι το αυτονόητο δικαίωμα των πολιτών στη ζωή και την υγιεινή? Ως πότε η αδιαφορία και η αδράνεια των αρμοδίων θα αφήνουν μια ολόκληρη περιοχή στη δίψα?
2: Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες του Βαρθολομιού δεν σιωπούν άλλο. Απαιτούν άμεση λύση στο πρόβλημα της υδροδότησης. Τώρα!
1: Η υπομονή εξαντλήθηκε. Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, όχι πολυτέλεια.
3: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
4: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
5: Ακούτε Ιόνιον FM.
6: Σε μου.
7: Φυσικά, μου
6: στον ελληνικό
7: χαρά.
6: Έπρεπε να λέω κανονικά. Αλλά είναι αλλουνού αυτό. Καταρχάς, πες μου λίγο. Είσαι σε φάση... ξεκινάς παράσταση.
7: Ναι, είμαι σε φάση προβών, ναι. Εντατικών προβών, ναι. Έχω τώρα τη χαρά και την τιμή να συνεργάζομαι με το Διπεθέρου Μελής,
6: ναι.
7: Γιατί εγώ κατάγομαι και από τη Λαμία,
6: ναι.
7: Κάνουμε λοιπόν ένα έργο βασισμένο στον Ίωνα του Ευρυπίδη. Ένα όμως πρωτότυπο έργο του Μινά Βιντιάδη πάνω σε αυτό το μύθο,
6: ναι.
7: Σε σκηνοθεσία Ρουμπίνης Μοσχοχωρίτη, για τρεις ηθοποιούς. Με το Μάξιμο το Μούρι και το Γιάννη Εγκλέζο μοιραζόμαστε,
6: ναι.
7: Τη σκηνή, το οποίο θα παιχτεί, η πρεμιέρα του είναι στις 4 Ιουλίου στο Θέατρο των Δελφών,
6: ναι.
7: Στο Θέατρο του Φρυνήχου, και από εκεί πέρα θα γίνουν επιλεγμένες παραστάσεις σε χώρους, σε αρχαία θέατρα ή και μη, που είναι έτσι ιδιαίτεροι και που μπορούν,
6: καλά,
7: να γελιάσουν την παράσταση.
6: Καταρχάς, το να παίζεις στο Θέατρο των Δελφών πρέπει να είναι από μόνο του μια τρομερή εμπειρία.
7: Είναι τρομερή εμπειρία.
6: Έχω ξαναπαίξει εκεί.
7: Έχω ξαναπαίξει, ναι. Εκεί, αλλά είναι και πολύ ωραία συγκυρία, γιατί το έργο αυτό, ο Ιωνάς, διαδραματίζεται στους Δελφούς. Οπότε είμαστε πολύ ευτυχείς που κάνουμε εκεί την πρεμιέρα μας, που οι ήρωές μας επισκέπτονται τους Δελφούς. Οπότε θα έχουμε αυτή τη μοναδική ευκαιρία να παίξουμε εκεί, και γενικότερα είναι ένας χώρος που η ενέργειά του και όσοι τον έχουν επισκεφτεί
6: είναι,
7: μπορεί να το.
6: Πραγματικά εκπληκτικό,
7: ναι.
6: να παίζεις εκεί, μπορώ να το φανταστώ. Να σου πω, λες, είμαι από τη Λαμία, mm-hmm. και μου το θυμίζεις γιατί το ξέρω αυτό, αλλά μεγάλωσε στον πύργο όμως, έτσι.
7: Ναι, στην ουσία έλκω, ναι. την καταγωγή μου από την πλευρά του μπαμπά από Πελοπόννησο,
6: ναι.
7: εξού και το Δημητροπούλου.
6: Ναι.
7: Πρακτικά γεννήθηκα στη Λαμία,
6: ναι.
7: έζησα 5 χρόνια στον πύργο Ηλίας,
6: ναι.
7: και μετά πάλι στη Λαμία.
6: Και μετά πάλι στη Λαμία.
7: Μέχρι τα 18.
6: Πώς έγινες ηθοποιός, για πες μου λίγο, γιατί εσύ είσαι της νομικής.
7: Ναι.
6: Νομική Αθηνών, έτσι.
7: Νομική Αθηνών.
6: Ναι. Άρα καλή μαθήτρια και τα λοιπά.
7: Καλή μαθήτρια,
6: ναι.
7: απουσιολόγος.
6: Το Παναγία μου,
7: παιδί,
6: σπασικλάκι, όχι.
7: Αρκετά ήμουνα.
6: Αρκετά σπασικλάκι.
7: Ναι.
6: ήμουνα.
7: Ήμουνα το παιδί που ήθελα να τα κάνω όλα σωστά και τέλεια.
6: Ναι.
7: Όχι τόσο γιατί με πίεζαν, όσο γιατί πίεζα εγώ τον εαυτό μου. Να είμαι καλή σε όλα, να είμαι σωστή, να μην κάνω λάθη.
6: Ναι.
7: Με πίεζα αρκετά.
6: Ναι.
7: Δηλαδή όλο αυτό έβγαινε πολλές φορές εις βάρος μου. Τέλος πάντων, απόρρια αυτής της καλής πορείας στο σχολείο ήταν η νομική Αθηνών.
6: Ναι.
7: Ήθελα να σπουδάσω. Δηλαδή ήταν κάτι το οποίο με ενδιέφερε και είμαι πραγματικά ευγνώμων που σπούδασα αυτό, γιατί θεωρώ ότι είναι μια επιστήμη που σου ανοίγει το μυαλό,
6: πραγματικά,
7: που σου δίνει άλλες οπτικές και που σε κάνει να σκέφτεσαι πιο σφαιρικά. Οπότε χρωστάω πολλά στο πανεπιστήμιο.
6: Άρα ήσουν και καλή φοιτήτρια, όχι μόνο καλή μαθήτρια.
7: Σχετικά καλή φοιτήτρια. Δεν ήμουνα του 9 και του 10.
6: Αλλά πάντως σου ενδιαφέρει η νομική επιστήμη. Δεν την έκανες απλώς επειδή έτυχε και μπήκες εκεί και μετά άλλαξες γρήγορα.
7: Όχι, είχα κάνει και παράλληλα κάποια σεμινάρια, έκανα δικαστική γραφολογία, πήγαινα σε κάποιες δίκες, το έψαχνα, μου άρεσε. Σκεφτόμουν κάποιες άλλες διεξόδους. Ακόμα και τώρα, δηλαδή πέρυσι, έκανα κάποια μεταπτυχιακά έτσι, προγράμματα σύντομα.
6: Αλήθεια,
7: Ναι,
6: πέρυσι, γύρω από την νομική.
7: Γύρω από την νομική, ναι, στην πολιτιστική κληρονομιά και στα δικαιώματα του παιδιού.
6: Με εντυπωσιάζεις, γιατί έχω και εγώ τελειώσει την νομική Αθηνών, αλλά εγώ, ας πούμε, είπα, δεν θέλω να κάνω νομική μετά, θα κάνω κάτι άλλο. Και δεν ξανασχολήθηκα. Συμφωνώ ότι είναι μια επιστήμη που σου αφήνει μια σφραγίδα, γιατί μαθαίνεις να σκέφτεσαι, έχεις καλλιεργεί τη σκέψη, ας πούμε, την αναλυτική. Αλλά μου κάνει εντύπωση ότι όντας ηθοποιός, εξακολουθείς να κάνεις, ας πούμε, μεταπτυχιακά τώρα.
7: Ναι, όχι μεταπτυχιακό που κάνουν.
6: Όχι,
7: δεν μπορούσα να κάνω, να έχω εκεί καθημερινές παρακολουθήσεις, γιατί έτσι κι αλλιώς έχω είτε τα γυρίσματα είτε το θέατρο, οπότε γενικά δεν γινόταν. Οπότε προτίμησα να το κάνω μέσω υπολογιστή. Μου άρεσε αυτό. Μου άρεσε καταρχάς γιατί με έβαλε ξανά στη διαδικασία της μελέτης, που είναι πολύ διαφορετική από τη μελέτη του θέατρου. Γιατί και στο θέατρο μελετάμε πολύ. Πέρα από τα λόγια που έχουμε να μάθουμε, μελετάμε όταν υπάρχει ένα έργο, τι άλλο έχουν γραφτεί εκείνη την εποχή, τι άλλο έχει γράψει ο συγγραφέας. Γενικότερα γίνεται μια μελέτη πάνω στο θέμα, είτε του έργου είτε γενικότερα της κατάστασης. Αλλά ήταν διαφορετική ποιότητα του διαβάσματος. Και επίσης εκεί πραγματικά είσαι ένας αλγόριθμος που είτε θα τα καταφέρει είτε όχι. Όταν δίνεις εξετάσεις μέσω υπολογιστή. Οπότε είχα πολύ μεγάλη αγωνία να πάρω το 85, το 90% και να...
6: Λοιπόν, παραμένεις καλή μαθήτρια από ό,τι καταλαβαίνω. Αλλά πες μου λίγο, πώς μέσα από αυτή την ψυχολογία και από αυτή την προσωπικότητα έγινες ηθοποιός?
7: Λοιπόν, ο ηθοποιός σου δίνει το δικαίωμα στο λάθος, που εγώ το στερούσα από τον εαυτό μου πολλά χρόνια. Μαθαίνεις ότι κάτι που θα γίνει πάνω στη σκηνή, κάτι τυχαίο, όντως κάτι διαφορετικό, αυτό μπορεί να σου ανοίξει άλλους ορίζοντες και πολλές καταστάσεις.
6: Άρα σε ανοίγει σαν άνθρωπο.
7: Ναι, και έγινα ηθοποιός γιατί νομίζω ότι ήθελα, αποφάσισα μάλλον, να είμαι εκεί στις πιο όμορφες στιγμές των ανθρώπων και όχι στις δύσκολες. Δηλαδή, συνήθως η νομική επιστήμη, αν εξαιρέσουμε κάποιους κλάδους, συνήθως υποστηρίζει ανθρώπους που βρίσκονται σε μια δύσκολη θέση. Και αποφάσισα ότι μου αρέσει να λέω ιστορίες και να είμαι εκεί να ψυχαγωγώ το κόσμο και όχι να είμαι εκεί στα δύσκολά του.
6: Ναι, όταν λέμε ψυχαγωγώ εννοούμε αγγίζω την ψυχή του, έτσι. Δεν σημαίνει τον κάνω να διασκεδάσει, είναι κάτι τελείως διαφορετικό.
7: Και είπα, γιατί το διασκεδάνιμο είναι σκορπίζομαι. Ενώ μέσα από τις ιστορίες που έχουμε να πούμε, μέσα από τους χαρακτήρες που εμείς πλάθουμε, μέσα από τις καταστάσεις που διηγούμαστε, νομίζω ότι είναι ο καλύτερος τρόπος να μιλήσεις την ψυχή ενός ανθρώπου, χωρίς να είτε ούτε να γίνεις διδακτικός, ούτε να υποδείξεις τι να κάνει, γιατί και εμείς κάπως παίρνουμε πολλά πράγματα από τους ρόλους μας και από όλα αυτά που έχουμε να μελετήσουμε.
6: Πριν γίνεις ηθοποιός, εσένα τι είναι αυτό που μιλούσε στην ψυχή σου, ας πούμε? Δηλαδή, μίλησε στην ψυχή σου ποτέ ένα θεατρικό έργο, μια ταινία, ένα κάτι από την τέχνη? Μίλησε στην ψυχή σου και σε παρέσυρε?
7: Εγώ παρακολουθούσα θέατρο, γιατί και οι γονείς μου παρακολουθούσαν, ειδικά αρχαία τραγωδία. Πηγαίναμε σχεδόν κάθε καλοκαίρι στην Επίδαυρο, γιατί ήθελαν ίδιοι να παρακολουθήσουν και μας έπαιρναν και εμάς. Αλλά νομίζω ότι όταν είχα δει μια παράσταση, έτσι κρυφά μόνο στον εαυτό μου, είχα πει ότι θα ήθελα πάρα πολύ κι εγώ να είμαι εκεί. Κάποια στιγμή το εξέφρασα. Νομίζω ότι ήταν Ιφηγένεια Ναυλίδη. Η παράσταση όμως που πραγματικά με σημάδεψε και είπα θα ήθελα πάρα πολύ να το κάνω, ήταν η Μύδια με την Καριοφιλιά Καραμπέτη. Πριν αρκετά χρόνια στο θέατρο Βράχων, που την είχα δει, ήταν δώρο μου. Τότε εγώ δηλαδή όταν είτε έπαιρνα ένα πτυχίο στα αγγλικά, ξέρω εγώ, στα γαλλικά ή οτιδήποτε, μου λέγανε όλοι μου τι θέλεις τώρα να κάνεις. Ναι. Έχω ζητήσει συναυλία της Πρωτοψάλτη.
6: Ναι.
7: Έχω ζητήσει. Οπότε τέλος πάντων είχα ζητήσει και αυτή την παράσταση και θυμάμαι ότι κατεβήκαμε με το κτέλ με τη μαμά μου επί τούτου να τη δούμε και φύγαμε κατευθείαν για την επόμενη μέρα, ήταν Σεπτέμβριος και η μαμά μου είχε σχολείο. Οπότε εγώ αυτή την παράσταση δεν μπορούσα να την βγάλω από μέσα μου. Η σκηνοθεσία της Νικέτης Κοντούρη, της το είπα κάποια στιγμή, ναι, και στην κυρία Καραμπέτη και στην κυρία Κοντούρη. Με είχε σημαδεύσει τόσο πολύ που πραγματικά ήθελα να γίνω ηθοποιός.
6: Πολύ κατανοητό και βέβαια ότι σε σημαδεύει πρώτα απ' όλα μια παράσταση που είναι η μύδια ειδικά.
7: Ναι.
6: Δηλαδή η γυναίκα που σκοτώνει τα παιδιά της. Σημαίνει ότι ήδη έχεις μια θεατρική κουλτούρα. Όπως είπες, πήγαινες από μικρή στο θέατρο.
7: Ναι, πήγαινα από μικρή.
6: Ναι,
7: ναι. Από 2,5 χρονών δηλαδή. Τώρα πια δεν επιτρέπονται τόσο μικρά παιδιά. Ναι. Ήμουν πολύ ήσυχη, με βάζανε. Απλά εγώ παρακολουθούσα έτσι την ιστορία. Μου λέγανε κάποια πράγματα. Με μάγευε πολύ. Με μάγευε. Και γενικότερα ένιωθα από όταν ανέβηκα στη σκηνή ως ερασιτέχνης στο σχολείο. Ένιωσα ελεύθερη και ένιωσα ότι εκεί θέλω να είμαι.
6: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι για να πάμε σε διάλειμμα. Λέω να βάλουμε «Σαν την αγάπη την κρυφή» με την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Είναι ένα από αυτά που έχεις διαλέξει.
7: Ναι, και ένα σπουδαίο συνθέτη φυσικά.
6: Του Δημήτρη Παπαδημητρίου, εξαιρετικός.

0: Ακούτε Ιόνιον FM.
1: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κιλίνης. 2623-0-94-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
2: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
3: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
4: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
5: Όλες οι ειδήσεις.
4: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
6: Στο freegr.gr.
7: Η πύλη της τεχνολογίας.
8: Το hotspot του ίντερνετ.
9: Ακούτε Ιόνιον FM.
10: Ούτε θεωρώ ότι εμείς πρέπει να βλέπουμε τηλεόραση διαφορετικά. Έτσι. Εγώ προσωπικά τη λατρεύω. Και θέλω να κάνω με τον καλύτερο τρόπο τη δουλειά μου, είτε είναι στο θέατρο, είτε στη τηλεόραση, είτε στον κινηματογράφο.
11: Τι σύριαλ έβλεπες όταν ήσουν μικρή? Έβλεπες σύριαλ καταρχάς ή όχι?
10: Έβλεπα και δεν, δηλαδή ναι. Ανάλογα. Θυμάμαι ότι όταν ήμουν σχολείο πεζόταν το Λόγο Τιμής.
11: Ναι.
10: Και τότε μου λέει ο παπάς μου, όχι, ακόμα είσαι μικρή να το δεις κλπ. Και κάποια στιγμή κάτι είχαμε καταλήψει, κάτι είχε γίνει, απεργίες, κάτι είχαμε στο σχολείο και βάζει τηλετενίες. Και κολλάει ο παπάς μου χειρότερα από μένα και το βλέπαμε μαζί με το.
11: Άρα το Λόγο Τιμής, για να μου κανένα.
10: Τους απαράδεκτους.
11: Τους απαράδεκτους, αλίμονο.
10: Ναι. Τους οποίους βλέπω ακόμα και τώρα, τους λατρεύω.
11: Εγκλήματα έβλεπες?
10: Εγκλήματα έβλεπα, βεβαίως. Εγκλήματα είχαμε ντυθεί και στο σχολείο εγκλήματα. Το έλεγα φέτος στο κόκκλο που παίζαμε μαζί.
11: Τι είχες ντυθεί?
10: Δεν θυμάμαι, αυτό δεν θυμάμαι. Νομίζω Φλόρα, νομίζω. Δεν θυμάμαι. Αλλά θυμάμαι ότι είχαν ντυθεί περισσότεροι και Χασάπης και αυτά, όλα αυτά. Έβλεπα κάποια, ναι.
11: Είσαι.
10: Και το Η Αγάπη Άρχισε Μια Μέρα θυμάμαι, μου άρεσε πάρα πολύ.
11: Ναι, πολύ ωραίο. Είσαι της κωμωδίας ή του δράματος?
10: Και τα δύο. Έβλεπα πολλά. Συγγνώμη, τώρα μου έρχονται όλα και το άκρος οικογενειακό. Τώρα θα πω κάποια και θα δικήσω κάποια, αλλά μου έρχονται τώρα σιγά σιγά.
11: Δεν λέω τις κωμωδίες του δράματος σε αυτό που βλέπεις. Για σένα, τι σου αρέσει πιο πολύ να παίζεις?
10: Μου αρέσουν όλα.
11: Ναι.
10: Συνήθως με επιλέγουν για δράμα.
11: Ναι, αυτό ήθελα να σου το πω. Σε αρέσουν όλα, αλλά δράμα παίζεις.
10: Ναι. Έχω παίξει και είτε κομεντί, είτε λίγο πιο κωμικά, κυρίως στο θέατρο. Εγώ τα αγαπώ πολύ, αλλά συνήθως με επιλέγουν για δράμα.
11: Ξέρεις, έχεις μια εικόνα της συμπαθητικής, καλής. Γυναίκας,
10: ναι.
11: Κοπέλας. Κοπέλας θα πω, γιατί είσαι πολύ νέα και φαίνεσαι και πάρα πολύ νέα έτσι κι αλλιώς. Αυτό σε στιγματίζει στους ρόλους σου? Δηλαδή σε φαντάζεσαι να παίζεις μια πολύ κακιά?
10: Φυσικά και έχω παίξει και τους αγαπώ και πάρα πολύ αυτούς τους ρόλους. Δηλαδή ο κύριος Κοκκινόπουλος πάρα πολλές φορές με έχει εμπιστευτεί για να κάνω δολοφόνους.
11: Ναι.
10: Και το απολαμβάνω, δηλαδή, το να με διαλέξουν για ένα τέτοιο ρόλο και στο θέατρο. Στο νησί δεν έκανα και την καλή κοπέλα.
11: Όχι, εντάξει. Ναι.
10: Έχω, δηλαδή, μ' αρέσει και στη διαδικασία του casting και παλιότερα και τώρα. Πολλές φορές μου δίνουν το ρόλο που και κάτι κρύβει, που κάτι άλλο θέλει να πει.
11: Ότι κάτι κρύβει, ναι.
10: Ναι. Και τους αγαπώ πάρα πολύ αυτούς.
11: Ως παιδάκι, ήσουν πάντα με τους καλούς ή και με τους κακούς?
10: Ήμουνα πάντα με τους αδύνατους, νομίζω. Αδύναμους. Ναι.
11: Γιατί έχω παρατηρήσει, ξέρεις, ότι στα παραμύθια, δεν ξέρω αν κάνω λάθος, τα παιδιά έχουν ένα θαυμασμό για τους κακούς ρόλους.
10: Νομίζω τους ασκούν γοητεία. Εγώ πάντα ήμουνα, θυμάμαι ότι είχαμε κάποια έτσι γατάκια, είχε γεννήσει μία γάτα και είχαμε υιοθετήσει τα γατάκια της. Και είχαν διαλέξει τα αδέρφια μου και εγώ έλεγα: ωραία, εγώ θα πάρω αυτό που δεν θέλει κανένας και θα του δώσω περισσότερη αγάπη για να το κάνω να ανθίσει. Κάπως εκεί ταυτιζόμουν με λίγο με τα.
11: Άρα είσαι έτσι και στη ζωή σου, είσαι αυτό. Είναι, πώς να σου πω, είσαι ένας άνθρωπος, ρε παιδί μου, που σε ενδιαφέρουν οι αδύναμοι, σε ενδιαφέρουν.
10: Μ' αρέσει να δίνω φωνή.
11: Ναι.
10: Σε ανθρώπους που ενδεχομένως να μην μπορούν εκείνη τη στιγμή να την ορθώσουν. Δηλαδή, αν δω κάπου, π.χ. αφήνουν, λέω εγώ, ένα μπολάκι για να πιει κάποιος ένα ζωάκι νερό τώρα που ειδικά που είναι καλοκαίρι. Αν δω κάποιον να το ρίχνει, θυμώνω πάρα πολύ, δεδομένου ότι υστερεί από ένα ζωάκι την πρόσβασή του. Οπότε λέω εκείνη τη στιγμή, εγώ πρέπει να υπερασπιστώ ένα κάποιον που θα δω, δηλαδή ότι πρέπει κάπως να ορθώνουμε εμείς ανάστημα, προκειμένου να είναι όλοι οι άνθρωποι σε ίδιο επίπεδο.
11: Στα προσωπικά σου πώς είσαι? Ξέρω ότι έχεις ένα σύζυγο.
10: Ναι. Και ένα κοριτσάκι.
11: Και ένα κοριτσάκι, και καταλαβαίνω ότι αυτό το κοριτσάκι, επειδή είναι ακόμα πολύ μικρό, είναι σίγουρα πολύ μεγάλο μέρος της ζωής σου, έτσι δεν είναι?
10: Ναι, ναι, είναι προτεραιότητα. Ναι. Νομίζω ότι όλοι οι γονείς, ναι, όταν γινόμαστε γονείς, βάζουμε τα παιδιά μας προτεραιότητα και προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο για αυτά. Τώρα, το να μεγαλώνεις ένα παιδί.
11: Αυτό ήθελα να σου πω. Το να μεγαλώνεις ένα παιδί και ταυτόχρονα να έχεις πρόβες, να παίζεις στο θέατρο, που σημαίνει ωράριο συγκεκριμένο τώρα. Αυτά πώς τα αντιμετωπίζεις?
10: Με πρόγραμμα, με καλή διάθεση και με δυσκολίες. Έχουν υπάρξει φορές που λες, τι να κάνω, πώς θα το βρω, πώς θα γίνει, ειδικά όταν τυχαίνει κάτι έκτακτο. Αλλά νομίζω ότι με ένα μαγικό τρόπο έτσι σιγά σιγά βρίσκονται. Έχω και βοήθεια τη μαμά μου, της χρωστάω πάρα πολλά. Ειδικά σε αυτά τα απρόβλεπτα ωράρια, γιατί είναι και εμένα και του σύζυγου μου δύσκολα τα ωράρια
11: μας.
10: Είναι γιατρός. Ναι, οπότε ναι, είναι κάποιες μέρες που και εμένα είναι δύσκολο και
11: προφανώς. Ναι.
10: Αλλά νομίζω ότι των περισσότερων, και ειδικά στην Αθήνα και με τις αποστάσεις εξορισμού, είναι πιο δύσκολο. Νομίζω όμως ότι έτσι με πρόγραμμα και καλή διάθεση βρίσκεται. Και
11: αλλάζει φυσικά κάτι στον τρόπο που βλέπεις τον κόσμο από τη στιγμή που αποκτάς ένα παιδί?
10: Σίγουρα ναι.
11: Δηλαδή?
10: Καταρχάς το βλέπεις λίγο πιο θολά από την κούραση που δεν κοιμάσαι, να το πω κι αυτό. Ειδικά το πρώτο καιρό.
11: Σίγουρα αυτό, ναι.
10: Κατά δεύτερον, ναι, σε
11: αρχίζουν να μετράνε ενδεχομένως άλλα πράγματα από αυτά που μετρούσαν πριν, ή αξιακά εννοώ.
10: Έχουν υπάρξει φορές που λες, τι να κάνω, πώς θα το βρω, πώς θα γίνει, ειδικά όταν τυχαίνει κάτι έκτακτο. Αλλά νομίζω ότι με ένα μαγικό τρόπο έτσι σιγά σιγά βρίσκονται. Έχω και βοήθεια τη μαμά μου, της χρωστάω πάρα πολλά. Ειδικά σε αυτά τα απρόβλεπτα ωράρια, γιατί είναι και εμένα και του σύζυγου μου δύσκολα τα ωράρια
11: μας.
10: Είναι γιατρός. Ναι, οπότε ναι, είναι κάποιες μέρες που και εμένα είναι δύσκολο και
11: προφανώς. Ναι.
10: Αλλά νομίζω ότι των περισσότερων, και ειδικά στην Αθήνα και με τις αποστάσεις εξορισμού, είναι πιο δύσκολο. Νομίζω όμως ότι έτσι με πρόγραμμα και καλή διάθεση βρίσκεται. Και
11: αλλάζει
10: φυσικά
11: κάτι στον τρόπο που βλέπεις τον κόσμο από τη στιγμή που αποκτάς ένα παιδί?
10: Σίγουρα ναι.
11: Δηλαδή?
10: Καταρχάς το βλέπεις λίγο πιο θολά από την κούραση που δεν κοιμάσαι, να το πω κι αυτό. Ειδικά το πρώτο καιρό.
11: Σίγουρα αυτό, ναι.
10: Κατά δεύτερον, ναι, σε
11: αρχίζουν να μετράνε ενδεχομένως άλλα πράγματα από αυτά που μετρούσαν πριν, ή αξιακά εννοώ αλλάζει ο κόσμος.
10: Μπαίνει σίγουρα

0: τον πρώτο καιρό.
1: Σίγουρα αυτό, ναι.
0: Κατά δεύτερον, ναι, σε
1: αρχίζουν να μετράνε ενδεχομένως άλλα πράγματα από αυτά που μετρούσαν πριν. Η αξιακά εννοώ αλλάζει ο κόσμος.
0: Μπαίνει σίγουρα ένα φίλτρο,
1: ναι.
0: Και τα βλέπεις όλα μέσα από... Βλέπεις πάντα το παιδί σαν προτεραιότητα, βλέπεις ότι αυτό έχει περισσότερο σημασία σε σχέση με κάποια άλλα τα οποία δίνεις εσύ πάρα πολύ βάση. Τουλάχιστον σε μένα αυτό συνέβη. Δεν ξέρω, νιώθω ότι αγαπάς περισσότερο όλο τον κόσμο και ταυτόχρονα έχεις μεγάλη ευθύνη. Δηλαδή με απασχολούν ακόμα περισσότερο κοινωνικά θέματα, θέματα του κόσμου, για το σε ποιο κόσμο μεγαλώνουμε τα παιδιά, τι θα τους αφήσουμε.
1: Ξέρεις, μου είπες ότι έχεις σπουδάσει νομική και το έκανες γιατί σε ενδιαφέρε πάντα το δίκαιο. Σε ενδιαφέρουν οι αδύνατοι. Έχεις ένα παιδί και βλέπεις τον κόσμο και μέσα από τα μάτια αυτού του παιδιού. Η πολιτική σου λέει κάτι ή όχι? Θεωρείς ότι μπορείς να κερδίσεις πράγματα, θέλω να πω, στη ζωή σου, εμπιστευόμενη ένα πολιτικό χώρο? Υπάρχει κάτι που να σε εμπνέει?
0: Δεν θα ήθελα να ασχοληθώ. Ίσως κάποιες φορές με έχουν προσεγγίσει, αλλά γενικότερα δεν είναι κάτι το οποίο εμένα, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση,
1: ναι,
0: θα με ενδιαφέρει.
1: Όχι, δεν εννοώ για να ασχοληθείς. Καταρχάς ψηφίζεις.
0: Ναι.
1: Ψηφίζεις. Θεωρείς ότι μπορούν να αλλάξουν πράγματα μέσα από την πολιτική ή όχι? Είσαι από αυτούς που λένε ότι μια απογοήτευση γενική? Ξέρεις, υπάρχει πάρα πολύ αυτό στις μέρες μας.
0: Ναι, με προβληματίζουν πάρα πολλά πράγματα. Δεν ξέρω πώς ακριβώς θα βγούμε και σε παγκόσμιο επίπεδο από κάποιες καταστάσεις. Το σίγουρο είναι ότι είμαστε σε μια δύσκολη κατάσταση και ότι... τουλάχιστον στην Ελλάδα νιώθω ότι ο κόσμος έχει επηρεαστεί πάρα πάρα πολύ και ότι θέλουμε κάποιες λύσεις προκειμένου όλο αυτό, δηλαδή με όλη αυτή η βία, όλο αυτό που τα εγκλήματα που συμβαίνουν καθημερινά, που πια αρχίζει να μην γίνεται είδηση,
1: ναι,
0: ένα συνεχόμενο, μια συνεχόμενη λουχή εγκλημάτων. Νιώθω ότι κάτι πρέπει να γίνει ούτως ώστε να υπάρξει μια ανάταση, να υπάρξει κάτι διαφορετικό σε όλους μας, στο θυμό μας, στην ψυχολογία μας, προκειμένου να ζήσουμε την επόμενη μέρα. Ναι. Νιώθω ότι, ότι είναι πια πολύ βαριά η κατάσταση.
1: Έχοντας...
0: και δεν το ούτε το πολιτικοποιώ, ούτε το κομματικοποιώ.
1: Όχι, είναι, κατάλαβα,
0: ναι, ναι, ναι. Η κατάσταση νομίζω ότι
1: έχοντας
0: είναι
1: ζήσει στην Αθήνα και στην επαρχία, πιστεύεις ότι υπάρχει ουσιαστική διαφορά στη ζωή στην Αθήνα και στην επαρχία ή όχι? Το ίδιο είναι?
0: Νομίζω υπάρχει.
1: Υπάρχει, δηλαδή.
0: Είναι διαφορετικά, ειδικά το να μεγαλώνεις οικογένεια στην επαρχία. Είναι λίγο πιο απλά τα πράγματα. Είναι ο κόσμος πιο απλός και πιο ανοιχτός. Δηλαδή, πρόσφατα ταξίδεψα στην Αλεξανδρούπολη, που είναι η κουμπάρα μου, με τη μικρή, που έχει και ίδια δύο κόρες. Και έβλεπα ότι εγώ πόσο πιο φοβισμένη είμαι. Πλησίασε ένας κύριος τα κορίτσια και λέω: «Γεια σας, τι θέλετε?» Όλα αυτά που ήταν ένας γνωστός τους. Απλά εδώ είσαι πια φοβισμένος και υποψιασμένος για το τι είναι, τι είναι, αν θα τους δώσει κάτι, τι να πιάσουν όλα αυτά. Για το πώς είναι τα πράγματα, πόσο εμπιστεύεσαι, πόσο εύκολη είναι η αλληλεπίδραση. Νομίζω ότι είναι λίγο πιο αγνά τα πράγματα στην επαρχία.
1: Από τα έργα που έχεις παίξει μέχρι τώρα και από τους ρόλους που έχεις παίξει, έχεις παίξει πολύ σοβαρά πράγματα. Δηλαδή, από Λόρκα, αν θυμάμαι καλά, έτσι δεν είναι?
0: Λόρκα, έχω ασχοληθεί, με τη μετάφραση.
1: Ναι, μπράβο, ναι. Και βέβαια και ρόλους πολλούς και αυτά που παίζεις
0: και
1: τώρα
0: σεξι, ναι,
1: είναι,
0: ναι, ναι,
1: χαρακτηριστικά. Υπάρχει. Μπορεί ένας ρόλος και μια, ας πούμε, ενασχόληση με την τέχνη να αλλάξει έναν άνθρωπο? Υπάρχει μια αποκάλυψη? Εσένα σου έχει συμβεί? Δηλαδή να δεις μια θεατρική παράσταση, ας πούμε, και να αλλάξει κάτι στη ζωή σου?
0: Σίγουρα σε μετακινεί. Αν βέβαια και εσύ είσαι ανοιχτός στο να μετακινηθείς έστω και λίγο, μπορεί να σου αλλάξει οπτική. Γιατί πολλές φορές τα πράγματα εκεί είναι, αλλά ο τρόπος που τα κοιτάζουμε και ο τρόπος που τα φωτίζουμε είναι αυτό που τελικά είναι ο τρόπος μας να τα βλέπουμε. Μου έχει τύχει να με μετακινήσει, είτε ρόλος είτε έργο, είτε που παίζω εγώ είτε όχι. Απλά κάθε φορά, επειδή προσπαθώ να μπαίνω στην ψυχολογία του ήρωα, της ηρωίδας που υποδίωμαι, προσπαθώ να δω τη δική της οπτική. για ποιο λόγο πράττει ή δεν πράττει, γιατί κάνει αυτό ή κάτι άλλο. Και αυτό προσωπικά με βοηθάει πάρα πολύ. Γιατί όταν μπαίνεις στη θέση ενός άλλου, μπορείς και εσύ να δεις καλύτερα τη θέση τη δικιά σου ή και να μετακινηθείς.
1: Το κάνεις και στη ζωή αυτό, δηλαδή το κάνεις να μπαίνεις στη θέση ενός άλλου.
0: Νομίζω ναι, νομίζω
1: ή μόνο στους ρόλους.

0: άλλος.
1: Όχι, σε μεγάλο βαθμό. Μπορώ να σκεφτώ ότι μπορεί να είναι άλλος κουρασμένος, να έχει περάσει κάτι, είναι σε μια κατάσταση λίγο δύσκολη. Νομίζω ότι.
0: Είναι στη μόδα πολύ αυτή η λέξη τώρα, ενσυναίσθηση. Το ξέρεις.
1: Ναι.
0: Γενικά δεν μου αρέσουν πολύ οι μόδες και ειδικά με τις λέξεις. Γι' αυτό προσπαθώ να την αποφεύγω. Δεν μου αρέσει πολύ να τη χρησιμοποιώ. Όχι γιατί έχω κάτι εναντίον της λέξης, αλλά γιατί νομίζω ότι έχει γίνει μια κατάχρηση.
1: Ναι.
0: Παρ' όλα αυτά θα στο ρωτήσω. Νιώθεις ότι υπάρχει απουσία αυτής της λέξης της ζωής μας και γι' αυτό τη χρησιμοποιούν συνέχεια όλο και περισσότερο κάποιοι?
1: Ίσως υπάρχει ένα κλείσιμο στο δικό μας εαυτό και δεν ανοίγουμε τους ορίζοντες προκειμένου να καταλάβουμε.
0: Να το διπλανό.
1: Ναι, και επίσης δεν εκφράζουμε τα συναισθήματά μας. Τα παιδιά στον υπηαγωγείο μαθαίνουν και στο προνήπιο και στο παιδικό να αναγνωρίζουν τα συναισθήματά τους. Τώρα είμαι θυμωμένος γιατί μου πήρες το παιχνίδι. Mm. Τώρα είμαι χαρούμενος γιατί με άφησες να κάνω τραμπάλα.
0: Και στο λέω επίσης.
1: Και στο λέω.
0: Ναι.
1: Και βάζω το ξυλάκι μου κάθε μέρα στο τι είμαι, στο ενθουσιασμένος.
0: Ναι.
1: Και μαθαίνουν πρώτα απ' όλα να αναγνωρίζουν, να το λένε. Το ότι τα συναισθήματα αλλάζουν και ότι είμαστε ανοιχτοί και στο να αλλάξουν και ένα. Και δεν υπάρχουν κακά συναισθήματα, θυμωμένος, νευριασμένος, οτιδήποτε. Το αποδεχόμαστε και πάμε παρακάτω. Αυτό νομίζω ότι μεγάλο το ξεχνάμε πολύ. Και δεν το εκφράζουμε κιόλας. Το κρύβουμε και αν κρύψεις το θυμό, τότε θα βγει, θα είναι σαν ηφαίστειο που κάποια στιγμή θα εκραγεί.
0: Λοιπόν, για πάμε να ακούσουμε το Μινωράκι με τη Χαρούλα Αλεξίου.

0: Ευγενία Δημητροπούλου μαζί μας εδώ, μία ηθοποιός η οποία έχει περάσει από την νομική, έχει μεταφράσει, ναι, το Λόρκα μάλιστα, ισπανικά.
1: Τα μάθα μεγάλη στο πανεπιστήμιο, μεγάλη, ναι. Ήταν η τρίτη γλώσσα, ήθελα να διαβάσω Λόρκα στο πρωτότυπο, είναι αλήθεια.
0: Και γι' αυτό έμαθες ισπανικά.
1: Ναι, ήταν ένας από τους λόγους.
0: Είσαι...
1: Όχι, εντάξει, ακούγονται λίγο, ναι, μαζεμένα, δεν είναι έτσι, είναι πολλά τα χρόνια. Ναι. Αλλά ήθελα πολύ, νομίζω ότι η ισπανική γλώσσα έχει αυτό το πάθος, έχει αυτόν τον τρόπο να περιγράφει και μόνο και το γεγονός ότι αρθρώνεις όλα τα σύμφωνα και τα φωνήεντα, είναι σαν να περιγράφεις τη λέξη στο σύνολό της.
0: Να σου πω, είναι μια γλώσσα, και εγώ θέλω να μάθω ισπανικά,
1: ναι,
0: ξέρω ελάχιστα,
1: είναι,
0: ξέρω ελάχιστα, αλλά είναι μια γλώσσα του τραγουδιού σίγουρα, mm-hmm, και της λογοτεχνίας.
1: Και της λογοτεχνίας.
0: Έχεις δίκιο σε αυτό, απόλυτο. Πες μου λίγο, θέατρο που σπούδασες?
1: Στη σχολή του Γιώργου Αρμένη, ναι, στο Νέο Ελληνικό Θέατρο. Τα έκανα λίγο παράλληλα, δηλαδή ήμουν στη θεατρική ομάδα του Πανεπιστημίου.
0: Ναι.
1: Η casting director από τις νύφες τότε του Βούλγαρη, mm, έψαχνε νύφες, ήρθε, μας είδε. Μετά μου δώσαν τα παιδιά ένα τηλέφωνο για ένα casting. Ο Μανούς ο Μανουσάκης ήταν ο πρώτος που με εμπιστεύτηκε ρόλο. Με αυτά τα χρήματα άρχισα να κάνω σεμινάρια. Πήρα εκεί υποτροφία στο Θέατρο των Αλλαγών και αποφάσισα ότι θέλω να το σπουδάσω κανονικά. Και έδινα εξετάσεις στις δραματικές σχολές και ταυτόχρονα πήρα μέρος σε μια μεγάλη οντισιόν του Δημήτρη Μαυρίκιου στο Εθνικό Θέατρο.
0: Ναι.
1: Και ήταν ο πρώτος άνθρωπος που του χρωστάω τόσο πολλά που μου έβγαλε στο θέατρο.
0: Τι ρόλο?
1: Έκανα τη Φρίντα στον Ερίκο τον Τέταρτο του, ναι, Πιραντέλο. Μία παράσταση με την Αλέκα Παΐζη, τον Νίκο Καραθάνο, τον Εμίλιο Χελάκη, την Όλια Λαζαρίδου, σε σκηνοθεσία φυσικά του Δημήτρη Μαυρίκιου, σε σκηνικά και κοστούμια του Διονύση Φωτόπουλου. Ήταν, νομίζω. Ναι, ναι.
0: Ένα ξεκίνημα εκπληκτικό τώρα. Εντάξει, ναι. Πιραντέλο και με όλους αυτούς.
1: Ναι, ναι, ναι, στο θέατρο Ρεξ. Και τότε ήταν η χρονιά που έδινα εξετάσεις. Τότε και το Εθνικό και το Τέχνης είχαν τον όρο να μην δουλεύεις το επάγγελμα, αν θες να είσαι μαθητής στη, ναι, σχολή. Και θυμάμαι είχα δώσει δηλαδή εξετάσεις και λοιπά, μου είπαν ότι αυτό είναι ασυμβίβαστο το να παίξω εκεί και να είμαι και τότε πήγα στη σχολή του Γιώργου Αρμένη, ο οποίος, mm, με υποδέχτηκε, και τελείωσα εκεί. Πολύ ωραία χρόνια.
0: Την κόρη σου την έκανες ηθοποιό?
1: Θα ήθελα...
0: Λάθος ερώτημα, λάθος ερώτημα, το παίρνω πίσω.
1: Όχι,
0: θα ήθελες να γίνει η κόρη σου ηθοποιός?
1: Θα ήθελα να γίνει ευτυχισμένη. Θα ήθελα να γίνει ευτυχισμένη. Θα ήθελα να κάνει ό,τι θέλει, αρκεί να το θέλει, δηλαδή να βρει πάθος.
0: Εγώ τώρα γιατί σε ρωτάω, γιατί προφανώς είναι πολύ μικρή ακόμα για να, mm-hmm, μου πεις αν θα ήθελες να γίνει ηθοποιός. Ακόμα δεν έχεις καταλάβει, ναι, ναι, ναι, τι μπορεί να της αρέσει. Αλλά ο χώρος του θεάτρου και ο χώρος γενικά αυτός στον οποίο έχεις μπει είναι ένας χώρος που σε προσωπικό επίπεδο σε κάνει να περνάς καλά και σε κοινωνικό επίπεδο, πέρα από την ίδια την τέχνη που μπορεί να σου αρέσει.
1: Ναι.
0: Κάνεις φίλους εκεί μέσα.
1: Έχω γνωρίσει.
0: Έχεις, ας πούμε, ένα περιβάλλον με το οποίο να νιώθεις ότι θα ήθελες να ζεις.
1: Ναι, έχω γνωρίσει εξαιρετικούς ανθρώπους, πάρα πολύ αξιόλογους, καταπληκτικούς καλλιτέχνες όλων των ειδών.
0: Ναι.
1: Δηλαδή και σκηνοθέτες και συναδέλφους και σκηνογράφους και μουσικούς. Ναι, εγώ είμαι πολύ ευτυχισμένη που βρίσκομαι σε αυτό το χώρο. Έχω ξεχωρίσει μονάδες καταπληκτικές, mm, και θα ήθελα να είναι σε όποιο χώρο θέλει. Mm. Δηλαδή πραγματικά να βρει αυτό που της δίνει ζωή και που θέλει να το ακολουθήσει και να το κάνει με πάθος.
0: Ξέρεις τι, δεν ανταποκρίνεσαι στο στερεότυπο, ας πούμε, της ηθοποιού. Γιατί το λέω, γιατί το λέω. Γιατί συνήθως ένας ηθοποιός είναι πιο χύμα.
1: Ναι.
0: Αν θες να το πω έτσι, απλά για να το καταλάβουμε.
1: Στο σύζυγό μου πείτε το, αυτό που με λέει αφηρημένη έννοια και του λέω ότι εγώ για ηθοποιός είμαι πολύ συγκροτημένη, μου λέει, φαντάσου.
0: Εντάξει, μου απάντησε. Μου απάντησες πολύ καλά. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
1: Φιλιάνα, στο νομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
2: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
3: Κυριακή 9 Αυγούστου, στην πλατεία της κοινότητας Μέλισσας, περιμένουμε τα παιδιά και όλη την οικογένεια για το πιο μαγικό πάρτι του καλοκαιριού. Μια υπέροχη θεατρική παράσταση που υμνεί τη φιλία και τη δύναμη του να είσαι ο πραγματικός σου εαυτός. Γιατί η μαγεία γίνεται πάντα πιο όμορφη όταν τη ζούμε όλοι μαζί. Διοργάνωση, κοινότητα Μέλισσας και Δήμος Ανδραβίδας Κυλλήνης. Κυριακή 9 Αυγούστου, στην πλατεία της Μέλισσας. Ώρα έναρξης 8.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
4: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
5: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
4: Είναι θέμα γνώσης. Expert, οι ειδικοί.
6: Φρεντζάγια Expert Γαστούνης και φρεντζάγια.gr στο ίντερνετ.
7: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
8: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας.
9: Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Η feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα Εγωπρόβια, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,05 €. Κασερόπιτα κυματιστή, 850 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,89 €. Και τσουρέκι πολίτικο, 490 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,37 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Ακούτε η Onion FM.
12: 95 ανθρώπους. Σίγουρα θα ξαναβρεθεί στη δουλειά, είτε στις σειρές που είναι επίσης πολύ πρόσωπες, οπότε είναι έτσι. Και στο θέατρο, συγγνώμη, στο θέατρο, π.χ. τώρα που είμαι στο μάρτυρα κατηγορίας, ήδη έχουμε παίξει 3 χρονιές και θα πάμε για 4η. Ούτε καν το πίστευα αυτό όταν πριν 4 χρόνια ξεκινούσαμε αυτή την παράσταση σε σκηνοθεσία Νικόλα Τιχανιωτάκη. Είμαι με τους συναδέλφους και ειδικά με αυτούς που είμαστε όλα τα χρόνια, πια γνωριζόμαστε πάρα πάρα πολύ καλά. Ναι. Είμαστε τόσα χρόνια μαζί κάθε μέρα.
13: Υπάρχουν, μου λες, ρόλοι δεν υπάρχουν που σε ενδιαφέρουν πολύ. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν κείμενα, βρε παιδί μου, τα οποία έχεις διαβάσει και θα ήθελες, ας πούμε, να είσαι εκεί.
12: Ναι, δεν έχω παίξει καθόλου Τσέχοφ, θα ήθελα πάρα πολύ. Ναι. Έχω παίξει Σέξπιρ, αλλά θα ήθελα, εννοείται, να παίξω περισσότερο. Υπάρχουν κείμενα, ναι, και ρόλοι και ηρωίδες που...
13: Γενικώς είσαι άνθρωπος που διαβάζει πολύ ή όχι?
12: Ναι, μου αρέσει. Και μου αρέσει να διαβάζω και εξωθεατρικά, φυσικά, ναι, λογοτεχνία. Ναι.
13: Έχει γίνει τώρα πολύ της μόδας να ανεβαίνουν λογοτεχνικά κείμενα στα θεατρικά έργα. Είναι πολύ συνηθισμένο τα τελευταία χρόνια.
12: Νομίζω αρκετά χρόνια. Δηλαδή,
13: αρκετά
12: εγώ το
13: χρόνια,
12: έχω κάνει,
13: ναι,
12: και,
13: ναι,
12: και εγώ.
13: Χρόνια.
12: Είτε με διασκευές.
13: Ναι. Είτε με διασκευές, μπράβο. Ναι. Ναι. Ναι. Υπάρχουν, υπάρχει κάτι, θέλω να πω, που έχει διαβάσει και που λες, τι ωραίο αυτό θα ήθελα και εγώ να το κάνω, να το διασκευάσω?
12: Πολλά. Όπως επίσης, πριν καν το σκεφτώ εγώ, ευτυχώς το είχαν σκεφτεί κάποιοι άλλοι για μένα.
13: Ναι, όπως...
12: Δηλαδή, π.χ. όταν κάναμε τη νίκη του Χωμενίδη.
13: Χωμενίδη.
12: Σε διασκευή του Σταμάτου Φασουλή και του Γιώργου Λύρα. Εκεί οι ίδιοι συντελεστές μου πρότειναν τη νεαρή νίκη, το ρόλο της νεαρής νίκης. Έχουμε κάνει από την πρόβα νηφικού στο εθνικό, έχουμε κάνει δηλαδή μυθιστορήματα που γίνανε, είτε βιβλία που γίνανε, ναι, θεατρικά. Σίγουρα, ακόμα και την Άννα Καρένινα που έχουμε κάνει στο Εθνικό και σίγουρα και άλλα που δεν μου έρωτα, την Περηφάνεια και Προκατάληψη. Ευτυχώς σκηνοθέτες και συντελεστές με σκέφτονται για κάτι τέτοιο και μου αρέσει και αυτό γιατί καλείς εσύ να θεατροποιήσεις κάτι, να δώσεις δηλαδή χαρακτήρα σε κάτι το οποίο είναι διαφορετικά γραμμένο, ένα λογοτεχνικό κείμενο, όπως και το νησί, για παράδειγμα. Και η δυσκολία είναι ότι κάποιος που το διαβάζει το πλάθει κάπως στο μυαλό του και στη φαντασία του και εσύ είτε στην τηλεόραση, είτε στον κινηματογράφο, είτε στο θέατρο, πρέπει να το αποδώσεις με μια άλλη μορφή.
13: Μιλώντας τρεις γλώσσες που μιλάς εσύ, έτσι, ναι. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά.
12: Ναι, τώρα το έχω ξεχάσει λίγο, αλλά ναι, θα μιλά.
13: Καταρχάς βλέπεις θέατρο έξω, πας θέατρο όταν ταξιδεύεις.
12: Ναι, όταν ταξιδεύω, ναι, αλλά βλέπω και στο φεστιβάλ παραστάσεις εξωτερικού που έρχονται εδώ όσο μπορώ.
13: Έχεις ποτέ κάνει μια σύγκριση Ευρώπη και Ελλάδα πώς είναι το θέατρο? Δηλαδή υπάρχουν πολλοί που λένε ότι στην Ελλάδα έχουμε καλύτερες παραστάσεις πολλές φορές από ό,τι έχουμε από γνωστές μεγάλες παραστάσεις που γίνονται, παραδείγματος χάρη στο Λονδίνο. Έχεις εικόνα?
12: Νομίζω ότι, χωρίς να έχω μια συνολική εικόνα για να είμαι δίκαιη, αλλά θεωρώ ότι έχουμε εξαιρετικούς συντελεστές, ότι εμείς πολλές φορές καλούμαστε να δουλεύουμε σε λίγο πιο δύσκολες συνθήκες.
13: Παραγωγικά εννοείς?
12: Παραγωγικά, πολλές φορές οι περιοδίες μπορεί να μην είναι αυτό που κάποιος άλλος φαντάζεται, γιατί είναι αντικειμενικές δυσκολίες που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, αλλά νομίζω ότι δεν υπολοιπόμαστε σε κάτι και επίσης πολλές φορές και εμείς οι ηθοποιοί καλούμαστε να κάνουμε διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή αυτό θυμάμαι που είχε κάνει τρομερή εντύπωση, είχα κάνει μια συμμετοχή σε μια ταινία Hollywoodiane με τον Βίκο Μόρτενσεν και τον Όσκαρ Άιζακ. Εκεί λοιπόν όταν τους έλεγα ότι κάνω πρόβες για δύο έργα, τότε ήμουνα στο Εθνικό και μου είχε δηλαδή συγγνώμη και κάνεις γύρισμα και παίζεις. Λέω ναι. Και μπορεί την ίδια μέρα να κάνεις και γύρισμα και να παίξεις. Λέω ναι. Αυτό τους έκανε λίγο.
13: Αδιανόητο.
12: Ναι, τους έκανε εντύπωση αυτό.
13: Θα πήγαινες έξω να κάνεις προσπάθεια καριέρας έξω?
12: Όχι τώρα. Δηλαδή νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς η γλώσσα είναι κάτι, όταν μιλάς, η μητρική σου γλώσσα είναι κάτι καθοριστικό. Θεωρώ ότι αν κάνεις προσπάθεια πρέπει να το κάνεις σε μικρότερη ηλικία.
13: Αυτό αφορά μόνο το θέατρο ή και τον κινηματογράφο? Γιατί στον κινηματογράφο δεν ξέρω η γλώσσα πόσο μπορεί να είναι πρόβλημα, με την έννοια ότι...
12: Έχω την αίσθηση ότι για να μπεις σε αυτό το σύστημα, δηλαδή για να μπορέσεις να βρεις ατζέντη, για να μπορέσεις να
13: θέλεις... Όλη η διαδικασία.
12: Ναι. Θέλει μια τρομερή προσήλωση και αφοσίωση. Αυτή τη στιγμή δεν θα άφηνα την Ελλάδα για κάτι τέτοιο, ούτε έχω τεχέγγυα ότι θα πήγαινε έξω και θα γινόταν κάτι. Εξάλλου από νωρίς εδώ μου δόθηκε η ευκαιρία να εκφραστώ και ήταν τόσο ωραίες οι συνεργασίες και τόσο ωραίοι ρόλοι και τα έργα που δεν το σκέφτηκα.
13: Πάμε να ακούσουμε πρώτα ένα τραγούδι και μετά θα σε ρωτήσω τα υπόλοιπα. Να βάλουμε το νερό στη βάρκα.
12: Ναι.

0: Η Ευγενία Δημητροπούλου είναι μαζί μας εδώ. Θέλω να σε ρωτήσω εάν βλέπω πάρα πολλοί ηθοποιοί σκηνοθετούν κιόλας. Εσύ το έχεις σκεφτεί ποτέ αυτό?
1: Όχι να το κάνω.
0: Το νιώθεις ως ανάγκη, ας πούμε, ότι θα ήθελες να το κάνεις? Είτε για σένα είτε και για άλλους.
1: Όχι, μπορεί να σκεφτώ να κάνω ένα μικρούλι ταινιάκι, να σκέφτομαι πώς εγώ θα ήθελα. Δεν το έχω σκεφτεί περισσότερο. Ιδέες μπορεί να έχω. Μπορεί να βλέπω κάτι και να λέω να έχω άποψη πάνω σε κάτι, αλλά μέχρι στιγμής δεν το έχω σκεφτεί, ούτε το έχω τολμήσει φυσικά. Νομίζω ότι το κάνω γιατί βλέπουμε, και ειδικά με τα χρόνια της δουλειάς, μπορούμε να δούμε και ειδικά μέσα από το πρίσμα του ηθοποιού, κάπως να ξεζουμάρουμε το φακό και να μπορούμε να το δούμε
0: όλο
1: σφαιρικά.
0: Μαζί. Να μην δείτε μόνο τον εαυτό σας, αλλά να δείτε όλη την παράσταση.
1: Ακριβώς. Και νομίζω ότι με τα χρόνια έτσι κι αλλιώς αυτό, αν σου αρέσει κιόλας και έχεις βάλει τον εαυτό σου να μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία, μπορείς να το σκεφτείς.
0: Λοιπόν, τώρα πες μου, αυτή τη στιγμή έχουμε αυτή την παράσταση που θα γίνει στους Δελφούς και σε άλλα αρχαία θέατρα.
1: Ναι, τον Ίωνα του Ευρυπίδη το καλοκαίρι.
0: Ναι, εν συνεχεία.
1: Από τέλη Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη, ξεκινάμε για τέταρτη χρονιά το Μάρτυρα κατηγορία στο θέατρο Χόρν.
0: Ναι.
1: Σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη. Και πέρυσι το χειμώνα είχα παρουσιάσει την παράσταση στο θέατρο Σταθμός.
0: Την είχα δει, πολύ
1: ναι,
0: ωραία.
1: Ευχαριστώ. Το Κοιμούνται τα ψάρια σε σκηνοθεσία Ζωής Ξανθοπούλου. Οπότε αυτό συνεχίστηκε μετά για κάποιες παραστάσεις. Έπαιξα και στη Λαμία και έτσι θα είμαι στο φεστιβάλ Ιθάκης 21 Σεπτεμβρίου.
0: Ωραία. Με το καλό.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλεσμένη εκεί για να παρουσιάσουμε πάλι αυτή την παράσταση, την οποία αγάπησα πάρα πολύ.
0: Τηλεόραση.
1: Τηλεόραση προς το παρόν όχι.
0: Πάντως γίνονται πολλά πράγματα στην τηλεόραση.
1: Γίνονται πράγματα, ναι, και ωραία πράγματα.
0: Μυθοπλασία δεν έχει προκύψει ή έχει πει όχι?
1: Δεν έχει προκύψει κάτι που θα μπορούσε να συνδυαστεί.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Ευγενία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Εύχομαι
1: πάρα
0: καλή
1: πολύ.
0: Επιτυχία σε όλα.
1: Ευχαριστώ
0: και
1: πολύ.
0: Λέω να τελειώσουμε με το βάλς των χαμένων ονείρων του Μάνου Χατζηδάκη.
1: Ναι.

thief.

0: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, σύνση, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Merge στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Merge. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
4: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
5: Εκεί όπου ο μύθος συναντά την ιστορία και το φως της Ολυμπίας ταξιδεύει μέσα στον χρόνο. Τέρα Ολύμπια, το βραβευμένο μουσικό έργο του Γιώργου Βούκανου, τώρα σε διεθνή κυκλοφορία σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και σε CD. Ένα κινηματογραφικό μουσικό ταξίδι στη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων, γεμάτο δύναμη, συγκίνηση και ελληνικό φως. Γιώργος Βούκανος, Τέρα Ολύμπια. Ζήστε τη μουσική, ζήστε τον μύθο. Κυκλοφορεί από τη Melody Spirit Records.
6: Ακούτε Ionian FM

Χρώματα λοιπόν, μεγάλη υπόθεση τα χρώματα. Όχι ότι και το ασπρόμαυρο δεν έχει γοητεία. Λοιπόν, σήμερα θα έχουμε άφθονο χρώμα στα τραγούδια μας, αλλά και στις διηγήσεις μας. Και ίσως να καταλήξουμε σε ασπρόμαυρα τραγούδια, όχι από αυτά που βάζουμε συνήθως από τον ελληνικό κινηματογράφο, θα έχει και τέτοια βέβαια. Αλλά εντάξει, ας μην βιαζόμαστε, έχουμε ακόμα χρόνο για το φινάλε. Προς το παρόν, καλησπέρα σας, είναι το άλμπουμ του Σαββάτου, εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Ελάτε να περάσουμε μαζί το επόμενο δίωρο, να βάψουμε με χρώματα τον γκρίζο. Γιατί τελικά γκρίζο μας βγήκε, αλλιώς το περιμέναμε. Ο Νίκος Πισμπίκης ρυθμίζει τον ήχο μας, ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Για τα της επικοινωνίας μας υπάρχει το email μας, η διεύθυνση radio@parapolitika.gr. Και εδώ ακριβώς σας έχω μερικά νέα. Την προσοχή σας παρακαλώ, ναι, και εσείς και εσείς και εσείς παρακαλώ, αυτάκι στήστε. Η σελίδα της εκπομπής στο Facebook που έφερε περήφανα τον τίτλο «Παντοπολίων η αυθονία ο κ. Στέφανος» με 26.500 ακόλουθους δεν υπάρχει πια. Διαγράφει από τα παράλογα του αλγόριθμου του Facebook. Να μην παλεύεις 10 χρόνια και να γίνεται μία χαζομάρα και χρακ. Αλλά ο κ. Στέφανος δεν το έβαλε κάτω, μετεφέρθη στο Instagramion με όλο το αρχείο του που σιγά σιγά ανεβαίνει. Μπείτε λοιπόν στο Instagram και ακολουθήστε τη νέα σελίδα του κ. Στέφανου. Ο τίτλος παραμένει ο ίδιος, «Παντοπολίων η αυθονία ο κ. Στέφανος». Σας αναμένουμε λοιπόν στο Instagram, θα το πούμε και άλλες φορές κατά τη διάρκεια της εκπομπής για να μαζευτούμε σιγά σιγά. Τώρα δεν είναι εύκολο να μαζέψεις γύρω στις 30.000 κόσμο μέσα σε ένα απόγευμα. Αλλά, παιδί μου, σιγά σιγά να μαζευόμαστε. Κάθε μέρα να έχουμε, ξέρω εγώ, 10, 20, 30 παραπάνω. Κατά τα υπόλοιπα, τα χρώματα που μας τραγούδησε η Άλκη στις Πρωτοψάλτη από την έξοδο κινδύνου του Γιάννη Σπανού ήταν περισσότερο κυριακάτικα που σιγά σιγά ξεθοριάζουν με το πέρασμα των ημερών καθώς και των ετών θα προσέθετα. Εμείς πάντως, ξεφυλίζοντας το άλμπουμ της ζωής μας, θα περάσουμε 2 ώρες γεμάτες τραγούδια. 2 ώρες χρωματιστές, όπως εκείνες οι ώρες από τον καθαρό ουρανό του Γιώργου Σταυριανού, λίγο πριν τα μέσα της δεκαετίας του 90.

για αυτό το μακροσκελέστατο φινάλε, το συγκεκριμένο τραγούδι του Γιώργου Σταυριανού από τον Καθαρό Ουρανό, το 93 νομίζω ήταν τότε. Πολλοί και εκλεκτοί τραγουδούσαν στο Καθαρό Ουρανό. Ήταν βέβαια ο Κώστας Μάντζιος εδώ στο συγκεκριμένο τραγούδι. Και εσείς βρίσκεστε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι το άλμπουμ του Σαββάτου γεμάτο χρώματα. Τραγούδια που αναφέρονται στη λέξη χρώμα, αλλά και τραγούδια που αναφέρονται σε συγκεκριμένα χρώματα. Θα τραγουδήσουμε το μπλε, το κόκκινο, το ροζ, το κίτρινο. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Όμως, επειδή μπήκαμε στο κλίμα εκεί λίγο πριν τα μέσα της δεκαετίας του 90, θυμήθηκα και ένα άλλο τραγούδι που αναφερόταν στο χρώμα, στο χρώμα των ματιών. Από την τηλεοπτική σειρά Λόγω Τιμής, μια τεράστια τηλεοπτική επιτυχία. Και ένα σπουδαίο τραγούδι με τον Γεράσιμο Ανδρεάτο.

0: Ακούτε Ιόνιον FM.
1: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
2: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
3: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
2: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
3: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
2: Επιλογή υπεροχής.
4: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντι να γιανισκάρει. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.
5: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
6: Ακούτε Ιόνιον FM.
7: Λοιπόν, μπείτε στην καινούργια μας σελίδα στο Instagram. Παντοπολίων η αυθονία. Ο κύριος Στέφανος, σας περιμένουμε. Και κάθε μέρα η παρέα θα μεγαλώνει. Τώρα πότε θα ξαναπιάσουμε 26.000? Αυτό είναι αλλούνου παπά, Ευαγγέλιο. Σήμερα λέμε για τα χρώματα και τραγουδάμε και για τα χρώματα, δεν λέμε μόνο. Α, κάτσε να στείλω χαιρετισμούς και στην Κινέτα, ξέχασα. Νίκο, Μαρία, παιδιά, να είστε καλά. Τώρα τα χρώματα δεν είναι μόνο τραγούδια, είναι και πράγματα, είναι και φαγητά, είναι και γλυκά. Ε? Να σκεφτείτε, ας πούμε, ότι αύριο ξημερώνει η Κυριακή, ημέρα χαλάρωσης, παρέας και φαγητού εν αυθονία. Το ρετρό φαγητό έχει την τιμητική του κάθε Κυριακή. Φαγητά τύπου ροσμπίφ με χονδρόν μακαρόνι. Σαπφώνω ταρά που έλεγε, τον ετουμπάρισες με το χονδρό μακαρόνι. Ψητό της κατσαρόλας και τα σουτζουκάκια. Με πολλές και διάφορες συνοδείες. Ήταν έτσι ένα μικρό δείγμα από το κυριακάτικο τραπέζι. Εν τω μεταξύ, τώρα που το κουβεντιάζουμε, τις τελευταίες μέρες για κάποιο λόγο έχουν εισβάλει επιθετικά τα κεφτεδάκια στη ζωή του κυρ Στέφανου, δηλαδή στην αφέντο μου τσουνάρα μου, θέτοντας σε κίνδυνο τη βασιλεία του προφιτερόλ. Όχι, εγώ οφείλω να το πω αυτό, το καταθέτω. Και επειδή ο κ. Στέφανος δεν αντιστέκεται στους παντός είδους και καιρού πειρασμούς, αποφάσισε αύριο να μαγειρέψει τα ξαδερφάκια των κεφτεδακίων. Οπότε αύριο θα φτιάξουμε σουτζουκάκια. Σουτζουκάκια τα κόκκινα. Οπ, να το χρώμα μπροστά μας. Σουτζουκάκια, τα λατρεμένα του ελληνικού κινηματογράφου. Και για συνοδεία βεβαίως αποφασίσαμε τηγανιτές πατάτες και ουχή ρύζι φόρμα μπαρμπαμπέν, φορμαρισμένο εις την κούπα του Τέιου. Σουτζουκάκια λοιπόν για να τραπεζώσουμε τον κύριο Πετροχύλο, που έλεγε η Μίτση Κωνσταντάρα, και τον Αντώνιο Κοκοβίκο, που αμφότεροι διεκδικούν τα πρωτεία σουτζουκοφαγίας. Κωνσταντίνου, που ήταν ο Αντώνης Κοκοβίκος, ο Αντωνάκης. Σουτζουκάκια λοιπόν παντού και πάντα, σουτζουκάκια για σένα, για μένα, για όλους. Υπήρχε βεβαίως και η εκδοχή με το ρύζι φόρμα, στην οποία αναφερθήκαμε νωρίτερα. Σουτζουκάκια με ρύζι μπαρμπαμπέν στη φόρμα, που συνήθως ήταν ένα ποτήρι Κρόνος ή Γιούλα, από αυτά που είχαν όλοι οι καφενέδες. Ξέρετε, που συχνάζουν οι ηλικιωμένοι πρεφαδόροι, ταυλαδόροι. «Αχ, κυρία Μέρη μου, είδατε τι μου κάνετε τώρα, κυρία Μερούλα μου», έλεγε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, ο στρίγκλος που έγινε όχι αρνάκι, αλλά σουντζουκάκι. Αυτά μας έκανε και η κυρία Ελένη, η Ελενίτσα ως γυνή που δεν φοβήθηκε τον άντρα, αλλά τον νοιαζόταν και με το παραπάνω. Διότι τα σουντζουκάκια δεν φτιάχνονται ποτέ από φόβο και με φόβο, αλλά από αγάπη και με αγάπη.
8: Δεν ξέρω αν τα πέτυχα.
9: Τι είναι αυτά, κυρία μου?
8: Σουντζουκάκια.
9: Σουντζουκάκια. Βλέπεις τώρα τι μου κάνεις, κυρία Μέρη μου.

Και χρώματα και αρώματα θα συναντήσουμε σήμερα. Αλλά εντάξει, κυρίως χρώματα. Και επειδή είμαι...

0: Και χρώματα και αρώματα θα συναντήσουμε σήμερα. Αλλά εντάξει, κυρίως χρώματα. Και επειδή είμαι σίγουρος ότι θέλετε να πάρουμε και μια δόση από τη δεκαετία του 80, εδώ σας θέλω. Αν η δεκαετία του 80 έπρεπε να έχει ένα έμβλημα, ποιο θα μπορούσε να είναι αυτό? Είναι κάτι κόκκινο. Ασφαλώς θα ήταν το κερασάκι μαρασκίνο. Το κερασάκι μαρασκίνο ήταν πάντα στην κορφή μιας τούρτας, σε πάστες, στο καμπάρι ή σε ένα κοκτέιλ με γρεναδίνη και σόδα ή 7-Up. Τώρα μεταξύ μας κυκλοφορούσε σε διάφορα χρώματα, δεν ήταν μόνο κόκκινο, ήταν μέχρι και πράσινο για να είναι εντός του κλίματος της Ελλάδας του 80. Όμως το grand succès γινόταν με το κόκκινο. Και πού δεν το έβλεπες το κόκκινο μαρασκίνο? Σε βιτρίνες, σε ποτά, γλυκά, ακόμα και σε διαφημίσεις. Το κερασάκι είχε έντονα γλυκιά γεύση που κυρίευε συνήθως τους παιδικούς ουρανίσκους και αποθούσε των ενηλίκων. Το κερασάκι έμενε πάντα στο άδειο πιατάκι ή στο ποτήρι στην άκρη. Και εμείς ως παιδιά πηγαίναμε, κάναμε ντου και τρώγαμε τα κερασάκια. Λίαν προσφάτως, έχω να σας πω, ότι θέλησα να βυθιστώ στα άδυτα της δεκαετίας του 80 και έτσι τόλμησα να ζητήσω ένα αναλόγου ύφους κοκτέιλ σε προσφυλές ξενοδοχείο. Ζήτησα απαραίτητος και μαρασκίνο, ναι. Εντάξει, με κοίταγαν λίγο κάπως οι άνθρωποι. Ευτυχώς όμως είχαν, ξέρετε, σε εκείνο το κλασικό γυάλινο βαζάκι. Τώρα δεν ξέρω να σας πω αν με τρέλανε η γεύση του ή η γλύκα των αναμνήσεων. Πάντως τρελάθηκα. Επίσης, οι σταγλικίσματα, όπως θα έλεγε και μια σελίδα μέσα στο Τζελεμεντέ, μην είστε φιδωλοί στα ποσότητας κερασακίων μαρασκίνο. Είναι σύμβολον ποιότητος, γούστου και μοδός. Το μαρασκίνο συνοδεύει εξαιρετικώς τούρτες αμυγδάλου, νουγκατίνα, σεράνο, σοκολατίνα, καθώς και τα προαναφερθέντα αλκοολούχα ημιτασιών ροφήματα, πλούσια εις γρεναδίνιν και τόνικ σόδα. Ακόμα, μην παραλείψετε ένα στρουμπουλόν μαρασκίνο εις την κορυφή των πτυφούρ και των βουτυμάτων για το τσάι 5 o'clock. Πέρασε όμως το 5 o'clock. Δεν πειράζει, θα φάμε μόνο το κερασάκι, χωρίς πτυφούρ και βουτήματα. Το βέβαιο είναι πως κάθε ύμνος στην αγαπημένη μας δεκαετία, τη δεκαετία του 80, θα πρέπει να συνοδεύεται και από έπαρση της σημαίας με το κερασάκι. Έτσι, για να το ζούμε έντονα, ρε παιδί μου, όπως τότε, σε δίσκο, pub, μπαρ και ζαχαροπλαστεία. Και αν δεν είναι μπαρ και ζαχαροπλαστεία, μπορεί να είναι κάτι άλλο. Σε ένα ατμοσφαιρικό μπαράκι της δεκαετίας του 80.
1: Μάτια μπλε.
0: Τι άλλο θα ακουγόταν από τα ηχεία? Γιάννης Πάριος.

Αχ, υπέροχος Γιάννης Πάριος, ερωτικότατος, Σταύρος Ξαρχάκος και Λευτέρης Παπαδόπουλος, εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 80, λίγο μετά ήταν το συγκεκριμένο. Παραμένετε εδώ στα παραπολιτικά 90,1, στο άλμπουμ του Σαββάτου. Θυμόμαστε τραγούδια με χρώματα. Θυμόμαστε και ιστορίες με χρώματα. Εις ξενοδοχείων πολυτελείας ξενία ναυπλίου έταξεν εις τον εαυτόν της να υπάγει το Σαββατοκύριακον η γνωστή στην κοσμική Αθήνα Δημητρούλα Στριγκάρη Κλοκανά. Απειβδίσασα εκ της αυστηρότητος του συζύγου και της ερητή μου πενθεράστης. Θα τη συνοδεύσει εν πλήρη μυστικότητη ο ιός του Δελισταύρου, ο Ντίντης. Και θα πάνε ο δικός με ιδιόκτητο όχημα Πανάρ εκ Γαλλίας του 1961. Θα μείνουν στην Σουίταν 271 που βλέπει στη θάλασσα προς το μαγευτικό Μπούρτζι. Θα φάνε πάπια με γκρέ, με σαλάτα νησουάζ και μανιτάρια αλλά προβενσάλ. Θα συνοδεύσουν με ροζέ κρασί κατσιμιτσούλια χρονιάς 1954, ενώ δια επιδόρπιον η κουζίνα του ξενοδοχείου θα ετοιμάσει πουτίγκ ο σοκολά με ντρόπς πραλινέ. Το βράδυ στην Σουίταν με δύο ποτήρια σαμπάνια στο χέρι θα χαλαρώσει το παράνομο ζεύγος με νότες εκ του λατινοαμερικανικού συγκροτήματος έκστασης τροπικάλ, ενώ η συνέχεια είναι δύσκολο να περιγραφεί καθότι ενδέχεται τα πόμολα να λάβουν ένα χρώμα κάπως ερυθρών. Μόνον έτσι όμως θα ευτυχήσει η Δημητρούλα και θα εμπορέσει επιστρέψασα η συζυγική νοικίαν να συνεχίσει το μονότονον βίον της διαβάζοντας περιοδικά ποικίλης ύλης εις απόλυτον ηλουστρασιόν, πηγαίνοντας εις δεξιώσεις πληκτικάς και ανουσίας μετά του συζύγου που τα μάτια του παίζουν από μικρούλα εις μικρούλαν και περιμένοντας το επόμενον Σαββατοκύριακον που θα εμπορέσει να υπάγει ξανά μια πονηράν εκδρομή ή να ρίξει ο λίγον αλατοπίπερον εις την καθημερινότητά της που θυμίζει μαλλιά αγγέλου νερόβραστα. Το ρεπορτάζ, όπως καταλαβαίνετε, ήταν μια αποκλειστικότης του κ. Στέφανου για τις κουτσομπόλες κυρίες της σελίδος μας. Ποια είναι η σελίδα, μπείτε στο Instagram να τη δείτε. Παντοπολίων η αυθονία ο κ. Στέφανος. Τώρα που είστε ενημερωμένες, καθίστε εις κουνιστήν πολυθρόναν εργοστασίων Δουρίδα, βάλετε ολίγων ραδιόφωνων, παραπολιτικά. Και γλαρώστε μέχρι το βράδυ που θα επισκεφτείτε το ζεύγος Παπαπετρούλια δια κουμκανάκι και συμπάθεια.

Να και εδώ το χρώμα μέσα στο συγκεκριμένο τραγούδι ήταν το γαλάζιο. Νωρίτερα ήταν το μπλε, στα μάτια μπλε. Εδώ ο γαλάζιος ουρανός. Ήταν η Ρένα Βλαχοπούλου που τραγούδισε Μίμη Πλέσα και Ευαγγέλη Γκούφα. Ήταν από τα κορίτσια για φίλημα το τραγούδι, σεζόν 1964-65. Κλασική ταινία δαλιανιδική, από αυτές που λατρεύει η συγκεκριμένη εκπομπή. Που μαζί με τη Ρένα Βλαχοπούλου, που ήταν η Ρένα Ελευθερίου, ήταν και η Ζωή Λάσκαρη, ήταν και ο Ανδρέας Ντούζος, που ήταν ο Ράμογλου. Ο Κώστας Βουτσάς που ήταν ο Καλιακούδας. Ο Αλέκος Τζανετάκος που είχε φάει τόσο ξύλο σε αυτή την ταινία. Κι άλλοι εκλεκτοί και σπουδαίοι. Θα πάμε λίγο πιο πίσω τώρα, στο 1962, για να συναντήσουμε πάλι ένα χρώμα, όχι από τα πιο αγαπημένα χρώματα, δεν ξέρω. Να, ας πούμε το μαύρο εγώ δεν το αγαπάω ιδιαίτερα. Ξέρω ότι οι περισσότεροι μάλλον το λατρεύετε. Και ειδικά τα μαύρα αυτοκίνητα, τις λιμουζίνες της δεκαετίας του 50 και του 60, κάτι τεράστια αμερικάνικα αυτοκίνητα. Της Cadillac, της Buick, Buick που τις λέγαμε εδώ στην Ελλάδα. Εκτός όμως από τις Cadillac και τις Buick, υπήρχαν και οι μαύρες Ford.

0: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
1: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
2: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
3: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λί.
5: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας, αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
6: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε Πύργο και Γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
7: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
8: Κυριακή 9 Αυγούστου, στην πλατεία της κοινότητας Μέλισσας, περιμένουμε τα παιδιά και όλη την οικογένεια για το πιο μαγικό πάρτι του καλοκαιριού. Μια υπέροχη θεατρική παράσταση που υμνεί τη φιλία και τη δύναμη του να είσαι ο πραγματικός σου εαυτός. Γιατί η μαγεία γίνεται πάντα πιο όμορφη όταν τη ζούμε όλοι μαζί. Διοργάνωση, κοινότητα Μέλισσας και Δήμος Ανδραβίδας Κυλλήνης. Κυριακή 9 Αυγούστου, στην πλατεία της Μέλισσας. Ώρα έναρξης 8.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
9: Ακούτε Ionion FM.
10: Κάνουν θαύματα και ένα από αυτά τα θαύματα ήταν η Λιλιπούπολη, η παρέα του Νίκου Κυπουργού, της Μαριανίνας Πλιεζή, του Μάνου Χατζηδάκη. Μαγικές καταστάσεις που... Λες είναι δυνατόν να στέκεται ακόμα και σήμερα αυτό, αλλά δεν μπορεί να δημιουργηθεί όμως σήμερα. Γιατί είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα που δεν είναι της παρούσης. Κατά τα άλλα, βρίσκεστε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και ακούτε το άλμπουμ του Σαββάτου ή μάλλον το ξεφυλίζετε, το ξεφυλίζουμε παρέα. Νωρίτερα από τη Λιλιπούπολη ήταν και η Οδός Ονείρων του Μάνου Χατζηδάκη από το 1962 με τη Μάρο Κοντού. Τη σπουδαία που ήταν και παραμένει η Μάρο Κοντού. Για να επικοινωνούμε, radio@parapolitika.gr. Και αν δεν τα πάτε καλά με το email σας, σας έχω κι άλλο. Όχι, δεν είναι Facebook, όχι. Πάει η σελίδα μας στο Facebook, χαιρέτησε, και έτσι την ανοίξαμε στο Instagram. Αλλά κρατήσαμε τον ίδιο τίτλο, Παντοπολίων η Αυθονία ο Κυρστέφανος. Μπείτε λοιπόν στο Instagram, πληκτρολογήστε τον τίτλο και μπείτε στο μαγικό κόσμο της ρετρότητας. Με παλιές έντυπες ρεκλάμες από τη δεκαετία του 60, του 70 και του 80, μέχρι εκεί που καταργήθηκε το πολυτονικό. Θα δείτε και ωραία ρετρό γλυκίσματα και μάλιστα στα stories θα ακούσετε και σπάνιες ραδιοφωνικές διαφημίσεις. από τη δεκαετία του 80. Αξίζει λοιπόν να μπείτε στη σελίδα, η οποία τώρα στείνεται σιγά σιγά από την αρχή, και έτσι κάθε μέρα θα έχετε να βλέπετε και να ακούτε αυτά τα μικρά θαύματα της ελληνικής διαφήμισης του τότε. Ξαναέρχομαι στα χρώματα, γιατί σήμερα τραγουδάμε τα χρώματα, μιλάμε για τα χρώματα. Η Ρόζα Ροζαλία με το τριανταφυλλί γουρουνάκι της από τη Λιλιπούπολη. Πολλά πολλά χρώματα τότε που ήμασταν παιδιά και ακούγαμε Λιλιπούπολη είχαν και τα παγωτά, ε. Όταν έβλεπες μία αφίσα που να έχει μπροστά όλα τα παγωτά, μπείτε στη σελίδα μας στο Instagram, είναι η τελευταία δημοσίευση. Παντοπολίων η αυθονία ο κ. Στέφανος, παρακαλώ. Με αυτά τα τότε υπερσύγχρονα ψυγεία, άνοιγε το χοντρόλα στιχένιο μαύρο βαρύ καπάκι και βρισκόσουν σε ένα απίστευτο τουρλού ακαταστασίας εντός του ψυγείου. Παγωτά πολύχρωμα, συσκευασμένα και ατάκτως σερημένα, άλλοτε από παιδικό χέρι και άλλοτε από τσαπατσουλιά του περιπτερά, ο οποίος συνήθως οριόταν να μην του ανακατεύουμε τα ίδια ανακατεμένα. Επιπροσθέτως, φώναζε να μην κρατάμε ανοιχτό το καπάκι του ψυγείου για ώρα, για να μην φύγει η ψήξη και άλλες φτηνές δικαιολογίες που ουσιαστικά υπονοούσαν αντισταλιάρα από δώρε. Ή όπως θα έλεγε ο Ορέστης Μακρύς, άιστο καλός. Ή όπως θα έλεγε ο Δρακουμέλ, ω πόσο σας μισώ απέσια στρουμφάκια, παιδάκια. Το περίεργο βέβαια ήταν ότι ο περιπτεράς, ας το πούμε και Στέφανο εντελώς τυχαία, ήξερε και σου έβρισκε αμέσως το παγωτό που ήθελες και ας επικρατούσε χάος εντός του ψυγείου. Μαγικές ικανότητες του κ. Στέφανου εντός και εκτός ψυγείου, διότι συνήθως χάος επικρατούσε και μέσα στο περίπτερο. Δεν ήταν μόνο στο ψυγείο. Παρά τα αυτά, ήξερε πάντα που ήταν παραπεταμένα τα τσιγάρα του Μπαρμπανέστη του Ντρένιγκα, που κάπνιζε μόνο σε έρτη καλαμίας. Ήταν και ο Μπαρμπαμίτσος που κάπνιζε το άνθος ξηρομέρου. Τα κάπνιζε και ο θείος μου και πέθανε, που έλεγε και ο Χατζηχρήστος. Ανέρχομαι όμως στα παγωτά. Πόσες τρελές πατούσες, μπανάνες τόγκο και σπλίτ, πόσες μαρεγκάτες. Κλείνεται, κανονικά. Είναι μαρεγκάτα της μαρεγκάτας, και πληθυντικός οι μαρεγκάτες των μαρεγκάτων ή των μαρεγκατών. Τι άλλα παγωτά, πόσα τρινιτά, τρόικα, Σικάγο ρόκετ και σάντουιτς και ξυλάκια κρέμα σοκολάτα, πόσα τέτοια δεν έχουν βγει από τούτα τα ψυγεία που περιγράφουμε το σύνορα για να σβήσουν με την αυθεντική δροσιά τους έστω και προσωρινά τη δίψα μας. Όλα αυτά βέβαια πάντα υπό το άγρυπνο βλέμμα του κ. Στέφανου, μήπως και του βουτήξουμε κανένα παγωτό στη ζούλα εκ του ψυγείου. Και η αλήθεια είναι ότι το κάναμε, παραδεχτείτε το. Εκείνο εκεί το Lucky Cup πια το είχαμε λιανίσει. Πήγαινα κι εγώ, κακομοίς που ήμουν τίμιο παιδάκι, άνοιγα το λαστιχένιο του ψυγείου να πάρω ένα Lucky Cup, να πάρω το δωράκι. Ρε πουθενά, όλα τα Lucky Cup ήταν τρύπια από κάτω. Τώρα αλήθεια σας το λέω, δεν το είχα κάνει ποτέ. Δεν ξέρω, ντρεπόμουν, ρε παιδί μου. Εντάξει, παγωτό ας πούμε δεν είχαμε βουτήξει ολόκληρο. Είναι αυτό που παίρναμε το δωράκι από το Lucky Cup. Και βέβαια στο τέλος είχαμε πάντα και τη γραφική γκρίνια του κ. Στέφανου του περιπτερά. Γιατί άμα του έδινες κατοστάρικο για ένα παγωτό των 20 δραχμών, του φαινότανε βουνό. Ψηλά σου έλεγε, ψηλά δεν έχεις. Πού να βρω εγώ ρέστα τώρα. Εγώ απορώ και που βρίσκαμε το κατοστάρικο. Και δώσ' του λοιπόν η μουρμούρα μέχρι να πάρεις τα ρέστα σε φραγκοδίφραγκα. Και μπλά και ξανά μπλά ο περιπτεράς. Και μπλάει στο τετράγωνο και μπλάει στην ιωστή Αλλά ποιος νοιαζόταν. Το παγωτό είχε ήδη ανοίξει και ταξιδεύαμε στις πλούσιες γεύσεις του και στις τρώσεις του από κρέμα και σοκολάτα. Και η μουρμούρα του κ. Στέφανου ακουγόταν πολύ μακριά, στο βάθος του πλάνου, σχεδόν σαν ένα όμορφο ροζ τραγούδι.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη ποικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας.
2: Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι.
1: Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, σύνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
3: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Φιλιάνα, στο νομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
5: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοπία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
6: Ακούτε Ionian FM.

Δεύτερη ώρα της εκπομπής, είστε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1, είναι το άλμπουμ του Σαββάτου. Μαζί το ξεφυλίζουμε και το απολαμβάνουμε. Σήμερα τραγουδάμε τα χρώματα, διηγούμαστε για τα χρώματα. Θυμηθήκαμε και την ανθολογία του Γιάννη Σπανού με τον Μιχάλη Βιολάρη και την Κέτη Χωματά στα Άσπρα Καράβια, σε ποίηση του Σωτήρη Σκύπη. Όμορφα και τα έγχρωμα, όμορφα και τα ασπρόμαυρα τραγούδια της εποχής. Ο Νίκος Πισμπίκης ρυθμίζει τον ήχο μας, ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Έχουμε μία ολόκληρη ώρα σχεδόν μπροστά μας. Για να επικοινωνούμε, radio@parapolitika.gr. Και θα σας το πω ακόμα μια φορά, η σελίδα της εκπομπής στο Facebook Παντοπολίων η Αυθονία ο κ. Στέφανος μας άφησε χρόνους. Αλλά εμείς δεν το βάζουμε κάτω, πήγαμε στο Instagram και ανοίξαμε καινούρια σελίδα με την ίδια επωνυμία. Να μην σας πω τι τραβήξαμε μέχρι να την ανοίξουμε, μαρτύριο. Ωστόσο όμως τα καταφέραμε και η σελίδα είναι εκεί και σας περιμένει. Πληκτρολογείτε λοιπόν Παντοπολίων η Αυθονία ο κ. Στέφανος στο Instagram πλέον. Μπαίνετε στη σελίδα, κάνετε και follow. Μα τι έτσι θα μας αφήσετε, χωρίς follow δεν κάνει. Και εμείς θα σας κάνουμε μια νυχτερινή βόλτα, έτσι, με Ford Mustang, με εμπριμέ σακάκι και φαρδιά πέτα, παντελόνι καμπάνα και καμπάνα στον αστέρα βουλιαγμένης. Τακουνά το λευκό παπουτσάκι, γυαλί πιο μεγάλο και από αυτό της Έλενας Ναθαναήλ στην ταινία Αναζήτησης. Σιγαρέτα κεράνης Όσκαρ 100 χιλιοστών σε ολόχρυσο πακέτο με ολόχρυσο αναπτήρα. Και όλα αυτά γιατί? Για να κάνετε ένα follow ρε παιδιά στη σελίδα. Τι άλλο να κάνω πια? Αλλά και για κάτι άλλο. Θυμάστε εκεί τα υπέροχα πολύχρωμα γλυκάκια με το γλάσο και το κερασάκι από πάνω, τα πτυφούρ. Δεν γίνεται να πας να ζητήσεις αυτά τα πτυφούρ σε ζαχαροπλαστείο και να φοράς κάτι διαφορετικό από αυτό που περιέγραψα πριν λίγο. Τώρα κάπου, αν γίνεται κάπου στο βάθος, να ακούγεται και ένα μεγεμελέ με τον Φίλιππο Νικολάου, λουκούμι θα δεν, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, τώρα επειδή είπα για τα πτυφούρ, αυτά τα ρετρό γλυκίσματα αστικής ευγένειας, όπου τα λατρεύω παιδιόθεν, έχω να σας πω. Όταν ήμουν τριών, δεν θυμάμαι και ακριβώς, πρωτοδοκίμασα πτυφούρ εκβάρσου και φυσίας. Και από τότε κατάλαβα ότι πρέπει να δοκιμάσω πολλά τέτοια ακόμα στη ζωή μου, σε όλα τα χρώματα, άσπρα, ροζ, πράσινα, καφέ. Υποχρεωτικό το κερασάκι, που αν δεν υπάρχει επάνω, μπορεί και να φτάσω μέχρι μήνυση, να το ξέρετε, όχι, σας προειδοποιώ. By the way, σε άπτες στα ελληνικά, όταν ήμουν μικρός νόμιζα ότι το λένε πεφτιφούρ. Τελικά το έμαθαν και η ουσία δεν είναι να το μάθω, αλλά να το φάω, όπως έλεγε και ο Γιώργος Κωνσταντίνου με το προφιτερόλ, τα ξέβρετε. Νωρίτερα αναφέρθηκα και στα σιγαρέτα Όσκαρ που ήταν φουλ στο χρυσάφι, οπτικός τουλάχιστον. Θυμήθηκα και τις βόλτες που κάναμε για να γίνει και η ανάλογη μόστρα του πακέτου. Να μην πουλήσεις και λίγο. Τα σιγαρέτα Όσκαρ εξεργοστασίων Κεράνι εν Πειραιή είναι η χαρά του κ. Στέφανου και όλων των χρυσοχών, θα έλεγα. Φανταστείτε τώρα αύριο, με τον ήλιο, τι ωραία, άνοιξη, κυριακάτικη βόλτα στο Κολωνάκι. Να το πω ως καθαρεύουσα θες, μάλιστα. Κυριακάτικος βόλτα εν Κολωνακίο, καλύτερο δεν είναι τώρα. Εκλεκτή παρέα αναμένει το Σερ Τιμόθεο Βαρδαλούμπα στα μεγάλα ζαχαροπλαστεία Παπασπύρου ή να αναλύσουν τον κυριακάτικον τύπον, να πιούν έναν γαλλικόν καφέ και να φάνε και ένα κάστανο μαρόν ντεγκιζέ. Κατόπιν βγαίνει ο χρυσός αναπτήρας και το πακέτο υπερπολιτελείας Όσκαρ, ενώ στο χέρι δεσπόζει ολόχρυσον ορολόγιον της ΣΟΤ, ολόχρυσος βέρα και ολόχρυσος καδένα με χαραγμένο το μικρό όνομα Τιμόθεος εν πλήρη καλλιγραφία.
Αφήστε πια τα ολόχρυσα μανικετόκουμπα στο υπερμουσταρδί υποκάμισον. Στην παρέα φυσικά βρίσκεται και ο Κριστέφανος, ο ομιλών. Παρατηρεί, σχολιάζει, καταγράφει. Στέλνει και χαιρετισμούς προς πάσα κατεύθυνση όπου φτάνει η φωνή των παραπολιτικών και με όποιον τρόπο. Και σας δίδει πάντοτε και το εμπριμέ ρεπορτάζ.

Αν και θέλουμε λίγο ακόμα για να νυχτώσει. Είναι υπέροχες οι εικόνες που ακούσαμε μόλις από τη Ρένα Βλαχοπούλου για την Αθήνα τη νύχτα, την νυχτερινή Αθήνα, με αυτά τα χρώματα που περιγράψαμε πριν από λίγο. Με τις ταμπέλες νέων τότε τη δεκαετία του 60, τις φωτεινές ταμπέλες που αναβόσβηναν στην Ομόνια, στο κέντρο των Αθηνών. Και τι δεν διαφήμιζαν οι συγκεκριμένες ταμπέλες. Αλλά η πιο χαρακτηριστική, νομίζω ότι θυμόμαστε όλοι, την έχουμε πετύχει και σε ελληνικές ταινίες. Ήταν ο καφές Μπράβο με τον Βραζιλιάνο, που αναβόσβηνε το σομπρέρο. Ωραίες αναμνήσεις. Κάτι λέγαμε νωρίτερα για παλαιού τύπου γλυκά, ε. Να πάρουμε μια γεύση ακόμα. Τα τυλιχτά παστάκια που συχνά απαντώνται σε επαρχιακά ζαχαροπλαστεία χωριών οικομοπόλεων δεκαετίας 70 και 80. Ας κάνουμε μια εικόνα. Γάμους τους Γαργαλιάνους, ας πούμε, ένα παράδειγμα χαρακτηριστικότατο. Η νεαρά πέρασε από το κουαφούρ Κέτι, έκανε το κουντεπένι και το καμιλούστρο, να συνέλθει από το κατσόμαλο της βοσκής γιδοπροβάτων. Ενώ στο σπίτι των περήφανων γονέων καταφθάνουν κούτες με τα εν λόγω γλυκάκια, αυτά που σας είπα, τα τυλιχτά παστάκια. Το κουτί που κατά προτίμηση είναι λευκό, όπως άλλωστε και το παρελθόν της νύφης. Τα παστάκια είναι τυλιγμένα σε ρυγαία σιμόχαρτο, όπως ακριβώς το φαντάζεστε και το έχετε δει σε πολλά τοπικά ζαχαροπλαστεία. Υπήρχαν με διάφορες ρίγες, κόκκινες, πράσινες, μπλε, κίτρινες. Υπήρχαν μονόχρωμα, υπήρχαν και πουά. Αλλά το μόνο που άλλαζε ήταν το χαρτί περί τυλίγματος. Το εσωτερικό παρέμενε ίδιο και απαράλλαχτο προς ευκολία του ζαχαροπλάστου, που βασικά είχε μάθει την παρασκευή φασολάδας και γλυκών εν το στρατεύματι. Ζαχαροπλαστείων ο Κρίνος έγραφε σε πλήρη καλλιγραφία η ταμπέλα και από κάτω φαρδίπλατη το όνομα του καλλιτέχνη ζαχαροπλάστη Γιώργης Πετρομιχαλέας εκ Μεσσηνιακής Μάνης. Τα του γάμου μην τα ρωτάτε. Μόνο για το τραπέζι της δεξίωσης θα σας πω έτσι δυο λογάκια. Ταβέρνα με κλασικό γαμήλιο μενού που αποτελείται από κρέας νουά χοιρινό και ρύζι ανακατεμένο με τον κλασικό αρακά και το καρότο. Άβραστα. Ή παραβρασμένα. Διότι μέση λύση δεν υπάρχει. Τα υπόλοιπα μπορείτε να τα φανταστείτε, όπως έχετε δει Μαντάμ Σουσού. Στο γάμο του Ζόρζ με την Κατινίτσα στη Μαντάμ Σουσού, θυμάστε? Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Αλλά εντάξει, τώρα το θέμα μου ξέφυγα λιγάκι, ήταν τα τυλιχτά παστάκια. Και να σας πω και κάτι. Δεν ήξερα ότι τα λένε μόνα μουρ αυτά τα παστάκια, αλήθεια. Το ανακάλυψα πριν από 4-5 χρόνια. Εγώ νόμιζα ότι τα λένε Γαργαλιάνους. Και σας το λέω ειλικρινά, ακόμα έτσι τα αποκαλώ. Όταν θέλω να πάω στο ζαχαροπλαστείο απέναντι να πάρω, λέω πάω να πάρω μερικούς Γαργαλιάνους. Αλήθεια. Φιλιά στη Θιά και Τίγκο, μην ξεχάσετε και πάμε παρακάτω. Το παρακάτω έχει χρώματα και αρώματα. Χρήστος Νικολόπουλος και Λευτέρης Χαψιάδης από τα τραγούδια για τους φίλους μου ήταν δισκάρα. Και ποιοι δεν ήταν μέσα εκεί, να το πούμε στη συνέχεια.

0: Ακούτε Ιόνιον FM.
1: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελά του βρίσκει από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
2: Θανασάκη!
1: Ναι, ναι, μαμά.
2: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
0: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
3: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανί Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανί Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
4: Καλοκαίρι 2026. Βαρθολομιό. 3 μήνες χωρίς νερό.
5: Επιχειρήσεις καταστρέφονται. Οικιακές συσκευές αχρηστεύονται. Ο τουρισμός καταραίει. Η δημόσια υγεία δοκιμάζεται.
4: Πού είναι το αυτονόητο δικαίωμα των πολιτών στη ζωή και την υγιεινή? Ως πότε η αδιαφορία και η αδράνεια των αρμοδίων θα αφήνουν μια ολόκληρη περιοχή στη δίψα?
5: Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες του Βαρθολομιού δεν σιωπούν άλλο. Απαιτούν άμεση λύση στο πρόβλημα της υδροδότησης. Τώρα!
4: Η υπομονή εξαντλήθηκε. Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, όχι πολυτέλεια.
6: Ακούτε Ιόνιον FM.

Ήταν 1986 όταν ο Γιώργος Νταλάρας ξανασυναντήθηκε μετά από αρκετά χρόνια με το Σταύρο Κουγιουμτζή. Ένα σπουδαίο δίσκο που λεγόταν Τρελή και Άγγελοι. Νωρίτερα που σας είπα για το δίσκο του Χρήστου Νικολόπουλου και του Λευτέρη Χαψιάδη, τα τραγούδια για τους φίλους μου, ναι, ήταν δισκάρα, είχε μέσα πολλές συμμετοχές. Ήταν ο Γιώργος Νταλάρας, ήταν η Τσά Διαμάντη, ήταν η Χαρούλα Αλεξίου, ήταν ο Στράτος Διονυσίου, ήταν ο Μανώλης Αγγελόπουλος. Και ποιοι άλλοι ήταν? Ήταν η Μέρη Βάσου που ακούσαμε νωρίτερα στο Με Χρώματα και Αρώματα. Η Μέρη Βάσου ήταν ένα πολύ μεγάλο όνομα στα λαϊκά κέντρα της Θεσσαλονίκης και εμείς αργήσαμε λίγο να τη μάθουμε, αλλά το είπε καταπληκτικά το τραγούδι. Πραγματικά η επιλογή του μαέστρου, του Νικολόπουλου, ήταν εξαιρετική. Κατά τα άλλα, βρίσκεστε στα Παραπολιτικά 90,1 και ξεφυλίζουμε παρέα το άλμπουμ του Σαββάτου. Ποιοι το ξεφυλίζουμε? Ο Νίκος Πισμπίκης που ρυθμίζει τον ήχο μας. Ο Βασίλης Κρυμπάς που επιμελείται και παρουσιάζει. Και φυσικά όλοι εσείς που είστε η μεγάλη και εξαιρετική μας παρέα. Σήμερα έχουμε πιάσει τα χρώματα. Μη σας πω και τα ηχοχρώματα. Αυτό μάλλον μαρτυρά το επόμενο τραγούδι, ε. Μείνετε, γιατί όντως είναι και πολύ πολύ σπουδαίο τραγούδι αυτό που έρχεται μετά. Είναι ένα ντουέτο με την Μαρία Φαραντούρη και τον Γιώργο Νταλάρα. Αλλά σήμερα δεν τραγουδάμε μόνο τα χρώματα, διηγούμαστε ιστορίες για τα χρώματα. Τα χρώματα που έχουν παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή μας από τότε που ήμασταν πολύ μικροί μέχρι σήμερα, που δεν είμαστε πολύ μεγάλοι, δεν μπορώ να το πω έτσι, που απλώς μεγαλώσαμε. Να, εσάς ας πούμε για παράδειγμα, σας είχε κάνει εντύπωση το χρώμα το μπέζ, η μόκα που λέγαμε, μπέζ καφέ, πώς ήταν αυτό, ένα, δεν ξέρω πώς μπορείς να το πεις, μόκα. Ήταν η γευστική και χρωματική μόδα της δεκαετίας του 80, χωρίς την παραμικρή αμφιβολία όμως σας το λέω αυτό. Μόκα μπισκότα, μόκα καφέδες, μόκα παγωτά, μόκα ρούχα, παπούτσια, κάλτσες, πόρτες, παράθυρα, τείχη και φυσικά μόκα τούρτες και πάστες. Και πάστες βέβαια, μόκα ιστερία. Μόκα, μια λέξη που από τη φύση της γεμίζει το στόμα. Πόσο μάλλον όταν αυτή η γεμάτη λέξη περιμένεις να γίνει γεμάτη γεύση. Όποιος το κατάλαβε, το κατάλαβε. Πολύ γεμάτη. Πλημμύρα γεύσης. Λοιπόν, θυμάμαι την πρώτη πάστα μόκα που δοκίμασα σε ηλικία 10 ετών, 9, κάπου εκεί, στο Ζαχαροπλαστείον Ολύμπιον του Ανδρέα Παπανδρέου. Εντελώς τυχαίο, αλήθεια σας το λέω. Ήταν σε περίοδο βαθιτά του Πασόκ το συγκεκριμένο ζαχαροπλαστείο που άνοιξε και ο ιδιοκτήτης λεγόταν Ανδρέας Παπανδρέου και λέγεται ακόμα και το έχει ακόμα. Εν πάση περιπτώσει, γυρίζω στην πάστα μόκα. Τρίγωνη, πανέμορφη, μπέζ με αρώματα κρέμας, πατισερί και καφέ, με καλλιγραφία επάνω από σκληρή σοκολάτα τα καλλιγραφικά γράμματα στην επιφάνειά της, που έφεραν περήφανα την ονομασία της πάστας, έγραφε μόκα. Το κερασάκι ήταν προαιρετικό όμως στη μόκα, όπως και το αμυγδαλάκι φιλέ, δεν είχα την πλημμύρα γεύσης. Λοιπόν, θυμάμαι την πρώτη πάστα μόκα που δοκίμασα σε ηλικία 10 ετών, 9, κάπου εκεί, στο Ζαχαροπλαστείον Ολύμπιον του Ανδρέα Παπανδρέου. Εντελώς τυχαίο, αλήθεια σας το λέω. Ήταν σε περίοδο βαθιτά του Πασόκ το συγκεκριμένο ζαχαροπλαστείο που άνοιξε και ο ιδιοκτήτης λεγόταν Ανδρέας Παπανδρέου και λέγεται ακόμα και το έχει ακόμα. Εν πάση περιπτώσει, γυρίζω στην πάστα μόκα. Τρίγωνη, πανέμορφη, μπέζ με αρώματα κρέμας, πατισερί και καφέ, με καλλιγραφία επάνω από σκληρή σοκολάτα τα καλλιγραφικά γράμματα στην επιφάνειά της,
που έφεραν περήφανα την ονομασία της πάστας, έγραφε Μόκα. Το κερασάκι ήταν προαιρετικό όμως στη Μόκα, όπως και το αμυγδαλάκι φιλέ, δεν είχα την απέτηση να σας

ρεύματα κρέμας, πατισερί και καφέ, με καλλιγραφία επάνω, από σκληρή σοκολάτα τα καλλιγραφικά γράμματα στην επιφάνειά της, που έφεραν περήφανα την ονομασία της πάστας, έγραφε Μόκα. Το κερασάκι ήταν προαιρετικό όμως στη Μόκα, όπως και το αμυγδαλάκι φιλέ. Δεν είχα την απέτηση, να σας πω την αλήθεια. Εκεί δεν έφτασα, ας πούμε, μέχρι μήνυση, επειδή δεν είχε κερασάκι. Τώρα, πώς σερβιριζόταν? Ήταν σερβιρισμένη, εντάξει, όλοι το φαντάζεστε, σε τσίγκινον πιατίδιον με πλακέ κουταλάκι, τυλιγμένο σε χαρτοπετσέτα ντέλικα. Τι άλλες μάρκες χαρτοπετσέτας υπήρχαν τότε εκτός από ντέλικα? Ντιάννα, μπράβο. Και Ελίνα. Από την χαρτοποιία Κομωτινής. Ξαναγυρίζω στην πάστα Μόκα, της οποίας η γεύση ξεπερνούσε κάθε προσδοκία, ειδικά για μας τα παιδιά που λατρεύαμε τη γεύση του καφέ, αλλά απαγορευόταν να πιούμε. Αυτή τη γεύση λοιπόν δεν την ξέχασα ποτέ. Απαραίτητη τότε και απαγορευμένη σήμερα, αφού αφενός δεν συναντάς σχεδόν πουθενά πάστα Μόκα και αφετέρου, διότι η καφέινη πλέον καταστρέφει τα νεύρα μου λόγω ακραίας κατάχρησης στο παρελθόν. Εντάξει μωρέ παιδιά, δεν έχει σημασία. Η ανάμνηση μιας πάστας Μόκα κάθε Κυριακή μεσημέρι ή τα Σαββατόβραδα που πηγαίναμε να καθίσουμε στο Ζαχαροπλαστείο είναι πιο ισχυρή ακόμα και από τη γεύση της τελικά. Κάντε το εικόνα, πατάρι ζαχαροπλαστείου με τραπεζάκια και καρέκλες, τσιντσάνο για τους μεγάλους και πάστες Μόκα για τους μικρούς και μπουκάλια με ποτά, πολλά μπουκάλια, ολούθε. Και παιχνίδια El Greco και Matchbox που στόλιζαν βιτρίνες και εσωτερικούς χώρους και η πάστα Μόκα πάντα εκεί πίσω από το τζάμι του ψυγείου ή στο πιατάκι με τις χαρακές να συνοδεύει γευστικά κάθε μας επιθυμία.

Ένα υπέροχο τραγούδι που έγραψαν η Λένα Πλάτωνος και ο Θεόδωρος Ποάλας. Στην Τρίτη Πόρτα ήταν το συγκεκριμένο τραγούδι με τη Μαρία Φαραντούρη και τον Γιώργο Νταλάρα. Αυτά ήταν τα ηχοχρώματα. Γενικότερα εκπομπή των χρωμάτων σήμερα. Αυτό το άλμπουμ του Σαββάτου που το ξεφυλίζουμε από νωρίς και στεκόμαστε στις πιο αγαπημένες φωτογραφίες μας ή στις πιο ξεθοριασμένες ή στις πιο έντονα χρωματισμένες. Πάντως χρώμα να έχει. Όχι απαραίτητα, γιατί όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής μπορεί και να καταλήξουμε σε κάτι ασπρόμαυρο. Θα δούμε. Ναι, μου γράφετε νωρίτερα γιατί, επειδή είπαμε για τη μόκα, γιατί δεν βάλαμε κάτι που να έχει μια απόχρωση του καφέ. Ψάξαμε λοιπόν και σας την έχουμε την απάντηση. Πριν πολλά χρόνια η Πέννη Ξενάκη είχε συνεργαστεί βεβαίως με τον Γιάννη Σπανό, ήταν και πολλά χρόνια συνεργάτες και στα ζωντανά τους. Μέσα στο δίσκο λοιπόν επιφυλακή, θυμάστε το σουξεδάκι, το τσιφτετέλι, πάντα έβαζε και ένα τσιφτετέλι μέσα ο Γιάννης Πανός, το αγαπούσε πολύ. Στο δίσκο λοιπόν επιφυλακή που είχε και άλλη μια τραγουδάρα που είχε ακουστεί τότε, το Μαρακές. Επιφυλάσσομαι για το Μαρακές κάποια στιγμή. Μέσα λοιπόν σε αυτό το δίσκο ο Γιάννης Πανός με τον Ηλία Κατσούλη είχαν γράψει για το καφέ.

Ευτυχώς όμως δεν είναι τελικά βροχερός ο καιρός. Φαίνεται ότι τα πράγματα βελτιώνονται. Ήταν η Πέννη Ξενάκη σε ένα τραγούδι του Γιάννη Σπανού και του Ηλία Κατσούλη για το καφέ Παλτό. Σήμερα έχουμε πιάσει τα χρώματα. Και γενικότερα τις αναφορές στο χρώμα, όχι μόνο τις εξειδικευμένες αναφορές. Θυμάμαι λοιπόν ένα δίσκο κάπου εκεί στα μέσα νομίζω της δεκαετίας του 90 ή στα τέλη, νομίζω 1998 ήταν όταν είχε βγει. Υπογραφή ήταν Κώστας και Χρήστος Κολοβός και ο τίτλος του δίσκου ήταν «Σε αυτόν τον τόπο που άλλαξε χρώμα». Ηθήνο νους της παραγωγής και εγγυητής του τελικού αποτελέσματος υπήρξε ο Θάνος Μικρούτσικος, ο οποίος έγραφε «Το καλοκαίρι του 1996 συνάντησα δύο νέα παιδιά στην Άφητο Χαλκιδικής. Με εντυπωσίασε και με συγκίνησε το γεγονός ότι όλοι οι Άφητος, χάρη στον Χρήστο και στον Κώστα, άκουγε το καλό ελληνικό τραγούδι και μάλιστα τις πιο σοβαρές πλευρές του. Αυτό δεν είναι καθόλου μικρό πράγμα σε αυτούς τους καιρούς που ζούμε. Δύο καλοκαίρια αργότερα παρουσιάζουμε τη δουλειά του Κώστα και του Χρήστου. Απλά τραγούδια με ευαισθησία, τραγουδισμένα εξαιρετικά από το Μανώλη Χατζημανώλη, μουσικό από την κορυφή μέχρι τα νύχια. Μπράβο στους δύο Γιάννηδες, στον Παπαζαχαριάκη για την ενορχήστρωση που υπηρετεί και αναδεικνύει τα τραγούδια χωρίς περιτά στολίδια και αυταρέσκεια, και στο Σμυρναίο, το Γιάννη Σμυρναίο, τον Πρίτανη του ήχου, που με αυτή την ευκαιρία ξαναθυμηθήκαμε τα παλιά. Κολοβάκια καλή αρχή, έλεγε τότε ο Θάνος Μικρούτσικος, και στο τέλος είχε και ένα υστερόγραφο. Μην ξεχάσετε το μέλι και τον τραχανά που μου υποσχεθήκατε.

Μανώλης Χατζημανώλης, έρωτας για την Άφητο. Το τραγούδι αυτό του 1998 του Κώστα και του Χρήστου Κολοβού. Η παραγωγή ήταν του Θάνου Μικρούτσικου. Μάλιστα θυμάμαι ότι ήταν και στο λογότυπο στο οποίο ήταν υπεύθυνος τότε ο Θάνος ο Μικρούτσικος, το His Master's Voice, με το κλασικό σηματάκι, με το γραμμόφωνο και το σκυλάκι μπροστά από το χωνί του γραμμοφώνου. Χαιρετισμούς να στείλω και στη Γεωργία. Λέει, αξιοθαύμαστο που θυμάστε τόσες λεπτομέρειες. Εντάξει, για πόσο καιρό ακόμα, Γεωργία μου, ποτέ δεν ξέρεις. Λοιπόν, με κάποια κομμάτια, λέει, της εκπομπής μας φτιάξατε τη διάθεση. Εγώ θα προσέθετα ότι με κάποια άλλα όχι, αλλά μοιραίο είναι αυτό μέσα σε μια εκπομπή. Δεν μπορεί να είναι όλες οι πτυχές μιας εκπομπής μέσα στην καλή χαρά. Μπορεί όμως να είναι μέσα στα χρώματα και στα αρώματα. Ο Γιάννης Μαρκόπουλος, ο σπουδαίος ποιητής Μιχάλης Κατσαρός, μέσα από τη φωνή του μεγάλου Νίκου Ξυλούρη.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα εγωπρόβια 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Κασερόπιτα κυματιστή 850 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τσουρέκι πολίτικο 490 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,37. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
2: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζεδοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
4: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
5: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 9 και Δευτέρα 10 Αυγούστου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Διπλόδοκος στο δεινοσαυράκι», μεταγλωτισμένη στα ελληνικά. Ο Διπλόδοκος, ένας μικρός και καλόκαρδος δεινόσαυρος, ζει σε έναν μαγικό κόσμο. Όταν οι γονείς του εξαφανίζονται μυστηριωδώς, ξεκινά μια μεγάλη και συναρπαστική περιπέτεια για να τους βρει. Γεμάτος θάρρος και καλοσύνη, θα γνωρίσει φανταστικά πλάσματα, θα κάνει νέους φίλους και θα παλέψει να σώσει τον κόσμο του. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
4: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
6: Διαβάστε σήμερα στην Απογευματινή. Το Μαξίμου βάζει τα εθνικά και ενεργειακά ζητήματα στην πρώτη γραμμή της πολιτικής αντιπαράθεσης. Το ξεκάθαρο πλεονέκτημα του Κυριάκου έναντι της αντιπολίτευσης. Τουριστική ανάπτυξη με σαφείς κανόνες. Το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο προστατεύει τις περιοχές που δέχονται αυξημένες τουριστικές πιέσεις, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στα νησιά και στις ευαίσθητες περιοχές. Συνέντευξη Τάσου Χατζηβασιλείου στην Απογευματινή. Εθνικό στοίχημα η ελληνική προεδρία. Απογευματινή. Κάθε μέρα για γεγονότα, όχι τίτλοι.
5: Κυριακή 9 Αυγούστου, στην πλατεία της κοινότητας Μέλισσας, περιμένουμε τα παιδιά και όλη την οικογένεια για το πιο μαγικό πάρτι του καλοκαιριού. Μια υπέροχη θεατρική παράσταση που υμνεί τη φιλία και τη δύναμη του να είσαι ο πραγματικός σου εαυτός. Γιατί η μαγεία γίνεται πάντα πιο όμορφη όταν τη ζούμε όλοι μαζί. Διοργάνωση, κοινότητα Μέλισσας και Δήμος Ανδραβίδας Κυλλίνης. Κυριακή 9 Αυγούστου, στην πλατεία της Μέλισσας. Ώρα έναρξης 8.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
7: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: Ένα πολύ μεγάλο τραγούδι.
1: Και σε διάρκεια και σε σημασία, πραγματικά από τα πολύ σπουδαία τραγούδια που έχει πει στα τελευταία του ο Δημήτρης Μητροπάνος, «Ζωή Νταλίκα Κόκκινη» του Σταμάτη Κραουνάκη. Στη Διαπασόν ήταν το άλμπουμ και στη Διαπασόν το ακούμε ένα τέτοιο τραγούδι. Τόσο σπουδαίο όσο σπουδαία ήταν και μια φορά και έναν καιρό «Μια κίτρινη πόλη». Του Γιάννη Σπανού και του Λευτέρη Παπαδόπουλου με τη Χαρούλα Αλεξίου πριν από 50 χρόνια.

Αυτή η κίτρινη πόλη πριν από 50 χρόνια του Γιάννη Σπανού και του Λευτέρη Παπαδόπουλου με τη Χαρούλα Αλεξίου. Εντάξει, σήμερα δεν είναι κίτρινη η πόλη, είναι μάλλον προς το γαλάζιο. Αφήσαμε τον γκρίζο, πιάσαμε λίγο το γαλάζιο, ξαναγυρίσαμε στο κίτρινο. Γενικότερα σήμερα το άλμπουμ του Σαββάτου ήταν γεμάτο χρώματα, αλλά ήταν χαρούμενα, αλλά ήταν λίγο πιο μελαγχολικά. Ναι, προς το τέλος μας βγήκε ένα πιο βροχερό κλίμα για κάποιο λόγο. Αλλά αυτή είναι η γοητεία του ραδιοφώνου, να σε πηγαίνει μόνο του, να μην το πηγαίνεις εσύ. Ο Νίκος Πισμπίκης ρύθμισε τον ήχο μας και τον ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελήθηκε και παρουσίασε. Θα τα ξαναπούμε αύριο. Αύριο Κυριακή λίγο διαφορετικά. Λίγο πιο απαλά, λίγο περισσότερο μουσικά αν θέλετε, με λιγότερα λόγια, λιγότερες ιστορίες ή και καθόλου καμιά φορά, γιατί ξέρετε, έχει σημασία να ακούγονται περισσότερο τα τραγούδια από εμάς. Όχι πάντα, αλλά πολλές φορές. Οπότε ελάτε αύριο εδώ στα Παραπολιτικά να ξανασυναντηθούμε. Και αφού τραγουδήσαμε χρώματα και αρώματα, τι αφήσαμε απ' έξω? Το αγαπημένο μας ασπρόμαυρο. Να κλείσουμε με ασπρόμαυρα τραγούδια και να αφήσουμε τα κρυφά κρυμμένα. Έρχεται η Αρλέτα και εμείς φεύγουμε. Να είστε καλά, γεια και χαρά.

0: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, Sinsay, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
1: Φωτοβολταϊκά σιδηροκαστρίτη ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
2: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
3: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
4: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
5: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
6: Ακούτε Ionion FM.

από δίσκο του 1993 σε μουσική του Μιχάλη Καπούλα, στίχους της Μαριανίνας Κρυεζή για τη φωνή της Ελένης Δήμου. «Η ζωή είναι γυναίκα» ο τίτλος, και ένα από τα τραγούδια εξέφραζε απορίες, προβληματισμούς. Πώς να το πει στο μια τσαχπίνα μαυρομάτα, στα γαλλικά τα σαλονάτα, δεν μεταφράζεται, σου λέει ο καημός γερμανικά. Με αυτό το σκεπτικό, το εκτελεστικό συμβούλιο της UNESCO υιοθέτησε, λέει, ομόφωνα πριν από λίγες μέρες απόφαση, με την οποία προτείνεται η ανακήρυξη της 9ης Φεβρουαρίου ως Παγκόσμιας ημέρας ελληνικής γλώσσας, λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή την ημερομηνία, το 1857, έφυγε από τη ζωή ο εθνικός ποιητής της Ελλάδας, ο Διονύσος Σολωμός. Με το σκεπτικό αναγνωρίζεται η οικουμενικότητα και η παγκόσμια προσφορά της ελληνικής γλώσσας στην πολιτιστική κληρονομιά της ανθρωπότητας, και πάμε να δούμε του λόγου το αληθές, μέσα από τραγούδια ελληνικά που υπέφεραν μέσα σε στόματα ξένων. Ελληνικά τραγούδια τα οποία τα είδαν κάποιοι δημιουργοί κάπως αλλιώς. Γλωσσικές περιπέτειες, όλα αυτά εδώ μέχρι τις 12, στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Καλησπέρα.

Είναι η Χριστίνα Αγγελάκη, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Θανάσης Βούτσινος, στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές είναι ο Ορφέας Περίδης. Από το 1996 και το δίσκο «Καλή σου μέρα, αν ξυπνάς», εκείνο που έλεγε «Όλο μεταφράζω στίχους από τα τραγούδια μου τα αμερικάνικα και από rock and roll τα κάνω τσάμικα». Την αντίστροφη διαδικασία ακολούθησε ο Μπρένταν Πέρι, ιδρυτικό μέλος των Αυστραλών Dead Can Dance, ιδιαίτερα αγαπημένων στην Ελλάδα. Το 2020 κυκλοφόρησε ένα δίσκο με ελληνικά, ελληνικότατα, ρεμπέτικα τραγούδια, με αγγλικό στίχο. Songs of Disenchantment, Music from the Greek Underground, τραγούδια της απογοήτευσης. Μουσική από το ελληνικό underground. Παραδοσιακά ρεμπέτικα τραγούδια, αγγλικός ο στίχος, κάποιες λέξεις υποχρεωτικά μετάφραστες. Καλή ώρα. Στο παίξε Χρήστο τον Μπουζούκι του Βασίλη Τσιτσάνη. Πώς να το πεις τον Μπουζούκι, πώς να την πεις την Μπενιά, πώς να την πεις τη Ζεμπεκιά. Παρέμειναν όσοι είχαν.

Με έδρα τη Γλασκόβη, η Franz Ferdinand, με ελληνικής καταγωγής ηγέτη τον Άλεξ Καπράνο, πορεύονται ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 90. Το 2025 κυκλοφόρησαν ολοκένουριο δίσκο, τίτλος The Human Fear. Ένα από τα πιο εντυπωσιακά τραγούδια του δίσκου έχει τίτλο Black Eyelashes, μαύρες βλεφαρίδες. Εμφανέστατες οι επιρροές από το ρεμπέτικο τραγούδι. Εμφανείς οι επιρροές και στο στίχο, με πολλές εμβόλυμες ελληνικές λέξεις, κάποιες στα όρια της ασυναρτησίας. As I walked through Κολονάκι and the scent of πορτοκάλι και πάει λέγοντας.

0: Ακούτε Ionion FM.
1: Ποιος είναι ο αθέατος παρατηρητής που μπαινοβγαίνει στη ζωή μας αθόρυβα? Ανακαλύψτε το στα δύο νέα βιβλία της Εύης Παναγοπούλου, Το βλέμμα από το Περβάζι και Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί, από τη σειρά Βελούδινες Περιπλανήσεις. Κρυμμένα μυστικά και ιστορίες έρχονται στο φως. Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί της Εύης Παναγοπούλου, γιατί η καθημερινότητα μπορεί να είναι η μεγαλύτερη περιπέτεια. Κυκλοφορούν σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Anthos MC.
2: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρούτα εμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση λιανική και χοντρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλίνης. 2623-094-030. Φρούτα εμπορική Βεσκούκης.
3: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
4: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
5: Ακούτε Ionian FM.

Μπάντα από την Αριζόνα με μεγάλες επιτυχίες στα χρόνια του 80, η Mr. Mister. Ένα Mister ολόκληρο, ένα στη συντομογραφία του. Μία από τις επιτυχίες τους, το Κύριε, Κύριε Λέισον, το 1986. Ελληνικό, ελληνικότατο. Φυσικά από τη γλώσσα των Ευαγγελίων και της Εκκλησίας. Δεν υπήρχε ελληνική επιρροή, τουλάχιστον άμεση. Νύχτα Σαββάτου στα παραπολιτικά στους 90,1. Με τις περιπέτειες της ελληνικής γλώσσας ανά τον κόσμο, κυρίως στην pop μουσική. 1993 κυκλοφορούσε ο δίσκος του Lenny Kravitz, Are You Gonna Go My Way? Μεγάλη επιτυχία, το ομότιτλο. Κάπου θα μένω. Προς το τέλος του δίσκου, ένα τραγούδι για την ελευθερία, με την ελληνική λέξη, κάπως τραπατσαρισμένη, με αγγλική ή μάλλον αμερικανική προφορά. Ελευθερία ή ελευθέρια,

Είναι 1990 και ο Γιάννης Μιλιώκας κυκλοφορεί τον πολύ πετυχημένο δίσκο Γκρέκο Μασκαρά. Από εκεί κάνει αίσθηση το ομότιτλο τραγούδι. Ελληνικές λέξεις, ή στο περίπου τουλάχιστον, κάποιες επινοημένες με ιταλική προέλευση. Κάποιες ατόφιες ιταλικές. Κάποιες παραπέμπουν. Απλώς το νόημα σαφές. Δεν χρειάζεται υποτιτλισμό, δεν χρειάζεται μετάφραση. Τσίρκο παράγκα φίλμα Γκρέκα, τέμπο μουργέλα Αγκαρία. Και πάει λέγοντας.

λιγότερο απεσιόδοξη και ισοπεδωτική με την ελληνική πραγματικότητα. Κάποιοι ξένοι που ζουν και δημιουργούν χρόνια εδώ. Καλή ώρα, ο Ντανιέλ Αρμάντο από το σχήμα των Απορριμάκ. Λατινοαμερικάνοι και Έλληνες μουσικοί δραστηριοποιούνται από το 1983, παρακαλώ, και το 2013 κυκλοφόρησαν ένα τραγούδι έκπληξη. Mi último tango en Atenas. Ποιο είναι το πέρατο κόλπο? Ότι όλες οι λέξεις προέρχονται από τα ελληνικά. Τραγουδάει η Έλλη Πασπαλά.

23 Απριλίου του 2021 έφυγε από τη ζωή η Ιταλίδα Μίλβα. Τεράστια καριέρα, τεράστια η απήχηση και στην Ιταλία, αλλά και στη Γερμανία και στη Γαλλία και στην Ελλάδα, παρακαλώ. Το 1994 κυκλοφόρησε έναν ολόκληρο δίσκο με τραγούδια του Θάνο Μικρούτσικου. Τα περισσότερα δεύτερες εκτελέσεις με ιταλικό στίχο, ένα καινούριο πρωτότυπο σε στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου. Στα ελληνικά, με τη Μίλβα να τα καταφέρνει οριακά επαρκώς. Εκείνο που έλεγε «Θάλασσα μάνα, αρμύρα μου εσύ, γαλάζια μοίρα».

Πτήση για Βουδαπέστη με τον Τζον Ντέλουσα, ή πιο σωστά Ντέλουσα Τζον, αφού στην Ουγγαρία τα επώνυμα προηγούνται του μικρού ονόματος. Ο Ντέλουσα Τζον, με συμμετοχή στη Eurovision πίσω στο 1996 για λογαριασμό της χώρας του, με ελληνοαλβανικές ρίζες από την πλευρά του πατέρα του, και πίσω στο 1979 είπε να τις τιμήσει με ένα τραγούδι στα ελληνικά. Στα ελληνικά, 10 μέτρα πάει και πέφτει, με ελληνικό τίτλο, ούτε αυτό ακριβώς. Νίκα, σε περιμένω. Όλο το υπόλοιπο στα ουγγρικά το έκανε ελληνικό. 2 χρόνια μετά, ο Γιάννης Κατέβας σε στίχους του Γιώργου Κανελόπουλου, ως να μ' αγαπάς τώρα.

Θρύλος του Ιταλικού τραγουδιού και η Μία Μαρτίνη από μουσική οικογένεια. Η αδερφή της, η εξίσου πετυχημένη τραγουδίστρια Λορεντάνα Μπερτέ. Η Μία Μαρτίνη με το άδοξο και πρόωρο τέλος στα 47 της χρόνια, πίσω στο 1995. Μία πολυσχηδής μουσική καριέρα, στίχοι που άγγιζαν θεματολογίες πέρα από το ερωτικό τραγούδι, μίλησε για την ενδοοικογενειακή βία, μίλησε για τη θρησκεία, μίλησε για τη θέση της γυναίκας, μίλησε για τόσα πράγματα και η ιταλική μουσική σκηνή της το ξεπλήρωσε. Πώς, βγάζοντας μία σύλληπτη φήμη ότι ήταν κακότυχη, ότι έφερνε γρουσουζιά όπου πήγαινε. Αυτό τη στήχησε σε καριέρα για πολλά χρόνια. Επανέκαμψε όμως εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 80, πίσω στο 1974, από το δίσκο Επρόπριο Come Vivere, ένα τραγούδι στα ελληνικά που λέει ο λόγος σε στραπατσαρισμένα ελληνικά. Αγάπη μου, ο τίτλος, το έκανε ελληνικό λίγα χρόνια μετά ο Γιάννης Πουλόπουλος.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα εγωπρόβια 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Κασερόπιτα κυματιστή 850 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τσουρέκι πολίτικο 490 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,37. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδρορροές Λιακόπουλος. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
2: Κυριακή 9 Αυγούστου, στην πλατεία της κοινότητας Μέλισσας, περιμένουμε τα παιδιά και όλη την οικογένεια για το πιο μαγικό πάρτι του καλοκαιριού. Μια υπέροχη θεατρική παράσταση που υμνεί τη φιλία και τη δύναμη του να είσαι ο πραγματικός σου εαυτός. Γιατί η μαγεία γίνεται πάντα πιο όμορφη όταν τη ζούμε όλοι μαζί. Διοργάνωση, κοινότητα Μέλισσας και Δήμος Ανδραβίδας Κυλλήνης. Κυριακή 9 Αυγούστου, στην πλατεία της Μέλισσας. Ώρα έναρξης 8.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
3: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
4: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 9 και Δευτέρα 10 Αυγούστου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Διπλόδοκος στο δεινοσαυράκι», μετακλωτισμένη στα ελληνικά. Ο Διπλόδοκος, ένας μικρός και καλόκαρδος δεινόσαυρος, ζει σε έναν μαγικό κόσμο. Όταν οι γονείς του εξαφανίζονται μυστηριωδώς, ξεκινά μια μεγάλη και συναρπαστική περιπέτεια για να τους βρει. Γεμάτος θάρρος και καλοσύνη, θα γνωρίσει φανταστικά πλάσματα, θα κάνει νέους φίλους και θα παλέψει να σώσει τον κόσμο του. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
3: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
5: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
6: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
7: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες, πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
8: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
9: Ακούτε Ιωνίου.

Ο Βάσο Μάρκο ή Βασό Μαρκό, κατά κόσμον Μαρκόπουλος, με καταγωγή από την Κωνσταντινούπολη, με γονείς μετανάστες στη Γαλλία στα χρόνια του 50, με μεγάλη μουσική καριέρα αυτός και τα αδέρφια του, ήταν μάλιστα η βασική φωνή της ορχήστρας του Ζακ Ελιάν. Εκεί στα πρώτα χρόνια του 60 είδε κάπως έτσι ένα κλασικό τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη από την κινηματογραφική στέλα του Μιχάλη Κακογιάννη, το La Chanson de Sept Chansons. Κοινώς το 7 τραγούδια θα σου πω. Τα ελληνικά του, αλλού συμπαθητικά, αλλού μαντάρα. Αυτό το και αφού χορέψουμε και πάψει ο σαματάς, γίνεται κάπως αδέξια και αφού χορέψουμε και κάποιος σταματά.

για το φινάλε της πρώτης ώρας τραγούδι του Μίμη Τραϊφόρου και του Κώστα Γιαννίδη. Η Σοφία Βέμπο, η πρώτη διδάξασα πίσω στο 1959. Επανεκτέλεση το 1960 για την Άννα Μόσχουρη. Επανεκτέλεση το 1965 για την Άννα Μουσκούρη. An Evening with Belafonte Μουσκούρη. Ο δίσκος συνεργασία με τον Χάρη Μπελαφόντε εκείνης της χρονιάς. Διεθνής κυκλοφορία. Εκεί ο Χάρη Μπελαφόντε συνόδευε την Άννα Μόσχουρη σε πολλά ελληνικά τραγούδια. Με τα δέξια χαριτωμένα ελληνικά του. Ένα από αυτά ήταν η Ειρήνη. Ακούστε τον πώς λέει το πούσουν το πρωί, πούσουν το μεσημέρι. Σε λίγο και πάλι εδώ.

0: Ακούτε Ionion FM.
1: Ενημέρωση.
2: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
3: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
4: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
5: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
1: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
6: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
1: Ionion FM, ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και τρεις δεκαετίες. Και συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε.
7: Η ώρα είναι 12.
8: Ionion FM, στέρεο.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
2: Καλοκαίρι 2026. Βαρθολομιό. Τρεις μήνες χωρίς νερό.
3: Επιχειρήσεις καταστρέφονται. Οικιακές συσκευές αχρηστεύονται. Ο τουρισμός καταραίει. Η δημόσια υγεία δοκιμάζεται.
2: Πού είναι το αυτονόητο δικαίωμα των πολιτών στη ζωή και την υγιεινή? Ως πότε η αδιαφορία και η αδράνεια των αρμοδίων θα αφήνουν μια ολόκληρη περιοχή στη δίψα?
3: Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες του Βαρθολομιού δεν σιωπούν άλλο. Απαιτούν άμεση λύση στο πρόβλημα της υδροδότησης. Τώρα!
2: Η υπομονή εξαντλήθηκε. Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, όχι πολυτέλεια.
4: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
5: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
4: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
5: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
4: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
5: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
4: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
6: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
7: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
8: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
9: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρι. Η πρίμου με εκδοχή του καλοκαιριού σου.
10: Δεν είναι τυχαίο ότι στην Expert υλοποιούμε όλες τις επιθυμίες σας.
11: Γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας για να διευκολύνουμε τις αγορές σας με πληροφορίες και συμβουλές.
10: Είναι θέμα εξυπηρέτησης. Expert, η ειδική.
12: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
13: Πανελληνίδες, πανέλληνες, πανελληνόπουλα, Αθηναίες, Αθηναίοι, Θράκες και Μακεδόνες, Κρήτες και Πτανήσιοι, Θηβαίοι και Δωδεκανήσιοι, Σαλαμίνιοι και Αχαιοί, Λεστριγόνες και Κύκλοπες, Πομάκι και Ακαρνάνες.
14: Ποιοι είναι αυτοί,
13: ρε? Ετωλοί.
14: Πού να ξέρω, ρε, έτσι γενικώς πρέπει να τα λέει.
13: Λακεδαιμόνοι, Αζντέκοι, Ίγκας και Βουλγαροκτόνοι, Κορίνθιοι, Βαβυλώνοι.
14: Τι γίνεται, ρε.
13: Πόντιοι και Βυσιγώθοι.
14: Σε ποιους τα λέει.
13: Αλβανόφωνοι.
14: Τι μου λες τώρα, εμένα, ξέρω κι εγώ, ρε. Πρόεδρος είμαι.
13: Οι Σιμίτες Λευκορώσοι. Άγγλοι, Γάλλοι, Πορτογάλοι. Οθωμανοί. Αγάδες, Πασάδες, Δερβισάδες. Ουίνκ, Τριαλαριλαρό.
14: Τι είναι αυτή η Τριαλαριλαρό, ρε. Πού να ξέρω, ρε, ξέρω κι εγώ. Πάω κάπου εκεί στην Ασία, θα είναι γύρω από τη Σπάρτη.
13: Ετωνοί, Εσθονοί, Εσκιμόοι, Ερυθρόδοι.
14: Τι γίνεται, ρε.
13: Υπερκαυκάς.
14: Να το γρήγορα, ρε. Τρελός, ρε. Να τρέχουν τα λόγια του Προέδρου, γίνονται αυτά τα πράγματα, ρε.
13: Νεοζηλανδοί, Αθηναίοι, Αθηναίες, Θεράκες και Μακεδόνες. Κρήτες και
14: Ευθαρίσοι. Τι πλάκα να τα ξαναπεί πάλι από την αρχή.
15: Όχι, έχουν άλλη τελειώνει τώρα.
13: Και Αχαιοί, Λεστριγόνες και Κύκλοπες, Πομάκοι και Ακαρνάνες, Ετωλοί, Μαραθωνομάχοι.
14: Να ρε, Μαραθωνοδρόμοι, τους ξανά με τους Μαραθωνοδρόμους. Τρέχα τώρα, τρέχα τώρα. Έτσι και αλλιώς τα ίδια πάλι.
15: Πώς κάνεις έτσι, εντάξει, ρε.
13: Τώρα αρχίζει το πρόγραμμα.
16: Τέρμα τα μνημόνια.

0: Έχουμε δημοκρατία.
1: Αυτή μέχρι μουστάκι θα σε βάλει να ξυρίσεις.
0: Αλλά απαγορεύεται να λέμε τη γνώμη. Ιωάννιο, μ' ακούτε?
2: Γεια σας, μπορώ να κάνω μια αφιέρωση?
3: Κάνε τι, παιδί μου.
2: Μέχρι.

0: κουφέρι σε λίγες μέρες για φαντάρο. Τις φίλες μου, τα αδέλφια μου και σε όλους τους γνωστούς και στο σταθμό.
1: Καλημέρα, Μίτσε μου.
2: Καλησπέρα στα παιδάκια. Μετά τις 12 λέμε καλησπέρα.
3: Λοιπόν, σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα.
4: Έλα, έχουμε και διαφημίσεις.
2: Λοιπόν, σήμερα τι έχουμε σήμερα.
5: Και θα μιλήσει πρώτη τώρα.
2: Σήμερα, αν και με τη ζέστη που υπάρχει, το νερό που λείπει, τον Αύγουστο που είναι, δεν είναι για βαριές εκπομπές.
1: Έχει πάρα πολύ κόσμο.
2: Παρ' όλα αυτά,
1: έχει τραγουδιστές, έχει, άστα μία τρέλα.
2: 2 Αυγούστου έφυγε ο Λάκης Χαλκιάς. Ο εξαίσιος Λάκης Χαλκιάς. Και έχουμε διαλέξει τραγούδια του για να τον αποχαιρετήσουμε όπως κάνουμε πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις. Έχει τραγουδήσει Μαρκόπουλο, Θεοδωράκη. Έχει ξεκινήσει με λαϊκά τραγούδια τα οποία θα, τα ακούσουμε, θα ακούσουμε και το ξεκίνημά του στη μέση της εκπομπής. Εδώ είναι ο πρόλογος για τον Αθανάσιο Διάκο του Γιάννη Μαρκόπουλου. Δημήτρης Κολόκας στο μικρόφωνο. Βγήκαν οι κεραίες από τα τρόλεϊ και δεν πρόλαβε να έρθει η Χριστίνα. Θα έρθει μάλλον, θα βάλουν τις κεραίες.

0: Από ό,τι μου στέλνουν μηνύματα εδώ με καπνό, δεν θα προλάβει μάλλον η Χριστίνα να έρθει κατά τη διάρκεια της εκπομπής, θα δείξει. Εμείς στη δουλειά μας εδώ το διωράκι μας, με τους ακροατές μας, με τα τραγούδια μας. Ποιος είναι στη γραμμούλα?
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
1: Θα μιλήσουμε ήρεμα γιατί είσαι μόνος σου και μπορεί να τα βγάλω πέρα μέσα να μην τελειώσει. Και τους δύο δεν μπορώ να δω ξανά.
0: Εγώ είμαι φρόνιμος. Δεν θα λες παλιοκουβέντες όμως.
1: Όχι, όχι. Εκείνος εκεί που τα λέει ωραία και εσύ τα λες ωραία, αλλά δεν αφήνει το κράτος να μιλήσεις.
0: Γι' αυτό λέμε τώρα.
1: Για είσαι σε ένα σκυζοφρένιο, μία μέχρι δύο. Τα ακούω χρόνια εκείνο. Άκου, καλέ μάθοντα. Θα πούμε πρώτα δύο φορές όλους και το χριστιανό που τραγουδάει. Και σε όλα τα κράτη που ακούνε πρέπει να τους πολλά και να περάσουν το καλοκαίρι το υπόλοιπο πολύ καλά. Αν κάνω λάθος, τίποτα πέφτω εσύ, άκου τώρα. Εγώ θέλω να πω κάτι γιατί βγήκα χθες ο Χρήστο, βγαίνω χρόνια και εκεί μου παίρνει που κάλεσε δίπλα στο παλιό δημαρχείο από κάτω.
0: Ναι.
1: Μπράβο, ωραία. Βγήκα και στο τηλεφωνό σου να το δεις και εσύ, να με δεις και ποιος είμαι. Δεν είμαι ο Μάρτιο το Λοκαρμανία, ένας απλός άνθρωπος. Πάμε στο θέμα τώρα, λέμε. Είχε εφημερίδα χτες, εκεί σου βόμαστε 30 χρόνια μέσα στο καφενείο, εγώ οι παλαιοί. Είχε τους φυροσβέστες με τα λάσκα μέσα στο, που καίγαν, έτσι.
0: Έτσι, Λεωνίδα μου, ναι.
1: Μπράβο. Και όποιος θέλει να βγει, να το πει, εγώ βγαίνω παντού με αγάπη, όχι τι τσακώνουμε. Άκου τώρα. Έκανε βλακεία το κράτος. Το κράτος τώρα.
0: Έκανε βλακεία το κράτος.
1: Άκου καλέ μου άνθρωπε.
0: Κάνουν βλακίε στα κράτη.
1: Εγώ το έχω ξαναπεί και το ξέρω και όλη η Αμαλιάδα. Είμαστε ορφανά παιδιά, πεινάγαμε. Και εγώ τα βοήθεια στην Βαλδόρο, βγάζαμε λεφτά και βοήθεια. Γιατί ξέρω από αυτό και. Ναι. Και θέλω να σου πω τώρα, έδωσε αυξήσει στου δεσποτάδε. Δεν έχω τίποτα με του ανθρώπου. Ναι, στην εκκλησία να στηθήκαμε. Αντί να δώσει στου πυροσβέστε, οι δεσποτάδε δεν έχουν οικογένεια. Να είναι καλά οι άνθρωποι και δεν έχουν μιλήσει και ποτέ για κανένα για μα. Με συγχωρεί. Είναι σε μονή Πετράκη και δεν βγήκε ένα να πει κάτι στην κυβέρνηση. Είναι δύναμη, πιο δύναμη η εκκλησία από την κυβέρνηση, από οποιαδήποτε κυβέρνηση. Μα πει κύριε, τι κάνετε εδώ στο λαό. Τα δικά σα δεν τα χάσατε.
0: Λεωνίδα μου, να μην μακρηγορούμε. Οι δεσποτάδε δεν νομίζω ότι θέλανε τα λεφτά. Τι να τα κάνουν οι δεσποτάδε τα λεφτά.
1: Δεν σε ενοχλάει κανένα.
0: Τι να τα κάνουν οι δεσποτάδε τα λεφτά.
1: Ένα δεσπότη και είπε, δεν τα θέλω εγώ, λέει.
0: Αυτό λέω, τι να τα κάνουν. Να τα φάναμε τι γυναίκε.
1: Δεν το κάνει και αυτό όμω να βοηθήσει τα σχολεία. Αυτό λέω ρε παιδάκι, δεν είμαι κακός. Μέσα στην εκκλησία, η εκκλησία μας ανάσχε όταν πέθανε 40-42 χρόνια πατάνε από καρκίνο. Πεινάγαμε. Αλλά τώρα και αυτοί οι ίδιοι, να είναι καλά οι άνθρωποι, είναι 82-85 χρόνια, άντε να πάνε 105. Όχι ρε κύριε, όπως το έπαιζε σκότω, δεν ξέρω ποια κυρία μου το έπαιζε, τα κουβεντιά μου όλο τον κόσμο, αγαπάω τον κόσμο και με αγαπάνε και εμένα. Δεν τα θέλω εγώ, λέει, αύξηση, λέει. Αφού δεν έχει. Ούτε ένα ευρώ δεν έχει έξω. Θα πάει που θα πάει ο σπότης και θα τον βάλει να
0: πει. Αυτό λέμε ρε παιδί μου. Εντάξει, μη μακρηγορείς, μη μακρηγορείς. Είναι σαφές, να αντιληπτώ.
1: Να είστε καλά και όσοι ακούνε και αν θέλουν και αυτοί λιγάκι έχουν φιλότιμο. Αλλά δεν το βλέπω όμως πολύ. Άντε, γεια.
0: Να είσαι καλά, Λεωνίδα μου. Λεωνίδα μου, σε ευχαριστούμε.
1: Να περάσετε καλά ο κόσμος.
0: Φιλάκια, κάτσε να ακούσεις Λάκη Χαλκιά. Φιλάκια πολλά. Λάκη Χαλκιά σήμερα, τραγούδια με το Λάκη

0: Τα παιδιά παίζει μέχρι τις 2 μαζί σας. Ράδιο Ροδιά, Ράδιο Έλλην στην Αυστραλία. Έχουμε μια γραμμούλα εδώ δίπλα.
1: Καλημέρα Δημήτρη.
0: Καλημέρα, καλημέρα Αλκαίε μου.
1: Σήμερα είσαι μόνος?
0: Είμαι μόνος και έρημος, σαν την Καλαμιά στον Κάμπο.
1: Πρόσεξε, μη σε πάρει ο άνεμος.
0: Ερχόταν η Χριστίνα, αλλά βγήκαν οι κεραίες από το τρόλεϊ. Και δεν μπορούν να τις βάλουν τις κεραίες στο τρόλεϊ τώρα, και έχει σταματήσει και στη μέση τώρα, στη διαδρομή.
1: Πώς είναι τα πράγματα. Λοιπόν, για σήμερα σας έχω κάτι ιδιαίτερο.
0: Για να ακούσουμε.
1: Έχει τίτλο «Προσκυνώ τη χάρη σου, λαέ».
0: Πολύ πολύ ωραία. Να τα ακούσουμε.
1: Κάποιους ανθρώπους μας τους στέλνει ο Θεός. Ανθρώπους μέσα από το λαό. Με καλοσύνης ζωγραφιά στο πρόσωπό τους. Που έχουν μέσα τους το απλό, το αυθεντικό. Σε ένα κατάστημα μια σεβάσμια γερόντισσα με δέος έβλεπε τον σήκον τις τιμές. Την επλησίασα και της είπα για παρηγοριά μόνοι τους να τα φάνε με τις τιμές τόσο υψηλές. Με κοίταξε και λύγησα στο βλέμμα της. Δεν είπε τίποτα, μα όλα τα είχε πει. Απομακρύθηκα αργά να βρω ό,τι ήθελα στο τεράστιο εκείνο μαγαζί. Μα λίγο αργότερα κάποιος μου φώναξε και γύρισα ο πίσω μου να ειδώ. Ήταν εκείνη η γερόντισσα και δίπλα της είχε το γιο της συνοδό. Πριν να προλάβω λέξη να αρθρώσω, ο νέος μου είπε με μια ήρεμη φωνή: «Σήκα, εάν θέλετε κύριε, έχουμε πολλά. Ελάτε να σας δώσουμε με δίχως πληρωμή». Με φωνή τρεμάμενη από συγκίνηση τους ευχαρίστησα ευθύς από καρδιάς. Τι μεγαλείο έχει ο λαός μας, σκέφτηκα, και είναι εραστής της προσφοράς. Να δώσει στον συνάνθρωπο ό,τι έχει. Φιλοξενία, αγάπη, όποια βοήθεια. Από το υστέρημά του, ακόμα κι αν πεινά. Σ' όποιον χρειάζεται, ελπίδα σ' αγκαλιά. Άλλος ένας κόμπος στο σκηνί του ελληνισμού, του φιλότιμου και της ανθρωπιάς, που από το ομήρου έρχεται τις αρχαίες μέρες ως εμάς. Μόλις προχθές που έγινε, στα μέρη της Ηλίας, εδώ που γεννηθήκανε αρετές και ιδανικά, στα ιερά τα χώματα αρχαίας Ολυμπίας. Γι' αυτό το είπε ο εθνικός μας ποιητής ο Παλαμάς: «Προσκυνώ τη χάρη σου, λαέ». Κι όσο κι αν σε πολεμούν, στα τάρταρα θε να τους ρίξεις και θα επιβιώσεις, λαέ ηρωικέ. Αυτό είχα για σήμερα.
0: Πολύ ωραίο ήταν αυτό.
1: Προσωπικό βίωμα,
0: ναι.
1: Δημήτρη μου,
0: ναι.
1: Η γυναίκα νόμιζε ότι δεν μπορούσα να πάρω τα... Εγώ νόμιζα ότι η γυναίκα τα λυμπιζόταν και δεν είχε τα χρήματα, όπως την είδα δηλαδή,
0: ναι.
1: Εικόνα του σώματος, και αυτή νόμιζε πάλι ότι δεν είχα χρήματα και πήγε και βρήκε το γιο της να έρθουν να μου προσφέρουν όσα θέλω.
0: Ναι, απίστευτο.
1: Αυτός είναι ο λαός, Δημήτρη μου, ναι. Και αυτό το μήνυμα θέλω να περάσουμε σήμερα.
0: Περνάει το μήνυμα.
1: Ότι ο λαός είναι ό,τι πιο αυθεντικό υπάρχει σήμερα. Ούτε η πολιτική, ούτε ο λαός είναι ο μόνος αυθεντικός. Και σε αυτόν ρίχνουν όλες τις κατάρες τους και όλες τις ευθύνες.
0: Τώρα έχουμε και επιστημονικά κόλπα κατά του λαού, οπότε είναι και δύσκολα τώρα τα πράγματα, γιατί μετέρχονται όλη την επιστήμη κατά του λαού.
1: Κατά του λαού ακριβώς. Αλλά ο λαός παραμένει αγνός.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Το ψάρι βρωμάει το κεφάλι, το σώμα... Θέλει λίγο προσπάθεια. Μπορούμε να σώσουμε μέρη του σώματος.
1: Ναι, έτσι, ναι, έτσι. Ναι. Να είσαστε καλά.
0: Ευχαριστούμε. Καλή ευχαριστούμε.
1: Συνέχεια,
0: ευχαριστούμε, Αλκαίε μου.
1: Σε όλους, ακροατές και
0: ακροατές. Να σε καλά. Ευχαριστούμε τον Αλκαίο. Εμείς συνεχίζουμε με τα τραγούδια μας που είναι με το Λάκη Χαλκιά. 2 Αυγούστου έφυγε. Παίζουμε τώρα τραγούδια του Μαρκόπουλου που έχει τραγουδήσει ο Λάκης Χαλκιάς. Ακούσαμε τον πρόλογο για τον Αθανάσιο Διάκο. Μεγάλο είναι, 7-8 λεπτά περίπου. Τώρα πάμε στο Σιδηρόδρομο και συνεχίζουμε. Ζητάμε συγγνώμη βέβαια και για τις ηχογραφήσεις, αλλά είναι παλιές ηχογραφήσεις όσον αφορά την ποιότητα του ήχου εννοώ. Αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία.

0: χτυπάει την πόρτα. Καλημέρα σας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα το Χιτράκι.
0: Γεια σου Χριστάκη μου.
1: Τι κάνεις, ωραία τραγούδια με το Λάκη Καλκιά, ε.
0: Να κάτσεις να τα ευχαριστηθείς. Πού βρίσκεσαι,
1: ε. Πού να είμαι και εγώ εδώ στην Πάτρα.
0: Εκεί στα Ψηλαλόνια, λιμένες στα Ψηλαλόνια, ε.
1: Ναι. Η Σουλίτσα στον Πέμπτο πήρε.
0: Δεν πήρε, γιατί δεν είναι εκεί.
1: Είναι στη Σαντορίνη πρέπει να.
0: Είναι κάπου είναι, ναι, ναι. Όποιος έχει πολλά λεφτά πηγαίνει εκδρομές.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι είναι.
1: Ο Λεωνίδας τον άκουσε.
0: Ο Λεωνίδας, ναι, ο Λεωνίδας έδωσε το παρόν του.
1: Ναι, να σου πω, Δημήτρη.
0: Ναι.
1: Είδες ποτάδες, τι να τα κάνουν τα λεφτά, γιατί τους βάλαν άψηση.
0: Αυτό είναι ένα θέμα. Ναι.
1: Εγώ είμαι.
0: Είναι ένα θέμα προς διερεύνηση, γιατί προφανώς.
1: Άμα ήμουν πρωθυπουργός, θα έδινα στους πυροσβέστες άψηση.
0: Ναι, ναι. Όχι μόνο.
1: Ναι.
0: Και οι πυροσβέστες.
1: Ναι. Συγγνώμη, τι να τα κάνουν τα λεφτά.
0: Έλατε. Και εμείς τι να τα κάνουμε τα λεφτά, άμα δεν έχουμε φράγκο.
1: Έχουν γκόμενες οι δεσποτάδες.
0: Όχι, μιλάς τέτοια τώρα, πού να τους βρουν τις γκόμενες.
1: Άσε μας, μωρέ, τώρα, ναι.
0: Πού? Δεν μπορεί να έχουν γκόμενες.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, Χριστάκη μου, θα κάτσεις να ακούσεις Μαρκό Χαλάκι Χαλκιά. Τώρα παίζουμε.
1: Βάλε μου το επόμενο τραγουδάκι.
0: Το επόμενο είναι η Φάμπρικα, που είναι ωραίο τραγούδι, γνωστό.
1: Βάλε μου τη Φάμπρικα.
0: Έτσι, ναι. Ωραία, ωραία, ωραία. Φιλάκια πολλά. Θα πάρει και ακόμα δεν προλάβαμε, δεν ξεκινήσαμε καν. Έτσι. Θα πάρει. Όταν πάρει ο Νιόνιος, πάρε και εσύ. Λοιπόν, φιλάκια πολλά, Χριστάκη μου. Πάμε στη Φάμπρικα, γνωστό κομμάτι, γνωστό τραγούδι του Γιάννη Μαρκόπουλου. Ο Δημήτρης Κολόκας σήμερα στο μικρόφωνο και στις επιλογές. 2-6-23-042-100, πολλαπλές γραμμές. Μέχρι τις 2 θα είμαστε εδώ.

0: Και για να πάμε σε μια γραμμούλα. Καλημέρα.
1: Χαιρετά το Δημήτρη με τα ωραία του.
0: Γεια σου. Τι κάνει καλό μου αγόρι. Καλά είσαι.
1: Μια χαρά.
0: Τι κάνει το, η ροδιά μας. Βγάζει ρόβα. Βγάζει ρόβα, έτσι.
1: Ακούμε, λείπει η Χριστίνα βέβαια, δεν πειράζει, τη χαιρετά μου όπου κι αν είναι.
0: Ναι, δεν ήταν Χριστίνα... το τρόλεϊ τελικά. Άλλος λόγος ήταν και δεν μπόρεσε να έρθει.
1: Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Το τρόλεϊ δεν υπάρχει εδώ ακόμα.
1: Δεν πειράζει. Και το Σάκη να χαιρετήσω που ήταν κάποτε εκεί, να είναι καλά.
0: Βέβαια, εννοείται Αποστολή μου, βέβαια.
1: Το Λεωνίδα που άκουσα προηγουμένως και τον προηγούμενο τον κύριο που άκουσα.
0: Ο Χριστάκης, ο Ψηλαλωνίτης.
1: Ο Χριστάκης.
0: Ναι.
1: Ο Χριστάκης μας αυτό, να είναι καλά και αυτό.
0: Βέβαια.
1: Έχω καιρό να ακούσω το γάτο, το αλαλού, αυτά τα βάζεις τακτικά εσύ.
0: Ναι, σήμερα παίζουμε, ναι, όχι, τα βάζω και βάζω και χειρότερα, όχι μόνο το γάτο και το αλαλού. Βέβαια.
1: Εντάξει, εντάξει.
0: Και χειρότερα, και χειρότερα.
1: Ναι. Είναι ωραίος αυτός ο καλλιτέχνης ο Υπηρώτης, είναι πολύ ωραίος που έφυγε από τη ζωή.
0: Τι λες τώρα βέβαια, τι να λέμε.
1: Ωραία τραγούδια.
0: Θα ακούσετε τι έχω επιλέξει σήμερα, αν μπορέσουμε να τα ακούσουμε όλα, δεν ξέρω.
1: Θα τα απολαύσουμε.
0: Θα δούμε, θα δούμε.
1: Θα τα απολαύσουμε. Βέβαια, βέβαια. Να χαιρετήσω και το Σότ από τον Καναδά, τον αδερφό αυτό.
0: Το καλύτερο παιδί, το καλύτερο παιδί.
1: Αυτός είναι απίθανος.
0: Το καλύτερο αρκουδάκι δηλαδή.
1: Μπράβο, την Ιωάννα τη Λύρα εκεί πέρα στη Γερμανία.
0: Ναι, την κυρία Ιωάννα, βέβαια.
1: Βέβαια, το Μάστορα από την Ιερή Πόλη αυτό. Να είναι καλά και αυτό. Ο Μάστορας, η ευτυχία ζωή. Πιστεύω το τηλέφωνο να το έφτιαξε, να μας πει κανένα τραγουδάκι.
0: Θα μας πει, θα μας πει.
1: Βέβαια θα μας πει. Λοιπόν, να μην ξεχάσω τη Σούλα μας. Τη ξεχνάω.
0: Η Σουλίτσα είναι Διακοπούλες, ναι, ναι.
1: Βέβαια, και την άλλη τη Σούλα. Έχουμε και άλλη Σούλα και την άλλη. Χαιρετάω.
0: Ναι.
1: Να είναι καλά. Αλλά σε τηλεφωνάνε και εκεί απάνω από του Αντρώνη, από εκείνα τα μέρη του Πανόπλου.
0: Ναι, ναι, ναι. Βέβαια, βέβαια, βέβαια.
1: Τηλεφωνάνε σε.
0: Ναι.
1: Βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, να τους χαιρετήσω όλους, να μην ξεχάσω κανέναν. Ναι.

0: Οτένει εδώ στο Σύνδεο, όλη την παρέα μου εδώ πέρα που σα ακούω.
1: Βέβαια, όλα τα παιδιά εκεί, βεβαίως. Δεν τον ξεχνάμε τον Τένι.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Μπράβο, όλα τα παιδιά από εδώ πέρα, γιατί όλα τα περισσότερα είναι κάτω από τα μέρη μας.
1: Ναι, ναι,
0: από
1: βέβαια.
0: Το Μουριά, κάτω,
1: ναι,
0: από
1: ναι.
0: Βέβαια. Από το Αντώνη τον Κούσκο θα χαιρετήσω, να είναι καλά και αυτός, εδώ, θα σας ακούει και αυτός.
1: Βίβα Τζάντε.
0: Μπράβο.
1: Και οι δύο σούλες από τη Ζάκυνθο είναι και οι δύο σούλες, έτσι κι αλλιώς.
0: Και από τη Ζάκυνθο και δύο είναι.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια.
0: Μπράβο, καλά να είναι, καλά να είναι, τους χαιρετάω και... Την άλλη εβδομάδα έχουμε τις Παναγίες, ακριβώς πέφτει
1: ναι, κάποτε. Ναι, ναι, ναι,
0: με το
1: ναι,
0: καλό.
1: Βέβαια.
0: Η υγειά μας με το καλό, βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, ο Ραχαινεδής στο χωριό εκεί σ' ακούνε τα ξαδέρφια μου και πέρα, ο Αβγέρης, ο Πάνος, ο Νίκος, όλοι παρέα εκεί πέρα, τα χαιρετούν στα παιδιά.
1: Τους χαιρετούμε και εμείς από εδώ, από το στούντιο.
0: Να σε καλά, Δημήτρη, έχεις ωραία πράγματα, φτιάξε εκεί πολύ ωραία πράγματα, να σε καλά, να σου δίνει δύναμη ο Θεός και να σε βοηθάει και χρηματικός.
1: Α, βέβαια, ναι, ο Θεός δεν δίνει λεφτά.
0: Ναι, ναι, καλά, δεν βαριέσαι, το καταλαβαίνω τι λες, αλλά οι σταθμοί θέλουν και χρήματα για να διατηρηθούν.
1: Θέλουν, γι' αυτό τα παίρνει ο Μητσοτάκης για να κλείνουνε.
0: Αλλά κοίταξε, ο κάθε πρωθυπουργός, εγώ δεν θέλω να πω για αυτόν που κυβερνάει, ναι, όπως και να είναι απάνω, ναι, τα δίνει που εκείνος νομίζει ότι κάνει σωστά.
1: Ναι, εμείς μιλάμε για τον παρόντα, ναι.
0: Ναι, καλά, εντάξει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Για τον
1: έχουμε μιλήσει για όλους τους παρόντες, έχουμε μιλήσει κατά καιρούς.
0: Ναι, καλά, βέβαια. Καλά, εσύ τουλάχιστον εκεί πέρα κάθε μέρα στο δικαστήριο σε πηγαίνει.
1: Τι να κάνεις, Αποστόλη μου, ναι.
0: Έξω από τα δόντια, έξω από τα δόντια.
1: Δικαστική δημοκρατία.
0: Πού είναι η μαστόρισε να βγει από το χώμα, πού είναι ο Πάτερ Κωνσταντίνος, πού είναι η λεβεντία σε
1: αυτές. Ναι, ναι, ναι.
0: Πού είναι η λεβεντία σε αυτές, βέβαια. Λοιπόν, να μην σου κρατά το χρόνο, ωραία, ξεκίνησε. Καθαρά ακούγεσαι και θα απολαύσουμε την ωραία σου εκπομπή Σαββατόβραδο για μας εδώ.
1: Ευχαριστώ πολύ, Αποστόλη μου. Ευχαριστώ το ράδιο Ροδιά όλο και βέβαια τους ακροατές του εκεί στο Σίδνεϊ που είναι συντονισμένοι εδώ και μας ακούνε.
0: Βέβαια.
1: Καλό βράδυ σε όλους εκεί. Καλό Σαββατόβραδο εκεί πέρα.
0: Και τον Παναγιώτη τον Τόγκα που σε ακούει, μην ξεχάσετε.
1: Και τον Παναγιώτη, βεβαίως, βεβαίως.
0: Βέβαια, τον Παναγιώτη μας, βέβαια. Λοιπόν, καλό υπόλοιπο και σ' ακούμε εδώ πέρα.
1: Φιλιά πολλά.
0: Πολύ.
1: Φιλιά,
0: για
1: φιλιά. Χαιρετούμε, χαιρετούμε, χαιρετούμε τον Αποστόλη, το Ράδιο Ροδιά, στο Σίδνεϊ. Ήδη έχουμε περάσει τις 12.30. Έχουμε ένα χρέος, το οποίο το κάνουμε τώρα και ξαναρχόμαστε, μην ανησυχείτε.
2: Ionion FM Stereo.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα εγωπρόβια 400 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4 ευρώ και 5 λεπτά. Κασερόπιτα κυματιστή 850 γραμμάρια 35% φθηνότερα 2,89. Και τσουρέκι πολίτικο 490 γραμμάρια 40% φθηνότερα 1,37. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Αδελφή Ρίγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauff. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
2: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
3: Εκεί όπου ο μύθος συναντά την ιστορία και το φως της Ολυμπίας ταξιδεύει μέσα στον χρόνο. Τέρα Ολύμπια. Το βραβευμένο μουσικό έργο του Γιώργου Βούκανου τώρα σε διεθνή κυκλοφορία σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και σε CD. Ένα κινηματογραφικό μουσικό ταξίδι στη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων. Γεμάτο δύναμη, συγκίνηση και ελληνικό φως. Γιώργος Βούκανος. Τέρα Ολύμπια. Ζήστε τη μουσική, ζήστε τον μύθο. Κυκλοφορεί από τη Melody Spirit Records.
4: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφυδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
5: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 9 και Δευτέρα 10 Αυγούστου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Διπλόδοκος το δεινοσαυράκι», μεταγλωτισμένη στα ελληνικά. Ο Διπλόδοκος, ένας μικρός και καλόκαρδος δεινόσαυρος, ζει σε έναν μαγικό κόσμο. Όταν οι γονείς του εξαφανίζονται μυστηριωδώς, ξεκινά μια μεγάλη και συναρπαστική περιπέτεια για να τους βρει. Γεμάτος θάρρος και καλοσύνη, θα γνωρίσει φανταστικά πλάσματα, θα κάνει νέους φίλους και θα παλέψει να σώσει τον κόσμο του. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
4: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
6: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
7: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
8: Διαβάστε σήμερα στην Απογευματινή. Το Μαξίμου βάζει τα εθνικά και ενεργειακά ζητήματα στην πρώτη γραμμή της πολιτικής αντιπαράθεσης. Το ξεκάθαρο πλεονέκτημα του Κυριάκου έναντι της αντιπολίτευσης. Τουριστική ανάπτυξη με σαφείς κανόνες. Το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο προστατεύει τις περιοχές που δέχονται αυξημένες τουριστικές πιέσεις, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στα νησιά και στις ευαίσθητες περιοχές. Συνέντευξη Τάσου Χατζηβασιλείου στην Απογευματινή. Εθνικό στοίχημα, η ελληνική προεδρία. Απογευματινή. κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
9: Στις τουριστικές περιοχές κόβουμε και το νερό, έτσι, για καλύτερα. Για να δούμε, έχουμε μια γραμμούλα που περίμενε αρκετή ώρα, ήταν πολλά τα διαφημιστικά. Περιμένει ακόμη, για να δούμε. Είναι η γραμμούλα. Καλημέρα. Ποιος?
10: Ο Γιώργος, ο Τιμερβούλιο Γιώργος.
9: Έλα ρε Γιώργο, έλα. Τι κάνει η Μελβούρνη, έλα, Γιώργο μου.
10: Καλά και εγώ. Καλά, εγώ σας έχω από σήμερα, σας πει ένα το Ράδιο Σπάρτη και σας κάνω και εγώ ένα...
9: Ράδιο Σπάρτη το λες τώρα, Ράδιο Σπάρτη, μάλιστα, μάλιστα.
10: Ναι.
9: Ωραία, ναι. Γιωργάκι μου.
10: Έχω πει τον κόκκο να πάρω στην εκτάμε, σαν δώσω αποστόλη, σαν δουλειά. Ένας εμένα το δικαιοσυνικό μου ακροτήριο στην Μερβούλη, στο Ράδιο Σπάρτη που ακούσα, θα σε ακούνε.
9: Ωραία. Μπράβο Γιωργάκι.
10: Το κόκκο μου το είναι, κύριε. Μάλιστα, να ξέρεις, από σήμερα
9: ωραία. Και το Ράδιο Σπάρτη, λοιπόν. Ράδιο Σπάρτη. Εντάξει, Γιωργάκη μου. Εντάξει, Ράδιο Σπάρτη μας. Την αγάπη μας. Εκεί στη Μελβούρνη. Την αγάπη μας. Φιλάκια. Φιλάκια στο Γιώργο στη Μελβούρνη. Λέγαμε νωρίτερα ότι θα κλείσουμε με ένα ακόμη τραγούδι που έχει τραγουδήσει ο Λάκης Χαλκιάς του Γιάννη Μαρκόπουλου. Το έχει τραγουδήσει μαζί με τον Γαργανουράκη και με άλλους τραγουδιστές άλλες φορές. Το Μαλαματένια Λόγια, το γνωστό Μαλαματένια Λόγια. Και θα ακούσουμε και Μάριο Τόκα μετά ένα τραγούδι. Λάκης Χαλκιάς, Χαράλαμπος Γαργανουράκης, Μαλαματένια Λόγια. Η Onion FM, η εκπομπή Τα Παιδεία Παίζει. Με τον Δημήτρη Κολόκα σήμερα εδώ, One Man Show.

Λοιπόν, έχουμε ένα τραγούδι που έχει τραγουδήσει και ο Αντώνης Καλογιάννης. Δεν κλαίω για αυτά που μου έχεις πάρει. Είναι πρώτη εκτέλεση αυτή, σε ποίηση του Γιάννη Ρίτσου και μουσική του Μάριου Τόκα, ο υπέροχος Λάκης Χαλκιάς.

Απίστευτος Λάκης Χαλκιάς. Έχουμε μία τώρα, έχουμε μία δική του σύνθεση. Γνωστό τραγούδι είναι το «Σπότε Παλικάρια», πείμα του Ρίγα Φεραίου. Το έχει κάνει και στη σελίδα του, το έχει πρώτο-πρώτο. Το έχει κάνει μία διασκευή και το έχει πει αυτό το εμβληματικό τραγούδι με υπέροχο τρόπο. Το έχουμε χρησιμοποιήσει πολλές φορές στις λίστες μας και στις εκπομπές μας ενημερωτικές. «Ως πότε Παλικάρια» Λάκης Χαλκιάς.

Σε όλους τους Έλληνες, τους μέσα Έλληνες, η Onion FM, τραγούδια του Λάκη Χαλκιά σήμερα στα παιδεία παίζει. Περνάμε και από τα παραδοσιακά μας με το Τζιβαέρι.

0: πω, ακούγοντας και αυτά τα τραγούδια, δεν φταίει η ξενιτιά που παίρνει τα παιδιά μας, τους Έλληνες, τους διώχνει η Ελλάδα. Ανέκαθεν τους έδιωχνε.
1: Αχ, που πήρες
0: μία άλλη Ελλάδα.

Έχουμε σκάρτο ένα λεπτό για να πάμε στο άκουσμα της ώρας και στα διαφημιστικά μας με λίγες τροφές από μια κόρη, μια διαβάτησα με χοροδία, ο Λάκης Χαλκιάς το τραγουδάει. Πάμε στο άκουσμα της ώρας, στα διαφημιστικά μας.

Ακούτε πάντα την εκπομπή Τα Παιδεία παίζει Σάββατα 12 με 2 και τις νύχτες σε επανάληψη. Σήμερα με τον Δημήτρη.

0: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, σύνσε, αντίδας, πέπκο, κιάμπι και κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
1: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
2: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
1: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
2: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
1: Επιλογή υπεροχής.
3: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
4: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
5: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
4: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
5: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
4: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
5: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
4: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
6: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Merge στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Merge. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
7: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
8: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
9: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
10: Κυριακή 9 Αυγούστου, στην πλατεία της κοινότητας Μέλισσας, περιμένουμε τα παιδιά και όλη την οικογένεια για το πιο μαγικό πάρτι του καλοκαιριού. Μια υπέροχη θεατρική παράσταση που υμνεί τη φιλία και τη δύναμη του να είσαι ο πραγματικός σου εαυτός. Γιατί η μαγεία γίνεται πάντα πιο όμορφη όταν τη ζούμε όλοι μαζί. Διοργάνωση, κοινότητα Μέλισσας και Δήμος Ανδραβίδας Κυλλήνης. Κυριακή 9 Αυγούστου, στην πλατεία της Μέλισσας. Ώρα έναρξης 8.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
11: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κυλλήνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
12: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Επωφεληθείτε.
13: Καλοκαίρι 2026. Βαρθολομιό. Τρεις μήνες χωρίς νερό.
14: Επιχειρήσεις καταστρέφονται. Οικιακές συσκευές αχρηστεύονται. Ο τουρισμός καταραίει. Η δημόσια υγεία δοκιμάζεται.
13: Πού είναι το αυτονόητο δικαίωμα των πολιτών στη ζωή και την υγιεινή? Ως πότε η αδιαφορία και η αδράνεια των αρμοδίων θα αφήνουν μια ολόκληρη περιοχή στη δίψα?
14: Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες του Βαρθολομιού δεν σιωπούν άλλο. απαιτούν άμεση λύση στο πρόβλημα της υδροδότησης. Τώρα!
13: Η υπομονή εξαντλήθηκε. Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, όχι πολυτέλεια.

0: ακούτε το Ionion FM.
1: Νομίζω 40 χρόνια δεν θα είναι, παραπάνω μάλλον. Έχουμε μία γραμμούλα που περιμένει από τις διαφημίσεις. Να δούμε ποια γραμμούλα είναι αυτή.
2: Σίδνεϊ.
1: Σίδνεϊ. Ωραία.
2: Ναι.
1: Αντώνης.
2: Γεια σου παλικάρι μου.
1: Γεια σου Αντώνη μου.
2: Τι κάνετε?
1: Καλά εδώ, διψάμε.
2: Η Χριστίνα μας εγωπάνησε σήμερα.
1: Ναι, ναι, δεν μπορούσε. Ήτανε λόγοι ανωτέρας βίας. Ναι, ναι. Δικαιολογημένη απουσία έφερε χαρτί από τον γιατρό.
2: Θα πληρωθεί δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι. Έτσι.
2: Λοιπόν, χαιρετήσω τους φίλους μας. Να μην σου χάμε πολύ χρόνο για με τα ωραία σου τραγούδια.
1: Είναι πράγματι
2: σήμερα,
1: το έργο
2: ένα
1: του.
2: Και ένα.
1: Ναι, ένα ναι. Και ένα. Είναι απλά, είναι βαριά για ένα τον Αύγουστο. Ένα. Είναι βαριά για τον Αύγουστο. Αλλά ο Λάκης έφυγε Αύγουστο. Τι να κάνουμε τώρα.
2: Και τι να κάνουμε.
1: Έτσι, έτσι είναι.
2: Στέλιο στο Σεπτέμβρη.
1: Ναι, ναι.
2: Το φίλο μας τον Μιχάλη, τον Ασπρολούπα από τη Νέα Ζηλανδία. Το Διονύση. Θα πω τους άρχοντες πρώτα.
1: Ναι,
2: το
1: ναι.
2: Διονύση από το Μεσολόγγι. Το Σώτο μας από τον Καναδά.
1: Καλά, άστον αυτό.
2: Και χρόνια του πολλά που γιόρταζε την Πέμπτη.
1: Ναι, είχαμε πει χρόνια πολλά νομίζω την προηγούμενη εβδομάδα ή δεν είχαμε
2: ναι,
1: πει.
2: Ναι, την τελευταία στιγμή.
1: Είχαμε ναι, πει, ναι, αλλά το λέμε και εκ των υστέρων. Στο Σώτο μας χρόνια πολλά.
2: Ναι, καλύτερα.
1: Έτσι.
2: Τις δύο σούλες μας από τη Ζάκηθο.
1: Ναι.
2: Να είναι καλά, την Ιωάννα, το φίλο το... τον Αποστόλη και τον Ντένι από εδώ από το Σίδνεϊ.
1: Ναι, βέβαια.
2: Χάρηκα που άκουσαμε και τον Γιώργη από τη Μερβούνη.
1: Να ναι, ο Γιωργάκης, βγήκε ο Γιωργάκης, είδες.
2: Ναι,
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Τον άκουσα, ναι. Λίγο καθυστερημένα γιατί το ρολόι μου πήγαινε πίσω. Και είχε αρχίσει η εκπομπή.
1: Ναι, ναι, πήγαινε.
2: Άλλες φορές το βάζω από τις 6 ώρα.
1: Έλα, ναι.
2: Σήμερα, ναι. Τις δύο ευτυχίες, να είναι καλά. Και στον Άγιο Βασίλη, την κουμπάρα μου.
1: Α, βέβαια, Άγιο
2: πολλά.
1: Βασίλη, από εκεί, βέβαια.
2: Είχε
1: βέβαια
2: τα γενέθλιά της.
1: Α, χρόνια ναι. Πολλά, χρόνια πολλά.
2: Είχε τα γενέθλιά
1: χρόνια
2: της
1: πολλά.
2: Πολλά.
1: Χρόνια της πολλά.
2: Ναι, πολλοί χρόνια να είναι. Αυτά.
1: Ωραία.
2: Δημήτρη μου.
1: Ωραία.
2: Ακούμε.
1: Να ακούτε, να ακούτε και να μας αγαπάτε και να σας αγαπάμε. Να...
2: Και νομίζω ότι αυτά τα τραγούδια δέσουν και στο Μάστορα, το Διονύση.
1: Ναι, ναι, ναι. Δεν ξέρω αν είναι συντονισμένος. Ναι.
2: Κάπως.
1: Πράγματι, πράγματι.
2: Πρέπει.
1: Τώρα θα του το χαλάσω σε λίγο, θα του το χαλάσω τώρα. Θα πάμε στα πρώτα του τραγούδια. Πώς ξεκίνησε δηλαδή ο Λάκης Χαλκιάς, τα πρώτα του τραγούδια, όταν πρώτο ξεκίνησε. Θα δείτε τι τραγούδια τραγούδαγε. Θα τα βάλουμε τώρα.
2: Ναι, ναι.
1: Έτσι.
2: Και νερό έρχεται από τον πύργο, έχω δώσει παραγγελία.
1: Α, έρχεται νερό. Για να ξέρουμε, ρε παιδί μου. Να πλένουμε και τα δύο χέρια. Και τα δύο χέρια να πλένουμε ή ένα-ένα. Δεν ξέρω τώρα και τι ποσότητα θα είναι. Τι να πει κανείς, τι να πει κανείς τώρα, μέσα στον Αύγουστο. Όχι τον Αύγουστο, τον Ιούνιο. Έτσι, είναι απελπιστική, απελπιστικ. Κατάλαβες.
2: Ναι,
1: τέλος πάντων.
2: Τι να κάνουμε.
1: Θα κάνουμε, θα κάνουμε, κάτι θα κάνουμε, κάτι θα κάνουμε.
2: Πρέπει να κάνουμε.
1: Θα κάνουμε.
2: Όλοι και από παντού.
1: Εννοείται, εννοείται.
2: Έγινε Δημήτρη.
1: Φιλιά πολλά, καλώς Αντώνη μου. Φιλάκια, φιλάκια, φιλάκια στον Αντώνη, στο Σίδνεϊ. Λοιπόν, πώς ξεκίνησε ο Λάκης Χαλκιάς? Έχουμε και άλλη μια γραμμή που χτυπάει για να δούμε τώρα αν θα πάμε μακριά. Μάλλον κοντινή πρέπει να είναι. Δεν ξέρω, κινητό είναι από ό,τι βλέπω. Για να δούμε αν θα μας το στείλει ο Χρήστος μέσα ή θα πάμε στο τραγούδι ή να μην το κόψουμε. Για στείλε Χρήστο το γραμμούλα. Έλα γραμμούλα. Έρχεται η γραμμούλα. Την παίρνουμε. Καλημέρα.
3: Δημητράκη, τι κάνεις?
1: Έλα ρε Χρήστο.
3: Να πω χρόνια πολλά στο Σώτο.
1: Άντε λοιπόν, επιτρέπετε τώρα εσύ που τα ξέρεις όλα. Ναι, να ξεχνάς ναι. Το Σώτο. Τέλος πάντων, σε συγχωρούμε.
3: Ακούει ο Σώτος, ακούει.
1: Ακούει βεβαίως. Βεβαίως ακούει.
3: Ο Νιόνιος που είναι ο Νιόνιος.
1: Και καταγράφει, έτσι.
3: Ο Νιόνιος που είναι.
1: Ο Νιόνιος θα μας πάρει κάποια στιγμή. Είπαμε, θα βγεις όταν θα βγει ο Νιόνιος. Εντάξει Χριστάκη
3: λοιπόν,
1: μου
3: άντε, για.
1: Φιλάκια στο Χρήστο. Ξεκινάμε. με αυτά τα τραγούδια έχει ξεκινήσει. Είναι οι πληροφορίες κακές, το έχουμε ακούσει και από τον Αναγνωστάκη και από άλλους τραγουδιστές. Το Γαβαλά και άλλους.

0: πήξει το τηλεφωνικό κέντρο και παίρνω και μια γραμμή κατευθείαν, γιατί δεν μπορεί να σηκώνει ταυτόχρονα 5-6 γραμμές ο άνθρωπος. Λοιπόν, έχουμε εδώ την γραμμούλα που πήρα εγώ. Ποιος είναι, πού πήγαμε?
1: Γιάννενα
0: πήγαμε, πω πω.
1: Καλημέρα
0: σας, καλημέρα.
1: Τι κάνετε, πού την έχει τη Χριστίνα σήμερα?
0: Η Χριστίνα είπαμε ότι το τρόλεϊ, δηλαδή ότι έφυγε η κεραία του τρόλεϊ και από το καλώδιο και δεν μπορούσαν να τη βάλουν, αλλά τελικά δεν ήταν αυτό. Δεν ήταν αυτό.
1: Ήρθε για το χωριό της.
0: Όχι, δεν ήρθε για το χωριό. Απλά δεν μπορούσε, έτσι κι αλλιώς τρόλεϊ δεν έχουμε εμείς εδώ. Εντάξει, κάνουμε και λίγο πλάκα.
1: Τον κύριο Αντώνη Γούσκο που άκουσα τώρα.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια.
1: Το Μιχάλη τον Ασπρολούπο, τον Απόστολο, τον Γιώργο από τη Μελβούρνη, όλους τους φίλους που ακούμε. Αλλά το Γιάννη τον Γόλε δεν είναι σκοπό αυτό.
0: Ο Γιάννης έχει ψιλοχαθεί.
1: Την προηγούμενη φορά τον αδειοποίησα. Λέω να ανοίξω, αλλά ξεχνιέται, λέει.
0: Α, ξεχνιέται.
1: Ναι.
0: Να ρωτήσω κάτι, μισό λεπτάκι. Έχουμε μία γραμμούλα δίπλα, δεν ξέρω αν είναι μακρινή.
2: Ναι, όχι, από τη Ζάκη.
0: Α, καλά, εσείς είσαστε συνεννοημένες και παίρνετε μαζί.
2: Ναι, κυρία, ευτυχία, την αγάπη μου και πάντα επιτυχίες, καρδιά μου.
0: Πώς το κάνετε, ρε κορίτσια, αυτό, πώς το κάνετε?
2: Είμαστε από τραγουδιάρικα μέρη. Λοιπόν, δύο λόγια θα πω. Για να μην κόψω την κυρία Ευτυχία να ακούσω.
0: Ωραία, δύο λόγια, τα ακούμε τα.
1: Να κόψει η εταιρεία μου.
0: Εταιρεία. Ω εταιρεία.
2: Στέρνω την αγάπη μου από το Μιχάλη μας, τον Ασπρολούπο, σε όλη την παρέα μας, να μην λέω ονόματα, γιατί άκουσα τα τραγούδια.
0: Ναι.
2: Παιδιά, και λέω να μην πάρω, γιατί αυτή δεν είναι φωνή. Τώρα δεν έρχονται τέτοιες φωνές. Τώρα είναι βουλώματα, κατσαρόλας και...
0: Το χάσαμε απότομα, δεν περιμέναμε ότι είχε πρόβλημα.
2: Τι ηλικία.
0: 82, ήταν πιτσιρικάς.
2: Μικρός. Αλλά τέτοιες φωνές δεν ξανάρχονται. Λοιπόν, κυρία Ευτυχία, θα ακούσω το Λιδόνι τον Ιωαννίνο που είναι γλυκιά η φωνή σου σαν την μπακλαβάδες που έχω φάει δύο φορές. Λοιπόν, εύχομαι υγεία σε όλο τον κόσμο.
0: Να είστε καλά.
2: Την ειρήνη, την αγάπη μου, όπου ακούγεται ο σταθμός, να μην πω ονόματα.
0: Δεν πειράζει, όχι, εννοείται.
2: Λοιπόν, την αγάπη μου και στο Χριστινάκι μας, σε όλη
0: σας μας ακούει, την παρέα. Σας ακούει. Γεια. Εμείς σας ευχαριστούμε. Φιλιά στη Ζάκυνθο. Φιλιά. Φεύγουμε από τη Ζάκυνθο. Θα έρθουμε, ρε παιδί μου, είπαμε. Θα έρθουμε, προσπαθούμε να.
2: Φοβόμαστε να κάτσουμε στην πόρτα μας.
0: Θα έρθουμε.
2: Έχουμε Ελλάδα ανεξέλεκτη.
0: Ναι, τι να κάνεις.
2: Λοιπόν, την αγάπη μου, καλό υπόλοιπο.
0: Φιλιά. Φεύγουμε από τη Ζάκυνθο. Μένουμε δυτικά, έτσι. Έτσι κι αλλιώς Ιόνιον FM είμαστε. Παραμένουμε στα Ιωάννινα. Εδώ, Ιωάννινα.
1: Στα Γιάννενα, κάθε φωνή που φεύγει. Δεν ξαναέρχεται.
0: Ήταν ο Λάκης Χαλκιάς.
1: Τέτοιες φωνές, ναι, και ύστερα, ναι. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι και μεγάλης ηλικίας.
0: Όχι, βέβαια. Το 43 γεννήθηκε, τον Αύγουστο πάλι γεννήθηκε.
1: Ο άνθρωπος τώρα δεν προλαβαίνει να γεράσει.
0: Ναι. Γιάννενα κι αυτός, έτσι, Γιάννενα.
1: Ναι. Ήταν γιος του αείμνης του Τάσου Χαλκιά.
0: Του Τάσου Χαλκιά, ναι. Κλαρινίστας. Ναι.
1: Γι' αυτό θα σας πω και ένα τραγούδι εγώ που του έχουν πει Χαλκιάδες.
0: Α, πολύ ωραία. Μπράβο. Μπράβο.
1: Και αν έχω χρόνο, είναι δύο τραγουδάκια που έχουν νόημα.
0: Να μας πείτε.
1: Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το αφαιρώνω σε όλους. Φυσικά σε εκείνους που αρέσουμε και θέλω να μας
0: σε όλους αρέσει. Σε όλους.
1: Είναι νορμάλ. Πάμε λοιπόν να τα ακούσετε.
0: Πάμε.

0: Ήταν αναμενόμενο, λέω, πολύ κράτησε και θα μας έλεγε κι άλλο ένα η κυρία Ευτυχία. Δεν έχει καμία σημασία, εμείς είμαστε εδώ, συνεχίζουμε, θα ξαναπάρει προφανώς η κυρία Ευτυχία. Είχαμε τις πληροφορίες κακές, τώρα παίρνει βέβαια, να δούμε αν θα είναι η ίδια και δεν είναι άλλη γραμμή. Είχαμε λοιπόν τις πληροφορίες κακές που ακούσαμε νωρίτερα πριν βγει η κυρία Ευτυχία και έχουμε τις 10 συμβουλές και αυτό το τραγούδι το είχε τραγουδήσει ο Αναγνωστάκης. Για να δούμε στη γραμμούλα ποιος είναι.
1: Εγώ είμαι Δημήτρη.
0: Α, ωραία, ωραία, ωραία.
1: Έχω,
0: τα ρούτερ, τα ρούτερ.
1: Έχω μεγάλο πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Ναι, πάμε λοιπόν.

0: είναι το ένα τραγούδι.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραίο. Ήταν και πήγαινε πάρα πολύ.
0: Και είναι και ένα ακόμα. Είναι και ένα ακόμα.
1: Έμα, όπι και πάλι, ε. Ρε, τι τραβάτε και στα Γιάννενα. Ρε, τι γίνεται εκεί πέρα, ρε, με τις τηλεπικοινωνίες, ρε. Πω, πω, πω, πω, τι ξεφτύλα είναι αυτή. Εδώ εμείς με τα νερά, με τα ρεύματα, τέλος πάντων, πιστεύω να ξαναπάρει πάλι, κυρία Ευτυχία. 10 συμβουλές, φίλοι μου, από το Λάκη Χαλκιά, τα τραγούδια που ξεκίνησε. Λαϊκά.

0: λοιπόν, μου τη στείλανε στην άλλη, στο άλλο τηλέφωνο, στην άλλη γραμμή, την κυρία Ευτυχία μάλλον, αλλά δεν είναι το πρόβλημα εμάς δικό μας, το πρόβλημα είναι εκεί.
1: Δεν είναι δικό σας.
0: Όχι βέβαια, ναι, ναι, σου λέει έτσι. Ναι.
1: Θα φύγω, αλλά περιμένω να έρθω τα χαρτιά από την άλλη εταιρεία. Δεν γίνεται άλλο.
0: Τι ντροπή είναι αυτή, ρε παιδί μου. Δεν έχουμε ρεύματα, δεν έχουμε τηλέφωνα, δεν έχουμε νερό. Μιλάμε για πτώμα η Ελλάδα, έτσι. Μιλάμε για γελιότητα μας και μας μιλάνε για 2.0, πώς τα λένε εκεί πέρα, 0.32.
1: Γιατί πάει κάτι καλό στην Ελλάδα.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, τεμπλάραμε. Σε την πανιαία κατάσταση είμαστε, δηλαδή. Ντροπή.
1: Χρόνο κουράστηκα.
0: Μας μιλάνε, τώρα βγήκε και ο Πιερακάκης εκεί, λέει, και όλοι οι άλλοι, οι ψηφιακοί, οι digital, έτσι, όχι digital, digital. Τέλος πάντων. Ντροπή, ντροπή, ντροπή.
1: Πάμε λοιπόν.

0: αφιερωμένο.
1: Ε, βέβαια αφιερωμένο. Εννοείται. Εντάξει, εντάξει.
0: Έχει τα δικά του λόγια και τη δικιά του αλήθεια.
1: Σωστά, σωστά, σωστά.
0: Σας ευχαριστώ και συγγνώμη για αυτό που γίνεται.
1: Τι να κάνουμε τώρα, τι να πείτε κι εσείς, τι φταίτε κι εσείς.
0: Ναι, ναι.
1: Τέλος πάντων, όλοι στην ίδια. Στο ίδιο.
0: Και όλους τους φίλους του
1: βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως.
0: Να είστε καλά.
1: Φιλιά πολλά στα Γιάννενα, στα Γιάννενα. Νόμιζα ότι μόνο εδώ είναι αυτό το χάλι, αλλά τελικά εντάξει, από ό,τι βλέπω και σε όλη τη δυτική πλευρά, ανήκομενη στην Δύση άλλωστε. Λοιπόν, ένα λεπτάκι.
2: Γλυκιά μου κλαις,
1: γιατί γλυκιά μου κλαις.
2: Γλυκιά μου κλαις, γιατί γλυκιά μου κλαις. Και σήμερα και χθες, και την καρδιά μου
1: Λάκης Χαλκιάς.
2: Χωρίς να

0: Για να δούμε εδώ ποια γραμμούλα είναι. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα από τη Γερμανία.
0: Ω, τι κάνετε?
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Επίσης, κυρία Λύρα, επίσης.
1: Καλή Παναγιά να έχουμε, καλή Παναγιά.
0: Να είστε καλά, βεβαίως, βεβαίως.
1: Το επόμενο Σάββατο, Δημήτρη μου, θα έχουμε εκπομπή.
0: Βεβαίως θα έχουμε.
1: Α, γιατί θα έχουμε το 15.
0: Ναι, ό, δεν έχει σημασία. Εμείς θα κάνουμε τη δουλειά μας εδώ.
1: Μπράβο.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Ακούω το τραγουδάκι που βάλετε και με συγκίνησε.
0: Ναι, ναι.
1: Μια μνήμη του, την περασμένο Σάββατο είχαμε τη Λίντα, σήμερα έχουμε το Λάκι του Χαλκιά.
0: Ναι, ναι, Χαλκιάς.

0: Να δούμε εδώ ποια γραμμούλα είναι. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα από τη Γερμανία.
0: Ω, τι κάνετε?
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Επίσης, κυρία Λύρα, επίσης.
1: Καλή Παναγιά να έχουμε, καλή Παναγιά.
0: Να είστε καλά, βεβαίως, βεβαίως.
1: Το επόμενο Σάββατο, Δημήτρη μου, θα έχουμε εκπομπή.
0: Βεβαίως θα έχουμε.
1: Α, γιατί θα έχουμε το 15.
0: Ναι, δεν έχει σημασία. Εμείς θα κάνουμε τη δουλειά μας εδώ.
1: Μπράβο.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Ακούω το τραγουδάκι που βάλετε και με συγκίνησε.
0: Ναι, ναι.
1: Η μνήμη του, την περασμένο Σάββατο είχαμε τη Λίντα, σήμερα έχουμε το Λάκι, το Χαρκιά.
0: Ναι, ναι.

0: μπράβο.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Ακούω το τραγουδάκι που βάλετε και με συγκίνησε.
1: Ναι, ναι.
0: Μια μνήμη του, την περασμένο Σάββατο είχαμε τη Λίντα, σήμερα έχουμε το... το Λάκι, το Χαρτιά.
1: Ναι, ναι, δυστυχώς.
0: Βγήκανε τα μεγάλα ονόματα.
1: Μεγάλα ονόματα, μεγάλα ονόματα.
0: Να έχουν όλοι τους καλοπαράδες.
1: Έτσι, έτσι, κυρία Ιωάννα μου.
0: Εδώ η Γερμανία πάλι μας μπήκε καύσωνα, δεν είναι.
1: Πάλι. Ωραία, μαζέστε λίγο ζέστη για το χειμώνα.
0: Κάποτε λέγαμε να στείλετε εσείς ζέστη από την Ελλάδα.
1: Ναι, ναι. Εμείς και εμείς ζέστη έχουμε τώρα, να λέμε την αλήθεια. Έχουμε 37, 38, 38 σήμερα πρέπει να είναι. Εντάξει, δεν είναι και λίγο. 38.
0: Λίγο δεν είναι.
1: Έτσι.
0: Ναι. Η Ελλάδα έχει άλλο κλίμα, είναι, ξέρεις, το αέρα.
1: Δεν είναι τώρα αυτά, είναι κλιματική κρίση. Πρέπει να πληρώσουμε λεφτά τώρα, να βάλουμε φόρους εκεί να γίνει. Να γεστρώσει η κρίση. Καταλάβατε πως γίνεται η δουλειά. Ναι, κρίση
0: τώρα
1: λέει.
0: Συγγνώμη, τώρα μιλούσα με τον αδερφό μου, τον Γιάννη τον Παπαγεωργίου.
1: Ναι.
0: Που έχει την εφημερίδα, η εφημερίδα των συνταξιούχων.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Το είχατε πει και την άλλη φορά. Ναι.
0: Του έδωσα τον αριθμό τηλεφώνου σου για να σε τηλεφωνήσει.
1: Πολύ ωραία, εντάξει. Ωραία.
0: Θα το έχεις υπόψη σου.
1: Ναι, θα το έχω, θα το έχω.
0: Εντάξει.
1: Ναι, ναι, ναι, βεβαίως.
0: Πολλά φυλάκια στην Αυστραλία, στην Αμερική. Σε όλο τον κόσμο και σε όλη μας τη μεγάλη.
1: Και σε εσάς να είστε καλά, κύριε Ιωάννα μου. Βεβαίως περιμένουμε εκείνα τα λουκάνικα. Έχουν παντρευτεί όλα τα κορίτσια εκεί πέρα. Και τα λουκάνικα ακόμη, ρε παιδί μου.
0: Ακόμη, ακόμη. Πάντως με την πρώτη ευκαιρία να πάρεις τη Χριστίνα και την Μαρία σου να αρθείς.
1: Θα έρθουμε να φάμε τα λουκάνικα. Ναι, ναι. Εντάξει, εντάξει.
0: Πολλά φυλάκια.
1: Φυλάκια. Φυλάκια, φυλάκια στη Φραγκφούρτη.
0: Στην Παναγιά θα τα πούμε πάλι.
1: Βεβαίως θα τα πούμε.
0: Γιατί θα έχει και ο γιος μου γενέθλια.
1: Α, ωραία, ωραία, να πούμε και τα χρόνια πολλά. Ωραία, πολύ ωραία.
0: Αύριο να μου έρθει από την Καλαμάτα.
1: Άντε λοιπόν, μπράβο.
0: Μένει στο Ναμικά. Ξέχασα να σου πω, βρήκε Δημήτρη μου.
1: Ναι.
0: Ένας άλλος είναι από τη Μανίδα. Αυτός που λέει, άντε γεια, το νούμερο 7 στον Ολυμπιακό, τον Τζουκαλά.
1: Ο Τσουκαλάς από τη Βαλίρα είναι.
0: Ναι,
1: εγώ νόμιζα ότι ήταν από τη Ζαχάρο. Από τη, από τη Βαλίρα είναι.
0: Ήταν πιο μεγάλη ηλικία από μένα, αλλά ο παππούς και η γιαγιά μένανε στο σταθμό κοντά το σπίτι.
1: Δεν το ήξερα ότι ο Τσουκαλάς είναι από τη Βαλίρα.
0: Καλά, ο πατέρας αυτός μπορεί να γεννήθηκε στην Αθήνα.
1: Ναι, καλά, δεν έχει σημασία, γι' αυτό του πειραχτήκαν τα νεύρα. Είναι στην Αθήνα. Λοιπόν, είναι και ο Γαλανόπουλος, νομίζω, ο ποδοσφαιριστής, έτσι, από εκεί.
0: Αυτός είναι του επαμεινόντα του φίλου μου, ο γιος.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Έπαιζε, νομίζω, και στην Θεσσαλονίκη, στον Άρη.
1: Έπαιζε στην ΑΕΚ, στην ΑΕΚ.
0: Ναι, ναι, είναι και αυτός.
1: Ναι, ναι, ναι. Γαλανόπουλος, Γαλανόπουλος. Ναι.
0: Κάπου στο τηλέφωνο, ο πατέρας σου στην Καλαμάτα, παπάς.
1: Ναι.
0: Λέγεται Γαλανόπουλος.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία.
0: Η Βαλίδα έχει βγάλει.
1: Έχει βγάλει και ωραία κορίτσια, είπαμε.
0: Τώρα τα νέα δεν τα ξέρω τα 25.
1: Εγώ τα παλιά τα ξέρω. Τα νέα δεν τα ξέρω ούτε εγώ.
0: Κάποτε σε θυμάμαι, μωρέ Δημήτρη, το τρένο που περνούσε από τη Βαλίδα. Τι ωραία.
1: Ναι, είχα κάτι συμμαθήτριες.
0: Τώρα δεν έχει τίποτα. Δημήτρη μου, πολλά φυλάκια.
1: Φυλάκια, φυλάκια.
0: Πολλά φυλάκια.
1: Χαιρετούμε, χαιρετούμε τη Φραγκφούρτη. Φιλιά πολλά, φιλιά. Γεια σας, γεια σας, κυρία Λύρα. Λοιπόν, παραμένουμε στο Λάκη Χαλκιά. Λίγο πριν, μάλλον, τι να κάνουμε τώρα. Δεν πειράζει, θα παραμείνουμε στο Λάκη Χαλκιά και μετά θα κάνουμε την διακοπή του ημιώρου λίγο καθυστερημένα. Πάμε στην Dolce Vita, που την έχουμε ακούσει και από το Ζαγοραίο.

Η Όνιον FM, φίλοι μου, τα παιδιά παίζει τον Δημήτρη Κολόκα σήμερα μόνο του στο στούντιο με τραγούδια Τούλα και Χαλκιά. Θα κάνουμε τη διακοπή μας εδώ και πάμε στο τελευταίο τεταρτημόριο. Να κλείσουμε με τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη.

0: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
1: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κιλίνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
2: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελά του βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
3: Θανασάκη!
2: Ναι, ναι, μαμά.
3: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
4: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
5: Ποιος είναι ο αθέατος παρατηρητής που μπαινοβγαίνει στη ζωή μας στα θόρυβα? Ανακαλύψτε το στα δύο νέα βιβλία της Εύης Παναγοπούλου, Το βλέμμα από το Περβάζι και Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί, από τη σειρά Βελούδινες Περιπλανήσεις. Κρυμμένα μυστικά και ιστορίες έρχονται στο φως. Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί της Εύης Παναγοπούλου, γιατί η καθημερινότητα μπορεί να είναι η μεγαλύτερη περιπέτεια. Κυκλοφορούν σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άνθος MC.
6: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
7: Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, wo das Restaurant Alati und Piperi ist?
8: Τι λέει ρε αυτός?
9: Το Αλάτι και Πιπέρι ψάχνει.
8: Α, αυτός ο Βαρθολομιό. Λοιπόν, πες του. Ευθεία, μετά αριστερά.
10: Αλάτι και Πιπέρι. Η φήμη του έχει φτάσει μακριά. Το βραδινό φαγητό στον κήπο του έχει γίνει διάσημο.
11: Αλάτι και Πιπέρι. Το εστιατόριο με τις απίστευτες λιχουδιές στο Βαρθολομιό. Κάθετα στον κεντρικό πεζόδρομο. Κρατήσεις στο 26-23-041-061.
10: Αλάτι και Πιπέρι. Μαγειρευτά και της ώρας καλύτερα και αποσπιτικά.
12: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
13: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
14: Ακούτε Ionion FM.
15: Ξυπνήστε!

0: Ένα ξυπνηματάκι το θέλουμε, θα έλεγα. Πάμε στον αέρα να ακούσουμε τη γραμμούλα που περιμένει από τις διαφημίσεις, ναι.
1: Καλημέρα Δημήτρη και πάλι.
0: Καλημέρα Αλκέ μου.
1: Και συγγνώμη που λέω καλημέρα, επειδή άκουσα το σχόλιο για την, το καλησπέρα.
0: Ναι, εντάξει, αλλά λέμε και καλημέρα Ελλάδα, γιατί παίζει και τη νύχτα, ξημερώματα.
1: Όχι, όχι, έχει σημασία να λέμε την πραγματικότητα. Το καλησπέρα μετά τις 12 ήρθε από τις βόρειες χώρες.
0: Ναι, γιατί είναι, ναι, γιατί εκεί σκοτεινιάζει
1: πολύ
0: γρήγορα. Σκοτεινιάζει, ναι, ναι, ναι.
1: Την Ελλάδα από την αρχαία εποχή μέχρι τώρα,
0: ναι.
1: Μέχρι, όσο έχουμε μέχρι το απόγευμα,
0: ναι,
1: έχουμε ήλιο. Όσο έχουμε ήλιο, εμείς λέμε καλημέρα.
0: Καλημέρα, ήλιος, ναι, ναι.
1: Γι' αυτό και τους
0: καλή λέμε παρατήρηση, βέβαια, άμα το προεκτείνουμε. Καλημέρα, έχουμε να δούμε... Δεν ξέρω άστο πόσα αυτό χρόνια. Ναι, ναι.
1: Άστο. Και το ολοκληρώνω.
0: Ναι.
1: Αυτό και τους δυτικούς τους ονομάζουμε Εσπερία.
0: Α, ναι.
1: Ναι. Τώρα, το ότι καλή μέρα έχουμε να δούμε, άστα να πάνε.
0: Άσε τους δυτικούς τους φίλους μας πάλι. Οι δυτικοί φίλοι μας.
1: Οι υβριδικοί φίλοι μας.
0: Οι φραγκο τέτοιοι.
1: Οι φράγκοι, ναι, ναι, ναι, να τους λέμε με το όνομά.
0: Έτσι, ναι, έτσι, έτσι, ναι.
1: Λοιπόν, έχω πάλι τώρα για την Ανίτη.
0: Ωραία, Ανίτη. Ωραία.
1: Και έγραψε λοιπόν ένα ποίημα με τίτλο «Τα παράσιτα».
0: Πολύ ωραία. Τα ακούμε.
1: Παράσιτα υπάρχουν πολλά στη φύση. Ξήρες, ταινία, κόνοπας ο ανοφελής. Όμως υπάρχουν και στις κοινωνίες που εντάσσονται σε τέσσερις κατηγορίες. Μία είναι κράτη παράσιτα, η αποικιοκρατία. Άλλοι είναι μέσα στο κράτος, παράσιτο πολιτικό, που φτιάχνει παράσιτο κομματικής πελατείας οικονομικό. Τέταρτο, το ναρκισιστικό άτομο μόνο δικαιωμάτων, παράσιτο κοινωνικό. Τα τέσσερα αυτά στρώματα των παρασίτων από κοινούς απομυζούν λαέ και σου ρουφάν το αίμα. «Πότε θα τα πετάξεις από πάνω σου με μιας», ρωτάει η μάνα σου Ελλάδα με πονεμένο βλέμμα. Τα στρώματα αυτά των αιμοβόρων παρασίτων χωρίς μνήμη σε θέλουν, ελαέ, να μην γνωρίζεις ασπόδειλο να σε μαλάκιο, με κινητό τάσκοπα να γυρίζεις, ούτε ταυτότητα να έχεις, ούτε το έδαφος σου να ορίζεις. Και προσπαθούν όλοι μαζί σε αγαστή συνεργασία να ξεκφοβίζουν το κεφάλι σου να μη σηκώσεις, να σε εκμεταλλεύονται, να σε έχουν σε πτωχία και αφασία και μόνιμα να σε κρατούν σε οικονομική και κυριαρχική αγωνία. Και αν κίνδυνο οσμισθούνε σοβαρό από σε λαέ, και αν νομίσουν ότι αποφάσισες να τα εξοντώσεις, θα προτιμήσουν ακόμα και δημογραφικά να εξαφανιστείς και με ξένους να σε αντικαταστήσουν πριν τα σκοτώσεις. Γι' αυτό ως άλλος Οδυσσέας των παρασίτων λύσε την πολιορκία, με θάρρος υπερασπίσου ταυτότητα και ιστορία. Παιδιά της Ελλάδας, παιδιά, κλαίει μάνα, ασπόνδυλα δεν θα γίνετε. Εσείς είστε η ψυχή τους, η ψυχή της. Πετάξτε όσα παράσιτα μπορείτε από το κορμί της. Και μην αφήσετε εθνομηδενιστές με ξένους εκμαυλιστές και κοινωνιομηδενιστές να συνεχίσουν την κρεπάλη. Υπερπάντων ειν αγών, σηκώστε το κεφάλι. Αυτό από την Ανίτη.
0: Ήταν πάρα πολύ ωραίο και γι' αυτό και εμείς θα το συνοδεύσουμε με κάτι αντίστοιχα ωραίο. Του Μίκη Θεοδωράκη με το Λάκη Χαλκιά.
1: Εξαιρετικός ο Λάκης Χαλκιάς. Μας λείπει, αλλά έχουμε τη φωνή του.
0: Έτσι, ακριβώς.
1: Και συγχαρητήρια, θα σας πω εύγε για την επιλογή τη σημερινή, για να τιμήσουμε τον άνθρωπο που μόλις έφυγε.
0: Έτσι πρέπει και να δώσουμε ό,τι μπορούμε στην ώρα αυτή της εκπομπής, κάτι από το έργο του, το οποίο δεν μπορούμε βέβαια μέσα σε όλο αυτό το χρόνο το μικρό να... και με τις παρεμβάσεις των ακροατών μας στα τηλέφωνα, γιατί είναι εκπομπή επικοινωνίας αυτή, δεν μπορούμε έτσι, αλλά σε άλλη εκπομπή που δεν θα έχει επικοινωνία θα μπορούμε να κάνουμε ένα καλύτερο αφιέρωμα στο Λάκη Χαλκιά.
1: Είσαστε αξιέπαινοι, Εύχομαι καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ και στέλνουμε τραγούδι για αυτά που είπατε τώρα προηγουμένως και για όλο τον κόσμο.
1: Καλημέρα.
0: Φιλιά, φιλιά πολλά στον Αλκαίο. Λάκης Χαλκιάς είναι από, να πω ότι έχει τραγουδήσει Μίκη Θεοδωράκη. Αυτό το δίσκο που έχουμε είναι ζωντανές ηχογραφήσεις από συναυλίες το 2013-2014 σε επίση σε Φέρι, Ρίτσου, Αναγνωστάκη, Παπαδόπουλου και άλλων μεγάλων Ελλήνων δημιουργών. Αυτό είναι του Μίκη Θεοδωράκη. Η Ρωμιοσύνη, μην την κλαις.

0: και η γραμμούλα μας. Ζητούμε συγγνώμη για την καθυστέρηση, για λόγους ροής και των τραγουδιών που έχουμε επιλέξει. Ποιος είναι στη γραμμούλα?
1: Γεια σας από το μακρινό Ελλαδιστάν.
0: Ελλαδιστάν πήγαμε.
1: Ναι.
0: Χαιρετούμε το Ελλαδιστάν.
1: Βρισκόμαστε σε μια αναστάτωση τώρα. Ακούν οι λαγομιζίδες φιλούστη την εκπομπή και φωνάζουνε Χριστίνα Λευκαδίτη, σε θέλουμε στο στούντιο και όχι να κάθεσαι στο σπίτι.
0: Ακούει πάντα.
1: Τα έχουν πάρει στο κρανίο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: καλό.
1: Και επειδή προηγουμένως είχε βγει ο Αλκαίος και έλεγε για τα κοινωνικά παράσιτα.
0: Ναι.
1: Και φωνάζουνε κάνουμε αγώνα να βρούμε παρασιτοκτόνα. Λοιπόν, αυτά από τα πρόσφατα τους λαγομητήδες. Όσον αφορά για το νερό, πράγματι που στο Βολομιό δεν υπάρχει, φωνάζανε πάλι, το είχαν πει και την άλλη φορά και τους ξαναφωνάζουν ότι η Κολόκα λέει για το νερό έκανες αγώνα, το χειμώνα πλημμυρίζεις και το καλοκαίρι δεν υπάρχει ούτε σταγόνα.
0: Χωρίς πλάκα τώρα, έτσι, είναι η πραγματικότητα αυτή, έτσι, η πραγματικότητα.
1: Επειδή πάλι αυτοί έχουν τρέλα, τους έχει διαμορφώσει η Αθανασία η Καραβούλια με τα ψυχανμίσματα του λαγουμιζίδες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και φωνάζουν συνέχεια για την Αθανασία, ας πούμε, και πέρα και λένε, ας πούμε, Καραβούλια μας τα έχεις μάθει όλα, από τους αρχαίους φιλοσόφους μέχρι τον Άσιμο Νικόλα. Τα ψυχανεμίσματα έχουν γούστο, έχουν χάρη, με Καραβούλια στο μικρόφωνο και στον ήχο το Γιάννη τον Πινιάρη.
0: Καλά, εντάξει, δεν υπάρχει, μιλάμε. Την περιμένουμε, κάνει διακοπές τώρα.
1: Και ένα άλλο πάλι, παρακολουθούσα την εκπομπή του Γιώργου του Φάκου. Είναι εξαίρετος άνθρωπος, είχα φιλοξενηθεί στην εκπομπή του αρκετές φορές όταν ήταν στην ΟΡΤ, σαν υποψήφιος βουλευτής Συγκρίας.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και συγχαρητήρια που είπε ότι η σπάνια οι άνθρωποι, ας πούμε, το ομολογούν αυτό, ότι μπήκα στη δημοσιογραφία χάρη στον Δημήτρη του Κολόκα που μου είπε έμπα μέσα και πες ό,τι θέλεις και του Λεωνίδα του Βαρουξή.
0: Ναι, το έχει πει ο Γιώργος. Ήταν εδώ αρκετά χρόνια πριν φύγει,
1: ναι.
0: Αρκετά χρόνια εδώ στο Ιόνιον.
1: Και ένα άλλο, ας πούμε, πάλι ότι κάνει μια παρατυπία. Τι δηλαδή, και όχι μόνο ο Γιώργος ο Φάκος, αλλά πολλοί από εμάς. Λέμε κάποιον, ξέρω εγώ, είτε είναι ποινικά παραβατικός ή οτιδήποτε, λέμε Καραγκιόζη. Το να του δίνουμε εύσημα. Ο Καραγκιόζης προκαλούσε το γέλιο. Δεν προκαλούσε ούτε τη λύπη, ούτε το... Είναι λάθος, να του δίνουμε αξία, τον λέμε Καραγκιόζη.
0: Ναι, είναι αλήθεια αυτό, αλλά ναι, έχει ήθιστε να λέγεται έτσι. Πρέπει να βρούμε μια ισοδύναμη άλλη λέξη.
1: Μπράβο,
0: έτσι, ναι, ισοδύναμη, ναι, δηλαδή εννοώ να, στο μυαλό σου.
1: Είτε είναι διοικητικός αυτός στη δημόσια διοίκηση.
0: Ναι.
1: Ναι, αλλά προκαλεί όμως διάφορες ψυχολογικές καταστάσεις στον κόσμο. Αυτά δεν προκαλεί τη χαρά όπως ο Καραγκιόζης.
0: Έτσι είναι, Ελλαδιστάνε μου. Έτσι είναι όπως τα λες.
1: Λοιπόν, αυτά από το Ελλαδιστάν. Να είσαστε καλά και καλή συνέχεια στην εκπομπή.
0: Θα καλά ακούσετε, έχουμε ωραίες επιλογές τώρα από του Μίκη Θεοδωράκη.
1: Ναι.
0: Με το Λάκη Χαλκιά. Ό,τι μπορέσαμε μέσα στο χρόνο αυτό, έτσι, των δύο ώρων μαζί με τις διαφημίσεις και τις παρεμβάσεις των ακροατών μας, νομίζω ότι κάτι δώσαμε.
1: Ο Λεωνίδας έβγαικε, ο Λεωνίδας.
0: Ο Λεωνίδας βγήκε στην αρχή, βέβαια, πρώτη γραμμή, είναι σημειοφόρος.
1: Λοιπόν,
0: σημειοφόρος.
1: Έχω τη λαγουμιτζίδες να σας δούνε να πίνετε καφέ στην Κουρούτα.
0: Θα γίνει και αυτό. Το έχουμε υποσχεθεί.
1: Λοιπόν. Γεια και χαρά.
0: Φιλάκια πολλά στο Ελλαδιστάν, στον Ελλαδιστάνο μας, παιδιά. Πάμε τώρα στα τραγούδια μας. Πάμε στο Λεβέντι.

Σημειώνουμε σήμερα στη σημερινή εκπομπή την απουσία του Ηλία από Ελσίνκη. Να φέρει χαρτί από το γιατρό για το, την επόμενη εκπομπή του 15 Αυγούστου. Λοιπόν, λίγο ακόμα παιδιά. Λίγο ακόμα. Πολύ ακόμα.

0: Για να δούμε πού μας πάει αυτή η γραμμούλα μας. Καλημέρα.
1: Ναι, Μητρούλη μου, γλυκιά, τι κάνει.
0: Ω, στον πύργο. Τι κάνει ο πύργος.
1: Τι να κάνουμε. Σε αγαπάω, σε ακούω και χθες σε άκουσα. Εύχομαι ότι το καλύτερο, να δίνεις χαρά στον κόσμο πάντα. Το 15 Αύγουστο να είναι υγεία σε όλο τον κόσμο.
0: Ευχαριστώ και σε εσάς και σε εσάς.
1: Και ότι το καλύτερο.
0: Ζέστη εκεί, ζέστη, έτσι.
1: Πάπα, δεν υποφέρεται με τίποτα.
0: Ναι, πολύ περισσότεροι στον πύργο.
1: Πάει στην εκκλησία σήμερα, κάτι ήταν κακό βέβαια.
0: Ναι.
1: Και πήγα στην εκκλησία και γύρισα και είμαι
0: μέσα. Ναι, είναι άλλο πράγμα ο πύργος. Άλλο πράγμα.
1: Πότε θα έρθεις προς εδώ?
0: Θα έρθω. Προηγείται η αμαλιάδα.
1: Μου το έχει τάξει, Δημητρούλη μου.
0: Θα έρθω, θα έρθω.
1: Και άκουσα ότι σ' αρέσει το κουνέλι. Θα στο έχω έτοιμο να το πάρεις στο τάπερ.
0: Το κουνέλι, το πνιγμένο.
1: Ναι, ναι, να το πάρεις στο τάπερ έτοιμο.
0: Ω, Θεέ μου.
1: Θα με πάρεις τηλέφωνο πότε.
0: Θα έρθουμε με τη Χριστίνα, θα έρθουμε.
1: Μα το Χριστινάκι, σήμερα δεν είναι πάντως.
0: Ναι, όχι, είναι, δεν μπορούσα σήμερα.
1: Τα ακούω όλα τα πάντα, τα ακούω, ναι, Δημητρούλε μου, και
0: μπράβο,
1: τις γενιές και όλα.
0: Μπράβο.
1: Λυπάμαι.
0: Έτσι.
1: Λυπάμαι πολύ.
0: Τι να κάνεις.
1: Για διαφορία να μην μπορούν τουλάχιστον να βοηθήσουν αυτά που χάνει ο κόσμος.
0: Τι να πεις.
1: Ω, τίποτα. Τα λόγια είναι περιτά.
0: Ναι. Έχουνε κράτος ασυστόλων, πώς έλεγε ο Σαββόπουλος. Κράτος ασυστόλων και πεσμένων κόλων. Από το φαΐ πεσμένων.
1: Ακριβώς. Σ' αγαπώ πολύ, φιλάκια.
0: Επίσης.
1: Ότι το καλύτερο.
0: Εγώ σ' αγαπώ.
1: Μην νομίζεις ότι δεν σ' ακούω.
0: Όχι, δεν το νομίζω.
1: Παρακολουθώ μόλις ανοίγει 12 παραπέντε.
0: Το ξέρω.
1: Αμίκο.
0: Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, φιλάκια και ό,τι το καλύτερο.
0: Φιλάκια.
1: Οπωσδήποτε στον πύργο.
0: Βεβαίως λέμε.
1: Θα έρθω. Θα έρθω. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Σ' αγαπώ πολύ.
0: Φιλιά. Λοιπόν, λίγο πριν το τέλος, φεγγάρι μάγια μου κάνες ή της ξενιτιάς.

0: Για να δούμε εδώ η γραμμούλα μας, η γραμμούλα μας. Καλημέρα.
1: Γραμμούλα, γεια σας, τι κάνετε?
0: Πού είσαστε?
1: Χαλάμε και τα ωραία τραγουδάκια.
0: Η ώρα σου είναι? Όχι, ποια ώρα σου, έχεις αργήσει λίγο.
1: Ναι, αλλά ήθελα να ακούσω το πρόγραμμα, τα τραγουδάκια. Είσατε και πολύ.
0: Πράγματι
1: και
0: είναι τα τραγούδια ένα και ένα.
1: Ναι, ένα και ένα. Νερό δεν έχετε?
0: Όχι.
1: Ναι.
0: Τώρα νερό μη λέμε και. Εντάξει, μην το βασκάνουμε.
1: Στη Σφήνε να δροστεί την ωραία παραγωγή.
0: Συμβαίνουν περίεργα πράγματα εδώ.
1: Το καταλαβαίνω. Το κάνω έτσι. Λοιπόν, μην καθυστερώ. Φιλιά σε όλους τους ακροατές, γιατί τελειώνει.
0: Την αγάπη μας, Ελενίτσα. Φιλάκια, φιλάκια στο επιτάλιο. Φιλάκια. Η Ελένη, όπως πάντα, στο τέλος.

Πιστεύω να σηκώσει κεφάλι ο Έλληνας, να γίνει κανένα θαύμα, να εξουδετερωθούν οι λόγοι που έχουν οι Έλληνες στα κεφάλια κάτω. Ο Λευτέρης Παπαδόπουλος έχει γράψει τους στίχους, έχει τραγουδήσει και ο Παύλος Σιδηρόπουλος και τα παίζει και η Αθανασία η Καραβούλια στην εκπομπή της που λέει και ο Λαδιστάνος. Το «Κάποτε θα έρθουν να σου πούν» με το Λάκη Χαλκιά. Με όλη τη σημασία.

Αγαπητοί μου φίλοι, ευχαριστώ που και σήμερα συμμετείχατε ενεργά, θα έλεγα, στην σημερινή εκπομπή. Στα παιδιά παίζει με το Λάκη Χαλκιά.

0: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
1: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
0: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
1: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
0: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
1: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Να ποστάρω. Feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας.
3: Φυσικά. Αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Αντίντας, Πέπκο, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
4: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανί Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανί Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδας Αβαλίων.
5: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
6: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
7: Κυριακή 9 Αυγούστου, στην πλατεία της κοινότητας Μέλισσας, περιμένουμε τα παιδιά και όλη την οικογένεια για το πιο μαγικό πάρτι του καλοκαιριού. Μια υπέροχη θεατρική παράσταση που υμνεί τη φιλία και τη δύναμη του να είσαι ο πραγματικός σου εαυτός. Γιατί η μαγεία γίνεται πάντα πιο όμορφη όταν τη ζούμε όλοι μαζί. Διοργάνωση, κοινότητα Μέλισσας και Δήμος Ανδραβίδας Κυλλήνης. Κυριακή 9 Αυγούστου, στην πλατεία της Μέλισσας. Ώρα έναρξης 8.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
8: Ακούτε Ionion FM.
9: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
10: Just Music.

Just Music, εδώ είσαι, εδώ είσαι και εδώ είμαστε παρέα. Όσο πηγαίνουμε και πιο καλοκαιρινή διάθεση έχουμε και πιο καλοκαιρινά τραγούδια ακούμε. Είμαι ο Mr. Spike, για τις ολόκληρες ώρες θα είμαστε παρέα στην πρώτη μας εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Λοιπόν, πολλά νέα έχουμε να πούμε, αλλά πάνω απ' όλα έχουμε να ακούσουμε την καλύτερη μουσική.

όταν γενικότερα κάποιος Έλληνας, παιδί μου, ξεπερνάει τα σύνορα, αισθανόμαστε για μια περηφάνεια να το πεις παραπάνω. Όπως αισθανόμαστε, ας πούμε, για τον Κωνσταντίνο Αργυρό, που είναι ο πρώτος Έλληνας καλλιτέχνης που βάζει ελληνόφωνο άλμπουμ στο Billboard, Top World Albums και Top Album Sale Chart. Μιλάμε ένα πράγμα το οποίο πραγματικά νομίζω ότι μας κάνει περήφανος. Είναι 12ο στο άλμπουμ στον κόσμο και 31ο σε άλμπουμ sales, και όλα αυτά σύμφωνα με το Billboard. Και μιλάμε για το πρώτο ελληνόφωνο άλμπουμ που έχει μπει ποτέ σε chart σε ό,τι αφορά τα άλμπουμ sales. Εντάξει, πολλά συγχαρητήρια στον Κωνσταντίνο Αργυρό, να πούμε κάπου εδώ, έτσι.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα εγωπρόβια 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Κασερόπιτα κυματιστή 850 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2 και 89. Και τσουρέκι πολίτικο 490 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1 και 37. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
2: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφυδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
3: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 9 και Δευτέρα 10 Αυγούστου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Διπλόδοκος στο δεινοσαυράκι», μεταγλωτισμένη στα ελληνικά. Ο Διπλόδοκος, ένας μικρός και καλόκαρδος δεινόσαυρος, ζει σε έναν μαγικό κόσμο. Όταν οι γονείς του εξαφανίζονται μυστηριωδώς, ξεκινά μια μεγάλη και συναρπαστική περιπέτεια για να τους βρει. Γεμάτος θάρρος και καλοσύνη, θα γνωρίσει φανταστικά πλάσματα, θα κάνει νέους φίλους και θα παλέψει να σώσει τον κόσμο του. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
2: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
4: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016 από το 1991. Στο Λούκι.
5: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι Ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
6: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης.

0: γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα στην παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
1: Ακούτε Ionian FM.
2: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

Κινούμαστε σε ρυθμούς Μοντιάλ. Αυτό είναι το μόνο δεδομένο. Και το τελικό του παγκόσμιου κυπέλου αποκτά για πρώτη φορά ένα halftime show, αμερικάνικων προδιαγραφών δηλαδή. 19 Ιουλίου λοιπόν θα εμφανιστούν η Madonna, ο Justin Bieber, BTS, Shakira και Burna Boy. Ένα 10-λεπτο πρόγραμμα που επιμελείται ο Chris Martin, τον Coldplay. Και η Shakira μαζί με τον Burna Boy θα παρουσιάσουν το επίσημο τραγούδι Die Die, ενώ ο στόχος της διοργάνωσης είναι να συγκεντρωθούν γύρω στα 100 εκατομμύρια δολάρια για εκμάθηση παιδιών. Είναι και καλός ο λόγος, έτσι.

Η Beyoncé ξεκίνησε τους εορτασμούς για τα 25 χρόνια του B-Day, Birthday, δηλαδή, σε μια απεριδοποιητή κυκλοφορία, ένα νέο κομμάτι που λέγεται Morning Dew, Donk, και επαναφέρει την έντονη χορευτική ενέργεια που συνδυάσαμε σε εκείνη την περίοδο της καριέρας της. Το ενδιαφέρον είναι ότι δεν περιορίζεται σε μια απλή επανέκδοση του παλιού άλμπουμ, αλλά προσθέτει καινούργιο υλικό, μετατρέποντας την επέτειο σε κανονικό νέο μουσικό κεφάλαιο, αυτή είναι, έτσι.

0: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, Sinsay, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
1: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
2: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
3: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
4: Δεν είναι τυχαίο ότι οι καταναλωτές επιλέγουν την Expert.
5: Γιατί γνωρίζουν ότι σε κάθε κατάστημα Expert η σχέση είναι προσωπική και η εξυπηρέτηση γίνεται με βάση τις δικές τους ανάγκες.
4: Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Expert. Η ειδική.
6: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
7: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
8: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
9: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
10: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
11: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη. Just Music.

ξεκίνημα δεύτερου ημιώρου και ο Teddy Swims επιστρέφει με το Break Up in Reverse. Μια ακόμα δυνατή συναισθηματική μπαλάντα. Το τραγούδι έχει ακουστεί για πρώτη φορά στις πρόσφατες υπαίθριες συνευλίες και στα φεστιβαλικά του σετ στη Βρετανία και στην Ευρώπη, πριν κυκλοφορήσει επίσημα. Και μετά το Mr. Know It All, ο Teddy συνεχίζει πάνω στη συνταγή που καθιέρωσε, δηλαδή μεγάλη φωνή, ερωτική απογοήτευση και τραγούδια που μοιάζουν έτοιμα για να γίνει ένα μαζικό sing-along.

Να σε πάω και σε κινηματογραφικά νέα και θα μιλήσω για την ταινία του Michael Jackson. Η ταινία λοιπόν Michael για τον Michael Jackson είναι η εμπορικότερη βιογραφική ταινία όλων των εποχών με 977 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Ξεπέρασε το ρεκόρ του Oppenheimer και είναι η μεγαλύτερη μουσική βιομηχανία αφιέροντας πίσω τη Bohemian Rhapsody. Η ταινία έχει το εντυπωσιακότερο άνοιγμα πρεμιέρα στη μουσική βιομηχανία συγκεντρώνοντας 97 εκατομμύρια δολάρια, ενώ το Michael είναι και η πιο κερδοφόρα ταινία στην ιστορία της Lionsgate με πιθανότητα για τις και για νέες ταινίες σε ό,τι αφορά τον καλλιτέχνη. Για να δεις τι γίνεται γύρω του Michael Jackson.

0: 8.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
1: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
2: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
3: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 9 και Δευτέρα 10 Αυγούστου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Διπλόδοκος στο δεινοσαυράκι», μεταγλωτισμένη στα ελληνικά. Ο Διπλόδοκος, ένας μικρός και καλόκαρδος δεινόσαυρος, ζει σε έναν μαγικό κόσμο. Όταν οι γονείς του εξαφανίζονται μυστηριωδώς, ξεκινά μια μεγάλη και συναρπαστική περιπέτεια για να τους βρει. Γεμάτος θάρρος και καλοσύνη, θα γνωρίσει φανταστικά πλάσματα, θα κάνει νέους φίλους και θα παλέψει να σώσει τον κόσμο του. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
2: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
4: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
5: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
6: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς, εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
7: Ακούτε Ionion FM.
8: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
9: Just Music.

0: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμου με εκδοχή του καλοκαιριού σου.
1: Κυριακή 9 Αυγούστου, στην πλατεία της κοινότητας Μέλισσας, περιμένουμε τα παιδιά και όλη την οικογένεια για το πιο μαγικό πάρτι του καλοκαιριού. Μια υπέροχη θεατρική παράσταση που υμνεί τη φιλία και τη δύναμη του να είσαι ο πραγματικός σου εαυτός. Γιατί η μαγεία γίνεται πάντα πιο όμορφη όταν τη ζούμε όλοι μαζί. Διοργάνωση, κοινότητα Μέλισσας και Δήμος Ανδραβίδας Κυλλήνης. Κυριακή 9 Αυγούστου, στην πλατεία της Μέλισσας. Ώρα έναρξης 8.

Ο Justin Bieber κυκλοφόρησε το Swang Live from Coachella Weekend 2, μετατρέποντας τη δεύτερη εμφάνισή του στο φεστιβάλ σε ένα ολοκληρωμένο live project. Πρόκειται για ακόμα ένα παράδειγμα της νέας στρατηγικής στη μουσική βιομηχανία. Οι μεγάλες φεστιβαλικές εμφανίσεις δεν μένουν πλέον μόνο στα κινητά, αλλά ηχογραφούνται επίσημα, κυκλοφορούν στο streaming και δίνουν μια νέα διάρκεια στα τραγούδια και σε ένα γενικότερα new album era.

Just Music, αυτή ήταν η πρώτη μας εκπομπή για αυτήν την εβδομάδα. Είμαι ο Mr. Spa, δύο ολόκληρες ώρες κάναμε παρέα. Δύο ολόκληρες ώρες ακούσαμε μόνο επιτυχίες, μόνο hits στη σειρά. Ραντεβού στο επόμενο θα πω και το νου σας.

0: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελά του βρίσκει από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
1: Θανασάκη!
0: Ναι, ναι, μαμά.
1: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
2: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
3: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Φιλιάνα, στον ομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
5: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
6: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανί Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανί Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδας Αβαλίων.
7: Ποιος είναι ο αθέατος παρατηρητής που μπαινοβγαίνει στη ζωή μας στα θόρυβα? Ανακαλύψτε το στα δύο νέα βιβλία της Εύης Παναγοπούλου, «Το βλέμμα από το Περβάζι» και «Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί», από τη σειρά Βελούδινες Περιπλανήσεις. Κρυμμένα μυστικά και ιστορίες έρχονται στο φως. «Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί» της Εύης Παναγοπούλου, γιατί η καθημερινότητα μπορεί να είναι η μεγαλύτερη περιπέτεια. Κυκλοφορούν σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Anthos MC.
8: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
9: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
10: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
11: Όλες οι ειδήσεις.
10: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
12: Στο freegr.gr.
13: Η πύλη της τεχνολογίας.
14: Το hot spot του ίντερνετ.
15: Ακούτε Ionion FM.
16: Sorry, can't talk to you at the moment. Call me later.
17: Καλημέρα, είσαι μόνη.

Καλώς τους, καλώς τους και καλώς ήρθατε στην παρέα μας, στα τραγούδια που αγαπάμε, στην επικοινωνία μας, σε αυτό το δίωρο που μας ανήκει κάθε φορά. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου, καλώς ήρθατε στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Επικοινωνία θέλω, επικοινωνία έχουμε, δυνατή, και έτσι θα συνεχίσουμε. Σας περιμένω στο Instagram account μου, στον Ντίκα το Παύλα Μιλιόγλου. Εκεί μου γράφετε το τραγούδι που θέλετε να ακούσουμε την επόμενη φορά, ειδήσεις από την περιοχή σας, οτιδήποτε αφορά, πιστεύετε, αυτή την πολύ πολύ μεγάλη παρέα, μαζί με το μικρό σας όνομα, το ραδιόφωνο και την περιοχή από όπου μας ακούτε. Πάντα το υπενθυμίζω, οπωσδήποτε follow στο account μου για να δω σίγουρα το μήνυμά σας. Ντίκα το Παύλα Μιλιόγλου στο Instagram, σας περιμένω.

0: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, σύνσε, αντίντας, πέπκο, κιάμπι και κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
1: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
2: Φιλιάνα, στον ομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
3: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
4: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κιλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
5: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 9 και Δευτέρα 10 Αυγούστου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Διπλόδοκο στο δεινοσαυράκι», μετακλωτισμένη στα ελληνικά.

0: διπλόδοκος, ένας μικρός και καλόκαρδος δεινόσαυρος, ζει σε έναν μαγικό κόσμο. Όταν οι γονείς του εξαφανίζονται μυστηριωδώς, ξεκινά μια μεγάλη και συναρπαστική περιπέτεια για να τους βρει. Γεμάτος θάρρος και καλοσύνη, θα γνωρίσει φανταστικά πλάσματα, θα κάνει νέους φίλους και θα παλέψει να σώσει τον κόσμο του. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
1: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα. Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
2: Εκεί όπου ο μύθος συναντά την ιστορία και το φως της Ολυμπίας ταξιδεύει μέσα στον χρόνο. Τέρα Ολύμπια, το βραβευμένο μουσικό έργο του Γιώργου Βούκανου, τώρα σε διεθνή κυκλοφορία σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και σε CD. Ένα κινηματογραφικό μουσικό ταξίδι στη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων, γεμάτο δύναμη, συγκίνηση και ελληνικό φως. Γιώργος Βούκανος, Τέρα Ολύμπια. Ζήστε τη μουσική, ζήστε τον μύθο. Κυκλοφορεί από τη Melody Spirit Records.
3: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
4: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
5: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

Επιστροφή στη μουσική μας, επιστροφή στις επιτυχίες. Δημήτρης Μιλιόγλου στο μικρόφωνο του αγαπημένου ραδιοφωνικού σταθμού και πραγματικά είναι από τις εικόνες που δεν περιμέναμε να δούμε. Με 110 κιλά κάναβης στις αποσκευές τους, συνελήφθησαν στο Διεθνές Αεροδρόμιο κοντά στο Κολόμπο 22 βουδιστές μοναχοί από τη Σρι Λάνκα. Βεβαίως, οι μοναχοί είχαν επισκεφθεί την Ταϊλάνδη και είχαν φροντίσει να προμηθευτούν ένα ισχυρό είδος κάναβης. Σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, επέστρεφαν μετά από τετραήμερες διακοπές στην πρωτεύουσα. Το κους, μια άκρος ισχυρή ποικιλία κάναβης, το είχαν κρύψει στις αποσκευές τους και κάθε ένας μετέφερε περίπου 5 κιλά του ναρκωτικού κρυμμένα στα ψεύτικα τυχώματα των αποσκευών του. Α, είδες οι βουδιστές μοναχοί.

Επιστροφή στη μουσική μας, επιστροφή στις επιτυχίες. Δημήτρης Μιλιόγλου στο μικρόφωνο του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού. Και νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή στιγμή αυτή να μιλήσουμε για ένα θέμα που μας απασχολεί όλους, γιατί έρχονται και οι στιγμές που θα κάνουμε τα ταξίδια μας. Υπάρχει φόβος για έλλειψη καυσίμων αεροσκαφών, παιδιά, όχι μόνο στην Ελλάδα, προς Θεού, είναι παγκόσμιο το θέμα, στην παγκόσμια αεροπορική βιομηχανία. Με τις αεροπορικές εταιρείες να κόβουν από τις πτήσεις τους μέσα στο Μάιο εκατομμύρια θέσεις επιβατών. Το έφλεκτο σκηνικό στη Μέση Ανατολή και οι επιπτώσεις του στις παγκόσμιες ενεργειακές ροές έχουν οδηγήσει σε εκτεταμένες ακυρώσεις και αναπροσαρμογές πτήσεων σε ολόκληρο τον κόσμο. Ελπίζω η κατάσταση, όσο είναι δυνατόν, να ομαλοποιηθεί, γιατί πλησιάζουμε και στην περίοδο που η Ελλάδα περιμένει πολύ πολύ κόσμο.

0: Θέλετε ακόμα μία ώρα γεμάτη από τα τραγούδια που αγαπάτε, γεμάτη ειδήσεις, γεμάτη κινηματογραφικές προτάσεις? Μείνετε εκεί που είστε, επιστρέφω σε λίγο.
1: Ναι, καλά. Καλά. Καλά. Καλά.

0: Δεν είναι τυχαίο ότι τα προϊόντα μας έχουν την εγγύηση του ονόματος Expert.
1: Γιατί γνωρίζετε ότι κάθε συσκευή από την Expert είναι πάντα μια σίγουρη επιλογή.
0: Είναι θέμα ποιότητας. Expert. Η ειδική.
2: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ. Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
3: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
4: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
5: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
6: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
7: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 9 και Δευτέρα 10 Αυγούστου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Διπλόδοκος το δεινοσαυράκι», μετακλωτισμένη στα ελληνικά. Ο Διπλόδοκος, ένας μικρός και καλόκαρδος δεινόσαυρος, ζει σε έναν μαγικό κόσμο. Όταν οι γονείς του εξαφανίζονται μυστηριωδώς, ξεκινά μια μεγάλη και συναρπαστική περιπέτεια για να τους βρει. Γεμάτος θάρρος και καλοσύνη, θα γνωρίσει φανταστικά πλάσματα, θα κάνει νέους φίλους και θα παλέψει να σώσει τον κόσμο του. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
6: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
8: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
9: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
10: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κυλλίνης στην Ανδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
11: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

Επιστροφή στη μουσική μας, επιστροφή στις επιτυχίες. Δημήτρης Μιλιόγλου στο μικρόφωνο του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού. Και να σας πω ότι οι κατηγορίες για διατάραξη της δημόσιας τάξης απαγγέλθηκαν σε ένα 18χρονο Γάλλο στη Σιγκαπούρη, ο οποίος κινδυνεύει, προσέξτε, με ποινή φυλάκισης επειδή έγλειψε ένα καλαμάκι και μετά το έβαλε πίσω σε μηχάνημα αυτόματης πώλησης ποτών. Εκεί στη Σιγκαπούρη είναι πάρα πολύ αυστηροί κανονισμοί, πάρα πολύ αυστηροί νόμοι. Σε τέτοιο επίπεδο, όπως ακριβώς αυτό που σας ακούω, ο Ντιντιέ Γκασπάρ Ουέν Μαξιμιλιάν βιντεοσκόπησε τον εαυτό του στις 12 Μαρτίου, την ώρα που το έκανε αυτό που σας είπα. Μετά δημοσιοποίησε τις εικόνες του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλίμονο, γνωρίζοντας ότι αυτό θα προκαλούσε ή θα δημιουργούσε κίνδυνο να προκληθεί ταρεπορία στο κοινό. Ο νεαρός άντρας, ο οποίος διαθέτει φοιτητική βίζα στη Σιγκαπούρη, κινδυνεύει λοιπόν με επιβολή φυλάκισης έως και 3 μηνών, αλλά και προστίμο για διατάραξη της δημόσιας τάξης σε μια χώρα που δεν χαρίζει και πολλά.

Λοιπόν, τη Γαλλία την ξέρετε και την αγαπάτε. Πόσες χώρες όμως παγκοσμίως στην Γαλλία τη λένε Γαλλία και όχι France? Μόνο η Ελλάδα, η Κύπρος και ένα μικροσκοπικό κρατήδιο. Η Δυτική Ευρώπη ακολούθησε την ιστορική εξέλιξη των Φράγκων και καθιέρωσε το Φράνσια. Από εκεί βρέθηκε και η ονομασία France, ενώ η ελληνική παράδοση κράτησε το Γαλλία. Εξού και το Γαλλία που λέμε μέχρι και σήμερα.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Καλοκαίρι 2026. Βαρθολομιό. Τρεις μήνες χωρίς νερό.
2: Επιχειρήσεις καταστρέφονται. Οικιακές συσκευές αχρηστεύονται. Ο τουρισμός καταραίει. Η δημόσια υγεία δοκιμάζεται.
1: Πού είναι το αυτονόητο δικαίωμα των πολιτών στη ζωή και την υγιεινή? Ως πότε η αδιαφορία και η αδράνεια των αρμοδίων θα αφήνουν μια ολόκληρη περιοχή στη δίψα?
2: Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες του Βαρθολομιού δεν σιωπούν άλλο. Απαιτούν άμεση λύση στο πρόβλημα της υδροδότησης. Τώρα!
1: Η υπομονή εξαντλήθηκε. Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, όχι πολυτέλεια.
3: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
4: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
3: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
4: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
3: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
4: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
5: Για να μην τρέχει το νερό και τρέχεις κι εσύ, Υδροροές Λιακόπουλος.
6: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
5: Τηλέφωνο 26 016. Από το 1991 στο Λούκι.
7: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρούτα εμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλίνης. 2623-094-030. Φρούτα εμπορική Βεσκούκης.
8: Κυριακή 9 Αυγούστου, στην πλατεία της κοινότητας Μέλισσας, περιμένουμε τα παιδιά και όλη την οικογένεια για το πιο μαγικό πάρτι του καλοκαιριού. Μια υπέροχη θεατρική παράσταση που υμνεί τη φιλία και τη δύναμη του να είσαι ο πραγματικός σου εαυτός. Γιατί η μαγεία γίνεται πάντα πιο όμορφη όταν τη ζούμε όλοι μαζί. Διοργάνωση, κοινότητα Μέλισσας και Δήμος Ανδραβίδα.

0: Κυλίνης. Κυριακή 9 Αυγούστου, στην πλατεία της Μέλισσας. Ώρα έναρξης 8.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
1: Ακούτε Ionion FM.

0: Επιστροφή στη μουσική μας, επιστροφή στις επιτυχίες. Δημήτρης Μιλιόγλου στο μικρόφωνο του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού. Πάμε μία βόλτα στην Ινδία για μία είδηση που δεν περίμενα να την ακούσω. Θράψη κάνουν πάρτι με diet Coca-Cola's. Όπως ακριβώς το ακούτε. Ο πόλεμος στο Ιράν προκάλεσε έλλειψη του αναψυκτικού του συγκεκριμένου. Έτσι λοιπόν, pub και influencers έχουν βρει μια χρυσή ευκαιρία να επωφεληθούν από αυτή την έλλειψη και διοργανώνουν πάρτι με Coca-Cola Diet με είσοδο από 10 έως 16 δολάρια παρακαλώ. Δεν θέλει κόπο παιδιά, θέλει τρόπο και μια έξυπνη ιδέα.
1: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο.

Λίγο πριν το τέλος να σας θυμίσω τον Ντίκατο Παύλα Μιλιόγλου στο Instagram, εκεί θα σας περιμένω τα μηνύματά σας, τα τραγούδια που αγαπάτε, αυτά που κάνουμε κάθε φορά. Follow το account και σε κάθε μήνυμα όνομα, ραδιόφωνο και περιοχή από όπου μας ακούτε. Ντίκατο Παύλα Μιλιόγλου στο Instagram, σας περιμένω.

Και κάπου εδώ, κάπως έτσι, να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που για άλλη μια φορά κάναμε παρέα ραδιόφωνο. Ραντεβού την επόμενη φορά, γνωστή μέρα, γνωστή ώρα, πάντα σε αυτήν εδώ την αγαπημένη συχνότητα. Από τον Δημήτρη Μιλιόγλου, τεράστιο φίλη, τεράστιο ευχαριστώ. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια και χαρά.

0: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
1: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
0: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
1: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
0: Επιλογή υπεροχής.
2: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
3: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 9 και Δευτέρα 10 Αυγούστου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Διπλόδοκος στο δεινοσαυράκι», μεταγλωτισμένη στα ελληνικά. Ο Διπλόδοκος, ένας μικρός και καλόκαρδος δεινόσαυρος, ζει σε έναν μαγικό κόσμο. Όταν οι γονείς του εξαφανίζονται μυστηριωδώς, ξεκινά μια μεγάλη και συναρπαστική περιπέτεια για να τους βρει. Γεμάτος θάρρος και καλοσύνη, θα γνωρίσει φανταστικά πλάσματα, θα κάνει νέους φίλους και θα παλέψει να σώσει τον κόσμο του. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
2: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
4: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζεδοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
5: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
6: Θανασάκη!
5: Ναι, ναι, μαμά.
6: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
7: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
8: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
9: Ακούτε Ιόνιον FM

Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Η Μημέρη Αυγερινοπούλου και για σήμερα θα είμαι στην παρέα σας για δύο ολόκληρες ώρες. Ελάτε, εξυντονιστείτε. Ελάτε να κάνουμε μια ωραία παρέα εδώ όλοι μαζί. Ελάτε τουλάχιστον να είμαστε ένα ευχάριστο διάλειμμα μέσα σε όλα αυτά τα τρελά τα οποία συμβαίνουν και τα οποία δυστυχώς ζούμε.

Η χαρά, λέει, είναι προσωπική υπόθεση. Ναι, δεν είναι μόνο οι φίλοι μας η χαρά, είναι και το συνέστημα. Είναι προσωπική υπόθεση. Όταν επιλέγουμε την ουσία και πάβουμε να ασχολούμαστε με το φαίνεστε. Όταν εγκαταλείπουμε την άποψη του πώς πρέπει να είμαστε, αποκαλύπτεται ο πιο αυθεντικός εαυτός μας. Αυτόν έχουμε ανάγκη και εμείς και οι γύρω μας. Ελάτε λοιπόν να είμαστε αληθινοί, ελάτε να λέμε, να μιλάμε μέσα από την καρδιά μας, να λέμε την αλήθεια μας, γιατί ξέρετε, όταν πηγαίνουμε με την αλήθεια μπροστά και οι άλλοι το καταλαβαίνουν, ακόμα και αν στη δική μας την αλήθεια διαφωνούν, καταλαβαίνουν το συναίσθημα, καταλαβαίνουν ότι το κάνουμε μέσα από την ψυχή μας. Ελάτε λοιπόν να προχωράμε με σύμβουλο το θέλω μας και την αγάπη μας και όχι με το τι λένε οι άλλοι, πώς είναι οι άλλοι, πώς μας θέλουν και πώς. Πολλά τα πώς και ξέρετε, κάποια δεν παίρνουν και διότι.

και μια έρευνα που λέει, και το φαντάζομαι ότι θα συμφωνήσετε, ότι η τελειομανία βλάπτει σοβαρά την υγεία. Γιατί όταν ένας άνθρωπος είναι κολλημένος στην τελειομανία, μπορεί να του φέρνει κάτι καλό, δηλαδή να θέλει να επενδύει, να θέλει να είναι πολύ συνεπής με τον εαυτό του, αλλά εάν ξεφύγει, ξέρετε τη διαφορά, είναι μια πολύ πολύ πολύ μικρή γραμμούλα, εάν ξεφύγει και γίνει τοξική η τελειομανία, τότε είναι άνθρωποι οι οποίοι δυσκολεύονται να πάρουν αποφάσεις, έχουν πάρα πολλές απαιτήσεις από τους εαυτούς τους, φοβούνται τα λάθη και τις αποτυχίες, σε βαθμό να παγώνουν μπροστά σε κάτι καινούριο, ψάχνουν το τέλειο σύντροφο, αλλά απογοητεύονται μόλις αρχίζουν και βλέπουν κάποιες ατέλειές του, ζουν μέσα σε ένα υπερβολικό άγχος και το αναμάσιμα των αρνητικών σκέψεων στην προσπάθειά τους να προλάβουν κάποιο λάθος τους κάνει να φρενάρουν τα πάντα στη ζωή τους, μπερδεύουν το σημαντικό με το ασήμαντο, δεν εμπιστεύονται εύκολα τους ανθρώπους γύρω τους, καθώς κανείς δεν ξέρει να κάνει τις δουλειές τόσο καλά όσο εκείνη, βλέπουν τα πράγματα υπό το πρίσμα ή είμαι άψογος ή είμαι αποτυχία, δεν χαίρονται τις επιτυχίες στη ζωή τους, γιατί πάντα θα μπορούσαν να είναι καλύτερες, συγκρίνονται συνεχώς με άλλους και τους βλέπουν ανταγωνιστικά, παρουσιάζουν μια τσαλάκωτη εικόνα προς τα έξω και. Αυτό δεν είναι υγιής τελειομανία. Και όπως λέει και η δασκάλα ενδυνάμωσης, η Εύη Ζουρούδη Αργουδέλη, που τα λέει πάρα πολύ σωστά, μην ψάχνεις να βρεις το τέλειο. Ξεκίνα, κάνε την πρώτη κίνηση, κάνε το πρώτο βήμα και το ένα βήμα θα σου φέρει το άλλο και θα το φτιάξεις και δεν χρειάζεται πια να είναι και τόσο τέλειο. Χρειάζεται όμως να είναι βαθιά αληθινό.

0: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, σύνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
1: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
2: Ποιος είναι ο αθέατος παρατηρητής που μπαινοβγαίνει στη ζωή μας στα θόρυβα? Ανακαλύψτε το στα δύο νέα βιβλία της Εύης Παναγοπούλου, «Το βλέμμα από το Περβάζι» και «Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί», από τη σειρά «Βελούδινες περιπλανήσεις». Κρυμμένα μυστικά και ιστορίες έρχονται στο φως. «Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί» της Εύης Παναγοπούλου, γιατί η καθημερινότητα μπορεί να είναι η μεγαλύτερη περιπέτεια. Κυκλοφορούν σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Anthos MC.
3: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Φιλιάνα, στον ομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
5: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στον ομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
6: Ακούτε Ionion FM

Και μετά το σύντομο διαφημιστικό μας διάλειμμα, επιστρέψαμε εδώ στο δικό μας ραδιόφωνο, στη δική μας αγαπημένη συχνότητα. Είμαι η Μέρια Βιερνοπούλου, θα είμαι εδώ για αρκετή ακόμα ώρα. Έχουμε να πούμε και να τραγουδήσουμε και να περάσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα γίνεται. Πάμε.

0: καιρό.
1: Ερώτηση προς όλους. Έχετε ελεύθερο χρόνο? Όχι, κακός. Πρέπει να τον δημιουργείτε. Πρέπει να τον βρείτε. Γιατί ο ελεύθερος χρόνος, ο ποιοτικά ελεύθερος χρόνος, αυτός που ξεκουράζει το μυαλό μας, που ξεκουράζει την ψυχή μας, που μας επιτρέπει να ασχοληθούμε με το χόμπι μας, που μας επιτρέπει να κάνουμε ένα περίπατο, να μοιραστούμε ωραίες στιγμές. Αυτός λοιπόν ο ελεύθερος χρόνος λειτουργεί μόνο θετικά για το μυαλό μας. Ακριβώς. Θα μου πείτε, καλά, πώς συνδέονται? Όπως το σκεφτήκατε, ότι όταν πρέπει να έχεις ελεύθερο χρόνο, όταν κουράζεις υπερβολικά το μυαλό σου, όταν δεν ξεκουράζεσαι, χτυπάνε καμπανάκια για την άνοια που, ξέρετε κάτι, δεν έχει ούτε ηλικία, ούτε και στιγμή. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι η άνοια έχει έρθει και σε μικρότερες ηλικίες. Λοιπόν, χρειαζόμαστε χρόνο, γιατί αυτός ο χρόνος είναι απαραίτητος για την υγιή γύρανση του εγκεφάλου. Βρείτε χρόνο. Εκμεταλλευτείτε ωραίες στιγμές. Μοιραστείτε ωραίες στιγμές. Τραγουδίστε για την πάρτι σας, για σας. Βάλτε τα ακουστικά σας και βγείτε να περπατήσετε. Σας παρακαλώ, πάρτε αγκαλιά εσάς.

Θα σας το πω και ίσως έχετε αντίρρηση, αλλά πιστέψτε με, θεωρώ ότι είχε πολύ το δίκιο. Είναι ο Τζεφ Μπέζος, ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον πλανήτη. Δεν ξέρω αν χτυπάει και πρώτια, γιατί δεν είμαι και στην τσέπη του, αλλά λέμε τώρα, ένας από τους ελάχιστους που είναι τόσο πολύ πλούσιοι στον κόσμο. Ο Τζεφ Μπέζος λοιπόν λέει ότι η τεμπελιά και όχι η σκληρή δουλειά είναι πηγή του άγχους. Το στρες φεύγει τη στιγμή που λέει κάνω το πρώτο βήμα. Και έτσι ακριβώς είναι. Ξέρετε, κάτι φοβόμαστε. Κάποια αναβλητικότητα έχουμε. Μία τεμπελιά μας τσακίζει τα νεύρα. Κι όμως, όταν αποφασίσουμε και μπούμε στη δράση και κάνουμε το πρώτο βήμα, πιστέψτε με, αλλάζουν όλα. Ναι, η τεμπελιά μπορεί να δημιουργεί ένα απίστευτο στρες. Η δράση θα σας πάει σε άλλο επίπεδο. Θα σας ανεβάσει σε άλλα επίπεδα. Και στην τελευταία ανάλυση, πραγματικά, θα έχετε νιώσει δημιουργική και θα έχετε παίξει ένα πολύ σπουδαίο ρόλο στην εξέλιξή σας. Αυτός λοιπόν ο ιδρυτής της Amazon, με σημερινή περιουσία μόνο 234 δις δολάρια, και τέταρτος προσωπικότητας το βρήκα στον κόσμο, πέρασε, λέει, έντονο στρες στα πρώτα χρόνια της εταιρείας του. Βέβαια. Γιατί ήταν σαν ένα γκαράζ, δεν ήξερε πώς τι να κάνει, χρειάστηκε πολλές συναντήσεις, να συγκεντρώσει λεφτά. Αλλά μόλις μπήκε το νερό στα βλάκι, το τσούλησε πάρα πολύ καλά το πλοίο. Και αυτό η Amazon του έφερε τεράστια κέρδη. Λοιπόν, σηκωθείτε, ανασυνταχθείτε, ξεκινούμε και ο Θεός μαζί μας.

0: Ρόνιον FM στέρεο. Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
1: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
2: Εκεί όπου ο μύθος συναντά την ιστορία και το φως της Ολυμπίας ταξιδεύει μέσα στον χρόνο. Τέρα Ολύμπια, το βραβευμένο μουσικό έργο του Γιώργου Βούκανου, τώρα σε διεθνή κυκλοφορία σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και σε CD. Ένα κινηματογραφικό μουσικό ταξίδι στη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων, γεμάτο δύναμη, συγκίνηση και ελληνικό φως. Γιώργος Βούκανος, Τέρα Ολύμπια. Ζήστε τη μουσική, ζήστε τον μύθο. Κυκλοφορεί από τη Melody Spirit Records.
3: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
4: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
3: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
5: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
6: Αρκούδι. Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
7: Κυριακή 9 Αυγούστου, στην πλατεία της κοινότητας Μέλισσας, περιμένουμε τα παιδιά και όλη την οικογένεια για το πιο μαγικό πάρτι του καλοκαιριού. Μια υπέροχη θεατρική παράσταση που υμνεί τη φιλία και τη δύναμη του να είσαι ο πραγματικός σου εαυτός. Γιατί η μαγεία γίνεται πάντα πιο όμορφη όταν τη ζούμε όλοι μαζί. Διοργάνωση, κοινότητα Μέλισσας και Δήμος Ανδραβίδας Κυλλήνης. Κυριακή 9 Αυγούστου, στην πλατεία της Μέλισσας. Ώρα έναρξης 8.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
8: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
9: Ακούτε Ionion FM.

πέρασε η πρώτη ώρα και η Μέρη Ευγερινοπούλου, δηλαδή ολόκληρη εγώ, φέμαι στην παρέα σας για αρκετή ακόμα ώρα με πολλές μουσικές, με πολλά σχόλια, με πολλές ειδήσεις. Έλατε και συντονιστείτε εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο, στη δική μας συχνότητα. Πάμε και ξεκινάμε.

ξέρετε ότι πάντοτε θέλω να λέω ωραίες ειδήσεις και όταν διαβάζω και για νέους ανθρώπους που πραγματικά παράγουν έργο, χαίρομαι πάρα πολύ. Διάβασα λοιπόν πρόσφατα για την Ιώτα Διαμαντή, μία δασκάλα η οποία σε ένα μικρό χωριό που λέγεται Φουρνά στην Ευρυτανία κάνει θαύματα, και αυτή η κοπέρα λοιπόν μπήκε στους καλύτερους εκπαιδευτικούς στον κόσμο. Ξέρετε γιατί? Γιατί αποφάσισε να αφήσει τα μεγάλα σχολεία, να αφήσει τις μεγάλες πόλεις, να πάει σε ένα χωριό που το σχολείο είναι μία δασκάλα για όλα τα παιδάκια κάθε τάξης, και να προσπαθήσει να φέρει την σύγχρονη εποχή σε ένα τόσο μικρό χωριό, σε ένα τόσο μικρό σχολείο. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι έβαλε νέες σύγχρονες μεθόδους, όπως η ανεστραμμένη τάξη, που είναι ότι κάθεται ο μαθητής και παραδίδει και η δασκάλα ακούει. Έβαλε τη ρομποτική, έβαλε την τεχνητή νοημοσύνη, έκανε διεθνές συνεργασίες και. Είναι αυτό που λέμε ότι όταν πέσεις σε φωτισμένο δάσκαλο, πραγματικά όποιο μυαλό μπορεί να ανοίξει και να ανθίσει. Μπράβο στην κοπέλα, μπράβο της και σανότερα, και πραγματικά τέτοιοι καθηγητές, τέτοιοι δάσκαλοι χρειάζονται για να πάμε μπροστά, γιατί το μέλλον μας είναι η παιδεία μας.

τι λέγανε προηγουμένως, ότι πρέπει να είμαστε αμένικτα μυαλά με καλούς δασκάλους και γιατί το μέλλον μας είναι η γνώση μας. Το μέλλον μας όμως δεν είναι μόνο η γνώση μας, είναι και η συναναστροφή με τους σωστούς ανθρώπους. Τι μας λέγανε από μικρά παιδιά? Να προσέχετε την παρέα σας. Ξέρετε γιατί? Η συναναστροφή με δύσκολους ανθρώπους μας γερνάει λίγο πιο γρήγορα. Βεβαίως, έγινε έρευνα στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης και έδειξαν ότι οι άνθρωποι οι οποίοι κάθονται με πάρα πολύ δύσκολους ανθρώπους, με ανθρώπους που τους στρεσάρουν, που τους στεναχωρούν, τι δημιουργούν? Γύρας. Είναι αυτό που μας λέγανε παλιότερα οι γιαγιάδες που ακούγαμε, πω παιδί μου, μην τα κάνεις αυτά, θα με γεράσεις πριν από την ώρα μου. Έρχονται τώρα στη Νέα Υόρκη και κάνουν και τις έρευνες. Κοιτάξτε να δείτε που αυτές οι σοφές γιαγιάδες μας, αυτοί οι σοφοί άνθρωποι, ξέραν ακριβώς τι σημαίνει. Ξέραν ότι όταν έχεις στρες, αυξάνεται η παραγωγή της κορτιζόλης και προκαλεί φλεγμονή. Και αυτή προκαλεί ακόμα μεγαλύτερο στρες και ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα. Τόσο στο κεφάλι, όσο και στους υπόλοιπους, στα υπόλοιπα σημεία του πρόσωπου, του σώματος, του σώματος, τα πάντα. Λοιπόν, σας παρακαλώ πολύ, μακριά από κακές συναστροφές με τοξικούς κακούς ανθρώπους, γιατί θέλουμε να είμαστε εσαΐ νέοι.

0: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφυδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
1: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 9 και Δευτέρα 10 Αυγούστου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Διπλόδοκος στο δεινοσαυράκι», μετακλωτισμένη στα ελληνικά. Ο Διπλόδοκος, ένας μικρός και καλόκαρδος δεινόσαυρος, ζει σε έναν μαγικό κόσμο. Όταν οι γονείς του εξαφανίζονται μυστηριωδώς, ξεκινά μια μεγάλη και συναρπαστική περιπέτεια για να τους βρει. Γεμάτος θάρρος και καλοσύνη, θα γνωρίσει φανταστικά πλάσματα, θα κάνει νέους φίλους και θα παλέψει να σώσει τον κόσμο του. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
0: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
2: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη Χρυσή Άμμο, τότε κάντι να γιανισκάρει. Η πρίμου με εκδοχή του καλοκαιριού σου.
3: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
4: Ακούτε Ιόνιζα Θέμα.

Αυτά ήταν με αλήθεια και με ψέματα. Φτάσαμε στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Είμαι η Μέρια Ευγερινοπούλου και θα είμαι στην παρέα σας για λίγη ακόμα ώρα. Ας ξεκινήσουμε να τραγουδάμε και μετά ετοιμαστείτε. Έχω να σας πω για όσες, εγώ δεν βάζω τον εαυτό μου μέσα, γιατί σας έχω πει, έχω μια συγκεκριμένη ηλικία που την κρατάω σταθερά. Είναι πάνω από 50, υπάρχουν λέει 7 τροφές που μας βοηθούν να χάσουμε απώλεια κοιλιακού λίπους. Αλλά θα τα πούμε μετά το τραγούδι.

σας έλεγα προηγουμένως, σας είπα, εγώ έχω μια σταθερή οικία, δεν αλλάζω, αλλά εντάξει, μεγαλώνω. Παρόλα αυτά, λέει, αν έχουμε περάσει τα 50 που τα έχουμε, πρέπει να ξέρουμε τι πρέπει να τρώμε από το πρωί, έτσι ώστε να ενεργοποιείται η απώλεια λίπους. Γιατί πάει, ρε παιδί μου, όσο γυμνασμένος και να είσαι, όσο και να προσέχεις, πάει λίγο έτσι και στους άντρες και στις γυναίκες και το παραπανήσιο, έστω και το μικρό το παραπανήσιο, τσουκ, κάθεται στην κοιλιά σου. Τι πρέπει λοιπόν να κάνεις για να έχεις απώλεια? Πρέπει να τρως αυγουλάκια. Αυγουλάκια. Εξαιρετική επιλογή για πρωινό. Βοηθάει το μεταβολισμό και πραγματικά έχει ένα τέλειο συνδυασμό πρωτεΐνης και λιπαρών. Αυτό λοιπόν μας σταθεροποιεί το ζάχαρο. Βέβαια, το γιαούρτι που είναι πλούσιο σε πρωτεΐνη και προβιωτικά. Αν θέλεις βάλε και λίγο μέλι σου, λέει, δεν πειράζει. Η βρώμη, άμα σας αρέσει να τη φάτε, τα μούρα, ξηρή καρπή και φιστικοβούτυρο, αβοκάντο, ολική σάλευση δημητριακά με υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες. Εάν δεν σας χρειάζεται ακριβώς τα δημητριακά, μην τα φάτε. Ούτως ή άλλως, ξέρετε, είναι μια τροφή που βγήκε από τα βόρεια, από τη Βόρεια Ευρώπη, γιατί εκεί κάνει κρύο και χρειάζονται άλλα συστατικά οι τροφές μας. Αν παρόλα θα σας αρέσουν, φάτε τα. Αν λοιπόν φτιάξετε, λέει, μια διατροφή που ξεκινάει κάπως έτσι, σας βοηθάει να υπάρχει μια ισορροπία στο ζάχαρο, να καίγεται το περιττό της κοιλιάς και βρε παιδιά, εντάξει, ακόμα Μάρτης είναι. Έτε τον Ιούνιο να έχουμε κοιλιακούς.

Αυτό ήταν και για σήμερα. Θέλω να σας ευχαριστήσω που ήσασταν στην παρέα μας. Θέλω να πιστεύω ότι περάσαμε πολύ ευχάριστα και εσείς και εμείς. Από τη Μέρη Γερνοπούλου και όλη την υπόλοιπη παρέα εδώ στο στούντιο, ένα πολύ πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο ακριβώς την ίδια ώρα εδώ στο δικό μας αγαπημένο ραδιόφωνο, στη δική μας αγαπημένη συχνότητα. Από μένα για εσάς τα καλύτερα και μην ξεχνάτε να βλέπετε πού θέλετε να πάτε για να μην πάτε εκεί που κοιτάτε. Γεια σας.

0: Τις ζωές μας για να δεις πόσα πιάνεις στο μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
3: Η ώρα είναι 8.
4: Ιόνιον FM στέρεο.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Καλοκαίρι 2026. Βαρθολομιό. Τρεις μήνες χωρίς νερό.
2: Επιχειρήσεις καταστρέφονται. Οικιακές συσκευές αχρηστεύονται. Ο τουρισμός καταραίει. Η δημόσια υγεία δοκιμάζεται.
1: Πού είναι το αυτονόητο δικαίωμα των πολιτών στη ζωή και την υγιεινή? Ως πότε η αδιαφορία και η αδράνεια των αρμοδίων θα αφήνουν μια ολόκληρη περιοχή στη δίψα?
2: Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες του Βαρθολομιού δεν σιωπούν άλλο. Απαιτούν άμεση λύση στο πρόβλημα της υδροδότησης. Τώρα!
1: Η υπομονή εξαντλήθηκε. Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, όχι πολυτέλεια.
3: Αδελφοί Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
4: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
5: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
6: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
7: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
8: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε Πύργο και Γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
9: Κυριακή 9 Αυγούστου, στην πλατεία της κοινότητας Μέλισσας, περιμένουμε τα παιδιά και όλη την οικογένεια για το πιο μαγικό πάρτι του καλοκαιριού. Μια υπέροχη θεατρική παράσταση που υμνεί τη φιλία και τη δύναμη του να είσαι ο πραγματικός σου εαυτός. Γιατί η μαγεία γίνεται πάντα πιο όμορφη όταν τη ζούμε όλοι μαζί. Διοργάνωση, κοινότητα Μέλισσας και Δήμος Ανδραβίδας Κυλλήνης. Κυριακή 9 Αυγούστου, στην πλατεία της Μέλισσας. Ώρα έναρξης 8.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
10: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλήνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλήνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
11: Αλάτι και πιπέρι, το πιο ζεστό σημείο της περιοχής στο Βαρθολομιό. Για φαγητό από νωρίς το μεσημέρι έως αργά το βράδυ, βρίσκεσαι, μιλάς, γελάς, αφήνεσαι, απολαμβάνεις. Αλάτι και πιπέρι, σήμα κατά τεθέν της νοστιμιάς και της διασκέδασης. Μεγάλη αίθουσα για συγκεντρώσεις. Απόλαυσέ το, βάλε στη ζωή σου αλάτι και πιπέρι.
12: Ακούτε Ionion FM.
13: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε

Καλώς ήρθατε στο Goldies Radio Show. Καλώς ήρθατε στην αγαπημένη σας εκπομπή που παίζει τα αγαπημένα κλασικά. Δύο φορές την εβδομάδα σε όλα τα ραδιόφωνα σε όλη την Ελλάδα, από την Κρήτη μέχρι τον Εύρο, από το Αιγαίο και το Ιόνιο, παίζουμε αυτά τα οποία αγαπάτε. Και είμαστε εδώ σε μια εκπομπή που σας κερδίζει κάθε εβδομάδα. Και εμείς το vibe το εισπράττουμε. Διότι όπου κι αν είμαι, μου στέλνετε μήνυμα στο Instagram και μου λέτε: Γεια σου Παναγιώτη, σε ακούω από εδώ, σε ακούω από εκεί. Και εμείς χαιρόμαστε πάρα πολύ που όλη αυτή η προσπάθεια που είναι ένα αποτέλεσμα ομαδικής δουλειάς έχει αποτέλεσμα. Γι' αυτό πίνω στην υγειά σας. Καλώς ήρθατε. Είστε έτοιμοι και σήμερα να παίξουμε τα αγαπημένα κλασικά? Είστε έτοιμοι να μπούμε στην αυλή του μουσικού παραδείσου? Έχετε πιάσει το υπονοούμενο. Θα ξεκινήσουμε με Δέσποινα Βανδύ. Στην αυλή του παραδείσου, φίβο στη μουσική και στη σύνθεση, ένα τραγούδι για απόλυτα ερωτευμένους. Και καλώς ήρθατε στην παρέα μας.

έρωτας θέλει τρέλα, ο έρωτας θέλει παραφροσύνη, ο έρωτας θέλει να φεύγεις από τη λογική. Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι που ερμήνευσε ο Άγγελος και ο Στέλιος Διονυσίου στο μακρινό παρελθόν, μία σύνθεση του Μιχάλη Ρακιτζή. Η νεότερη γενιά το έμαθε μέσα από την Κατερίνα Λιόλιου το 2023. Είναι το «Θα σου λείψει δική μου η τρέλα, θα μου λες πίσω γρήγορα έλα, θα σου λείψουν τα ελαττώματά μου και θα θέλεις να τρέξεις κοντά μου». Πάμε να το απολαύσουμε όμως το αυθεντικό, διότι το έχουμε δει και μάλλον το έχουμε ακούσει και από την Κατερίνα Λιόλιου. Εμείς θα ακούσουμε τον Άγγελο και τον Στέλιο Διονυσίου στο μακρινό 2000.

μόνο η απόλυτη Ελληνίδα Star μπορεί να προσδιορίσει μουσικά το κλίμα το τροπικό και να το μετατρέψει σε μια παλέτα συναισθημάτων. Διότι ο έρωτας μπορεί να δημιουργήσει αυτή τη συνθήκη. Τρελαίνομαι, μια παγώνω, μια ζεσταίνομαι. Διότι στον έρωτα πρέπει να ζούμε την υπερβολή. Στα καλύτερά της, η απόλυτη Ελληνίδα Star μέσα από ένα μοναδικό και αισθαντικό βίντεο κλιπ μας είχε αναστατώσει για άλλη μια φορά και όχι άδικα. Εσείς το ζητήσατε, εμείς το παίζουμε εδώ στο Goldies Radio Show. Κλίμα τροπικό σε σύνθεση και μουσική, βεβαίως πάντα, του Νίκο Καρβελά. Έχεις δυο

0: Union FM.
1: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
2: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
3: Θανασάκη!
2: Ναι, ναι, μαμά.
3: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
4: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
5: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κιλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
6: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 9 και Δευτέρα 10 Αυγούστου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Διπλόδοκος το δεινοσαυράκι», μεταγλωτισμένη στα ελληνικά. Ο Διπλόδοκος, ένας μικρός και καλόκαρδος δεινόσαυρος, ζει σε έναν μαγικό κόσμο. Όταν οι γονείς του εξαφανίζονται μυστηριωδώς, ξεκινά μια μεγάλη και συναρπαστική περιπέτεια για να τους βρει. Γεμάτος θάρρος και καλοσύνη, θα γνωρίσει φανταστικά πλάσματα, θα κάνει νέους φίλους και θα παλέψει να σώσει τον κόσμο του. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
5: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
7: Ποιος είναι ο αθέατος παρατηρητής που παινοβγαίνει στη ζωή μας αθόρυβα? Ανακαλύψτε το στα δύο νέα βιβλία της Εύης Παναγοπούλου, «Το βλέμμα από το Περβάζι» και «Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί», από τη σειρά «Βελούδινες περιπλανήσεις». Κρυμμένα μυστικά και ιστορίες έρχονται στο φως. «Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί» της Εύης Παναγοπούλου, γιατί η καθημερινότητα μπορεί να είναι η μεγαλύτερη περιπέτεια. Κυκλοφορούν σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άνθος MC.
8: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
9: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
10: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
9: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
10: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
9: Επιλογή υπεροχής.
11: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιον FM.
12: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε

Συνεχίζουμε εδώ στην αγαπημένη εκπομπή. Ελπίζω να περνάτε πάρα πολύ όμορφα. Μην ξεχνάτε την επικοινωνία Goldies κάτω παύλα, Radio Show, όπου ζητάτε τα αγαπημένα σας τραγούδια και πείτε μας σε ποια συνθήκη είστε. Ελάτε να φέρουμε το Σουάν, ένα boy band το οποίο έχει κάνει ένα ριλανσάρισμα της καριέρας του. Βεβαίως με τον Κωνσταντίνο Χριστοφόρου να είναι ο front singer και να ακούσουμε το τραγούδι Μωρό μου. Είναι αυτή η προσμονή να βρεθούμε αγκαλιά. Και είναι αυτή η pop μουσική που πάντα μας ξεσήκωνε όταν έπαιζε στα κλαμπ. Τραγούδι διαχρονικό που παίζει recurrent, δηλαδή στις λίστες πολλών ραδιοφώνων ως flashback, και εμείς θα το θυμηθούμε διότι είμαστε η απόλυτη κλασική εκπομπή. Εδώ δικαιωματικά παίζουμε μόνο τις χρυσές επιτυχίες.

Μπαίνουμε στη δεκαετία των 90, συγκεκριμένα 1998. Ένα, σας λέω, ήμουν φοιτητής τότε. Και το New Channel έπαιζε όλη την ημέρα βίντεο κλιπ και εμείς γράφαμε τις βιντεοτενίες για να τα παίρνουμε στο εξωτερικό και να τα ακούμε non-stop, γιατί τότε δεν υπήρχε το διαδίκτυο σε αυτή τη μορφή. Η Στέλλα Γεωργιάδου είναι αποφασισμένη και κυκλοφορεί μια σύνθεση του Ανδρέα Μπονάτσου με τίτλο «Τώρα μου μιλάει». Ένα τραγούδι που είναι επίκαιρο μέχρι και σήμερα. Τώρα μου μιλάει, τώρα με φυλάει, τώρα μου λέει πως τρελά με αγαπάει, τώρα με αγκαλιάζει, τ' άστρα όλα μου τάζει, τη ζωή μου όλη την αλλάζει, πεθαίνω.

Είστε έτοιμοι να ακούσετε ένα από τα πιο δυνατά pop τραγούδια στην ελληνική μουσική βιομηχανία? Είστε έτοιμοι να ακούσετε τον Μιχάλη Ρακιτζή να ερμηνεύει τους στίχους της Σοφίας Αρβανίτη που τότε ήταν ζευγάρι? Εσείς πιστεύετε ότι κάποιος μπορεί να είναι δικό μας για πάντα? Αυτή την ερμηνεία δίνει ο Μιχάλης Ρακιτζής μέσα από αυτό το τραγούδι, το οποίο είναι τόσο νοσταλγικό που πραγματικά μερικές φορές εμένα μου φέρνει δάκρυα στα μάτια. Ποτέ μου δεν σου είπα δικό σου για πάντα. Αντίθετα, σου έλεγα δεν είμαι εγώ αυτός που θα μπορέσεις μαζί του να ράξεις. Λυπάμαι, δεν μπορώ να μείνω άλλο εδώ. Πάμε να μπούμε στην μηχανή του χρόνου και να σιγοτραγουδήσουμε μαζί αυτό το αγαπημένο άσμα.

0: Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη. Μια εκπομπή δρόμος. Στο Ionion FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις, αποδείξεις. Μια δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις, αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionion FM.
1: Η ώρα είναι 9.

0: Ιουνιόν FM.
1: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
2: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
3: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
4: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμου με εκδοχή του καλοκαιριού σου.
5: Εκεί όπου ο μύθος συναντά την ιστορία και το φως της Ολυμπίας ταξιδεύει μέσα στον χρόνο. Τέρα Ολύμπια, το βραβευμένο μουσικό έργο του Γιώργου Βούκανου, τώρα σε διεθνή κυκλοφορία σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και σε CD. Ένα κινηματογραφικό μουσικό ταξίδι στη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων. Γεμάτο δύναμη, συγκίνηση και ελληνικό φως. Γιώργος Βούκανος. Τέρα Ολύμπια. Ζήστε τη μουσική, ζήστε τον μύθο. Κυκλοφορεί από τη Melody Spirit Records.
6: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλήνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
7: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
8: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε

Είμαστε πάντα στο Goldies Radio Show και σκέφτομαι φίλοι και φίλες και αγαπημένοι ακροατές και ακροάτριες με πόσους τραγουδιστές έχει συνεργαστεί ο Φίβος. Πραγματικά έχει γράψει μουσική σχεδόν για όλο το μουσικό στερέωμα. Μέσα από το άλμπουμ Έρχομαι στο μακρινό 1996, η Κωνσταντίνα θερμινεύσει την Ζάλη. Η σύνδεση είναι του Φίβου και ο στίχος είναι του Πάνου Φαλάρα. Ζάλη, πάμε γλυκιά μου Ζάλη, σε ένα ταξίδι πάμε πάλι και όπου μας βγάλει είναι νομίζω δροσερό, είναι εύπεπτο, είναι αγαπησιάρικο και πάμε να το ακούσουμε εδώ στην εκπομπή που παίζει μόνο τις χρυσές επιτυχίες.

ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι στο Goldies Radio Show δεν μπαίνουμε σε κανένα μουσικό καλούπι. Μπαίνουμε τώρα σε vintage άκουσμα. Πραγματικά, οι νεότεροι πιστεύω θα το μάθετε αυτό το τραγούδι από αυτή την εκπομπή. Οι παλιότεροι θα συγκινηθείτε. Γιάννης Κατέβας, Να μ' αγαπάς τώρα, στο μακρινό 1981. Μουσική και στίχη του Γιώργου Κανελόπουλου. Εγώ το συγκεκριμένο τραγούδι έπρεπε να το ακούσω για να το θυμηθώ, παρόλο που είμαι μια παλιά γενιά. Να μ' αγαπάς τώρα, να με πονάς τώρα, τώρα που είμαστε μαζί, να με φιλάς τώρα, να με κρατάς τώρα, όσο η καρδιά σου το μπορεί. Πάμε να το θυμηθούμε.

απολαύσουμε ένα αγαπημένο pop άσμα με άνεμο αγάπης, καταλάβατε. Είναι η Μαντό, το 1994, κυκλοφορεί το ανήσυχο βλέμμα. Η σύνθεση είναι της Μαντός και η στίχη της Ηρός Τριγώνη. Η Μαντό έχει αποδείξει ακόμα και με το τελευταίο της τραγούδι ότι μουσικά τα καταφέρνει και τα πηγαίνει πολύ καλά. Θέλει άνεμο η αγάπη, να φυσά να την ξυπνάει, να αλλάζει διαθέσεις, να φουντώνει, να μεθάει. Θέλει άνεμο η αγάπη, να δροσίζεται, να ελπίζει, να βουλιάζει μες στο κύμα και έναν ήλιο να θυμίζει. Θέλει άνεμο η αγάπη, μα πόσο ποιητικά το ερμηνεύω πια. Δώστε μου ένα βραβείο, βρε παιδιά. Εκεί καμιά επιτροπή δεν ακούει. Λοιπόν, βραβεύστε με, πάμε να το απολαύσουμε και επιστρέφουμε αμέσως μετά εδώ στο Goldies Radio Show.

Ελάτε να απολαύσουμε Γιώργο Λεμπέση μέσα από το άλμπουμ «Η αγάπη βλάπτει σοβαρά την υγεία» στο μακρινό 2005. Μία ερμηνεία του Φίβου και είναι οι προδιαγραφές. Δεν είσαι σταθερή, όχι μάλλον συγκεκριμένα ο στίχος λέει. Γυρίζεις με πολλούς που δεν αγαπάς, δημιουργείς δεσμούς που αμέσως χαλάς. Δεν είσαι σταθερή, δεν ξέρεις τι θες. Με συγχωρείς πολύ, μα ό,τι και αν λες, το λέω πως για μένα δεν πληρείς τις προδιαγραφές. Μόνο ο Φίβος θα μπορούσε να σκεφτεί κάτι τέτοιο και να απογειώσει την καριέρα του Γιώργου Λεμπέση. Πάμε να τον απολαύσουμε.

Είμαστε εδώ. Μετράμε αντίστροφα στο Goldies Radio Show με τον Παναγιώτη Κουνιάκη. Goldies και το Παύλα Radio Show είναι ο τρόπος όπου επικοινωνούμε πάντα. Μην το ξεχνάτε αυτό. Πάμε να απολαύσουμε τον Σάκη Ρουβά μέσα από μια σύνθεση του Δημήτρη Κοντόπουλου σε στίχους της Βίκης Γεροθόδωρου μέσα από το άλμπουμ Υπάρχει Αγάπη Εδώ. Με τίτλο Όλα γύρω σου γυρίζουν. Σκέψεις, λέξεις, σχέσεις, όλα. Όλα γύρω σου γυρίζουν. Μέρες, νύχτες, μήνες, χρόνια. Ένα τραγούδι που εμείς εδώ παίζουμε συνέχεια, το αγαπάμε. Όπως και όλα όσα έχει πει ο ένας και μοναδικός superstar Σάκης Ρουβάς.

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε του Goldies Radio Show. Ελπίζω να είστε ικανοποιημένοι από όλα αυτά τα αγαπημένα τραγούδια, τα οποία απολαμβάνετε σε ισχυρές δόσεις χρυσόσκονης. Θα κάνουμε φινάλε με την σοκολάτα. Με τη σοκολάτα που ο Σαρμπέλ το έχει αφιερώσει στη γυναίκα του, λέει αυτό το τραγούδι, όπου είναι με λαμψή. Και μάλιστα, όπως είπε πρόσφατα σε συνέντευξή του, γελούσε όταν είχε κάνει αυτή την αφιέρωση. Λοιπόν, η σοκολάτα πάντως είναι κάτι το οποίο είναι καταμάχητο, είτε σε παγωτό, είτε σε κρέμα, είτε σε ξηρά μορφή. Τα πάντα όλα την αγαπάμε. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Οπότε να είστε πάντα εδώ συντονισμένοι, να στηρίζετε τον αγαπημένο σας σταθμό και βεβαίως μην ξεχνάτε Goldies κατ' ο Παύλα Radio Show. Μπορείτε να στέλνετε όλα αυτά που αγαπάτε και εμείς θα τα παίζουμε σε εκπομπές μας. Φιλί μεγάλο, να είστε καλά. Bye.

0: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Φίλες και φίλοι, εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» είναι η αρχαιότερη εκπομπή στην ιστορία του ραδιοφώνου. Έλληνες πρωθυπουργοί έχουν μιλήσει για αυτήν.
2: Ελληνίδες, Έλληνες, ο ελληνικός λαός ακούει «Τα παιδεία παίζει». Πάμε στο Ιόνιον FM με βάρκα την ελπίδα.
3: Πράγματι, μεγαλώσαμε με αυτή την εκπομπή, με ακροατές στον αέρα. Το Ιόνιον FM ανήκει στους Έλληνες.
4: «Τα παιδεία παίζει» είναι εκπομπή για όλη την οικογένεια και εμείς το ίδιο. Από εκεί μάθαμε και γίναμε όλοι μας πολιτικοί. Ακούγεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή η εκπομπή είναι μακέτο.
5: Πετύχαμε με τους θεσμούς την καλύτερη συμφωνία. Να ακούμε «Τα παιδεία παίζει», κύριε Μητσοτάκη, δίνοντας στους ακροατές επιδόματα.
6: Συμπολίτες μου, μένουμε ασφαλείς. Μένουμε σπίτι. Και ο λόγος είναι ένας. Για να ακούμε την εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» κάθε Σάββατο από 12 με 2 στο Ιόνιον FM.
7: Ισχύουν εισιτήρια ΟΓΑ και για ανέργους.
8: Η ώρα είναι 10.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
3: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδροροές Λιακόπουλος.
4: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
3: Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
5: Κυριακή 9 Αυγούστου, στην πλατεία της κοινότητας Μέλισσας, περιμένουμε τα παιδιά και όλη την οικογένεια για το πιο μαγικό πάρτι του καλοκαιριού. Μια υπέροχη θεατρική παράσταση που υμνεί τη φιλία και τη δύναμη του να είσαι ο πραγματικός σου εαυτός. Γιατί η μαγεία γίνεται πάντα πιο όμορφη όταν τη ζούμε όλοι μαζί. Διοργάνωση, κοινότητα Μέλισσας και Δήμος Ανδραβίδας Κυλλήνης. Κυριακή 9 Αυγούστου, στην πλατεία της Μέλισσας. Ώρα έναρξης 8.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
6: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
7: Θανασάκη!
6: Ναι, ναι μαμά!
7: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
8: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
9: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλήνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλήνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
10: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site ktelilias.gr.
11: Ακούτε Ionion FM.
12: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Έτσι σας βρίσκουμε σήμερα με τραγούδια που μιλάνε για όνειρα και καλοκαίρια. Αν θυμηθείς τον όνειρό μου, ήταν εδώ η διασκευή του Γιώργου Δημητριάδη σε αυτό το πολύ αγαπημένο τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη. Γιάννης Αβραμίδης εδώ, ξεκινάμε με τα τραγούδια αλλιώς. Μένουμε στα όνειρα, εδώ συναντάμε την Κλαβδία και στο τελευταίο της τραγούδι, το όνειρο.

επόμενο τραγούδι το έχουμε ακούσει από διάφορες εκτελέσεις, από διάφορες φωνές και το έχουμε αγαπήσει πολύ. Το πρώτο τραγούδι σε φυσικά η Βιολέτα Ίκαρη, εδώ όμως έρχεται η Γιώτα Νέγκα και έτσι με το δικό της τρόπο μας λέει «Έλα και ράγισε τον κόσμο».

0: Καλοκαίρι 2026. Βαρθολομιό. Τρεις μήνες χωρίς νερό.
1: Επιχειρήσεις καταστρέφονται. Οικιακές συσκευές αχρηστεύονται. Ο τουρισμός καταραίει. Η δημόσια υγεία δοκιμάζεται.
0: Πού είναι το αυτονόητο δικαίωμα των πολιτών στη ζωή και την υγιεινή? Ως πότε η αδιαφορία και η αδράνεια των αρμοδίων θα αφήνουν μια ολόκληρη περιοχή στη δίψα?
1: Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες του Βαρθολομιού δεν σιωπούν άλλο. Απαιτούν άμεση λύση στο πρόβλημα της

0: παρέει. Η δημόσια υγεία δοκιμάζεται.
1: Πού είναι το αυτονόητο δικαίωμα των πολιτών στη ζωή και την υγιεινή? Ως πότε η αδιαφορία και η αδράνεια των αρμοδίων θα αφήνουν μια ολόκληρη περιοχή στη δίψα?
0: Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες του Βαρθολομιού δεν σιωπούν άλλο. Απαιτούν άμεση λύση στο πρόβλημα της υδροδότησης. Τώρα!
1: Η υπομονή εξαντλήθηκε. Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, όχι πολυτέλεια.
2: Ionion FM, κοντά σας.
3: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

επόμενο τραγούδι που ακολουθεί μυρίζει καλοκαίρι. Πλάι στο νερό, η Δήμητρα Γαλάνη μας τραγουδάει σε λόγια και διασκευή πάντα της Λίνας Νικολακοπούλου. Πάμε να την απολαύσουμε.

Πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε και την πρώτη μας ώρα με ένα τραγούδι επίσης καλοκαιρινό, είναι η Άλκηση Πρωτοψάλτη, σε αυτή την πολύχρωμη και πολύ όμορφη διασκευή που είχε κάνει πριν από 2 χρόνια σε αυτό το Μπαμπολέιο, ή αλλιώς θα στο λέω.

Ακούτε Ionian FM. Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ως εδώ μας τραγούδησε ο Γιώργος Σαμπάνης με τα λόγια της Ελένας Βραχάλη. Εμείς όμως όχι ως εδώ, έχουμε ακόμα μία ώρα στον αέρα, μία ώρα με τα τραγούδια αλλιώς. Γιάννης Αβραμίδης εδώ παραμένει στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και συναντάμε τώρα την Ελευθερία Αρβανιτάκη ζωντανά πριν από αρκετά χρόνια να τραγουδάει έτσι με το δικό της τρόπο, Δημήτρη Παπαδημητρίου και Μιχάλη Κανά, του Πόθου Τα Γρήμια.

Άλλη μία ακόμα διασκευή σε αυτή την πολύ γνωστή παράξενη κοπέλα του Μανώλη Χιώτη μόλις κυκλοφόρησε εδώ είναι ο Κώστας Ριανταφυλλίδης, ο οποίος με το δικό του τρόπο ερμηνεύει ξανά αυτό το πολύ γνωστό ρεμπέτικο.

Ήταν περίπου πριν από 20 χρόνια όταν η Λίνα Νικολακοπούλου έβαλε λόγια ελληνικά σε αυτή την πολύ αγαπημένη αργεντίνικη μελωδία. Το έδωσε στο τρίφωνο και στη συνέχεια έγινε το «Να μ' αγαπάς» που όλοι ξέρουμε.

0: Πάμε να κλείσουμε και τη σημερινή εκπομπή και λίγο πριν ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη φορά. Πάμε να συναντήσουμε τη Χριστίνα Μαξούρη, η οποία μόλις κυκλοφόρησε ένα τραγούδι το οποίο έρχεται κατευθείαν από το θέατρο και από εκείνη την παράσταση που είχε κάνει ο Γιάννης Μπέζος, τον Φιλάργυρο στο Εθνικό. Τα τραγούδια και τη μουσική τότε είχε γράψει ο Κωστής Μαραβέγιας και από εκεί διαλέξαμε να ακούσουμε το Τίποτα Πια. Ευχαριστούμε για την ακρόαση, για τις δύο προηγούμενες ώρες, τα λόγια και τις μουσικές. Διάλεξε για σας ο Γιάννης Αβραμίδης.
1: Το τίποτα δεν σε ξεχνά, ό,τι έχει.

0: Θυμάσαι την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
2: Καλοκαίρι 2026. Βαρθολομιό. Τρεις μήνες χωρίς νερό.
3: Επιχειρήσεις καταστρέφονται. Οικιακές συσκευές αχρηστεύονται. Ο τουρισμός καταραίει. Η δημόσια υγεία δοκιμάζεται.
2: Πού είναι το αυτονόητο δικαίωμα των πολιτών στη ζωή και την υγιεινή? Ως πότε η αδιαφορία και η αδράνεια των αρμοδίων θα αφήνουν μια ολόκληρη περιοχή στη δίψα?
3: Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες του Βαρθολομιού δεν σιωπούν άλλο. Απαιτούν άμεση λύση στο πρόβλημα της υδροδότησης. Τώρα!
2: Η υπομονή εξαντλήθηκε. Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, όχι πολυτέλεια.
4: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
5: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
4: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
5: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
4: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
5: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
4: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
6: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
7: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
8: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου και για σένα επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
9: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη Χρυσή Άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.
10: Δεν είναι τυχαίο ότι στην Expert υλοποιούμε όλες τις επιθυμίες σας.
11: Γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας για να διευκολύνουμε τις αγορές σας με πληροφορίες και συμβουλές.
10: Είναι θέμα εξυπηρέτησης. Expert, η ειδική.
12: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
13: Πανελληνίδες, πανέλληνες, πανελληνόπουλα. Αθηναίες, Αθηναίοι, Θράκες και Μακεδόνες, Κρήτες και Πτανήσι, Θηβαίοι και Δωδεκανήσι, Σαλαμίνιοι και Αχαιοί, Λεστριγόνες και Κύκλοπες, Πομάκι και Ακαρνάνες, Ετωλοί,
14: που να ξέρω, ρε, έτσι γενικώς πρέπει να τα λέει.
13: Λακεδαιμόνοι, Αζντέκοι, Ίγκας και Βουλγαροκτόνοι, Κορίνθη, Βαβυλώνη, Πόντι και Βυσιγότη.
15: Και ποιος τα λέει?
13: Αλβανόφωνη.
15: Τι μου λες τώρα εμένα, ξέρω κι εγώ ρε, πρόεδρος είμαι.
13: Οι Σιμίτες, Λευκορώσοι, Άγγλοι, Γάλλοι, Πορτογάλοι, Οθωμανοί, Αγάδες, Πασάδες, Δερβισάδες, Ουίνκ, Τριαλαριλαρό.
15: Τι είναι αυτή η Τριαλαριλαρό? Πού να ξέρω, ρε, ξέρω κι εγώ. Πάω κάπου εκεί στην Ασία, θα είναι γύρω από τη Σπάρτη.
13: Ετωνοί, Εσθονοί, Εσκιμόοι, Ερυθρόδοι, Υπερκαυκάνοι.
15: Να το γρήγορα, ρε. Τρελώσε, ρε. Σουαχή, να τρέχω στα λόγια του Προέδρου, γίνονται αυτά τα πράγματα, ρε.
13: Νεοζηλανδοί, Αθηναίοι, Αθηναίες, Θεράκες και Μακεδόνες, Κρήτες και Ερυθρόδοι.
15: Θηβαίοι, πλάκαν τα ξαναπεί πάλι από την αρχή. Όχι, ρε, έχουν τελειώνει τώρα.
13: Και Αχαιοί, Λεστριγόνες και Κύκλοπες, Πομάκι και Ακαρνάνες, Ετωλοί, Μαραθωνομάχοι.
15: Να ρε, Μαραθωνοδρόμοι, τους ξανά με τους Μαραθωνοδρόμους. Τρέχα τώρα, τρέχα τώρα. Έτσι και αλλιώς τα ίδια πάλι λέει.
16: Πώς κάνεις έτσι, εντάξει ρε.
17: Τώρα αρχίζει το πρόγραμμα.
18: Τέρμα τα μνημόνια.

0: τα λεφτάρι.
1: Έχουμε δημοκρατία. Αυτή μέχρι μουστάκι θα σε βάλει να ξηρίσει. Αλλά απαγορεύεται να λέμε τυχνοπτή. Ιόνιο, μ' ακούτε?
2: Γεια σας, μπορώ να κάνω μια αφιέρωση?
3: Κάνε τι, παιδί μου.
2: Ναι.

0: Φίλες μου, τα αδέλφια μου και σε όλους τους γνωστούς και στο σταθμό.
1: Καλημέρα, Μίτσε μου.
2: Καλησπέρα στα παιδάκια. Μετά τις 12 λέμε καλησπέρα.
3: Λοιπόν, σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα.
4: Έλα, τα έχουμε και διαφημίσει.
2: Λοιπόν, σήμερα τι έχουμε σήμερα.
5: Και θα μιλήσει πρώτη τώρα.
2: Σήμερα, αν και με τη ζέστη που υπάρχει, το νερό που λείπει, τον Αύγουστο που είναι, δεν είναι για βαριές εκπομπές.
1: Έχει πάρα πολύ κόσμο.
2: Παρ' όλα αυτά,
1: έχει τραγουδιστές, έχει, άστα μία τρέλα.
2: 2 Αυγούστου έφυγε ο Λάκης Χαλκιάς. Ο εξαίσιος Λάκης Χαλκιάς. Και έχουμε διαλέξει τραγούδια του για να τον αποχαιρετήσουμε όπως κάνουμε πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις. Έχει τραγουδήσει Μαρκόπουλο, Θεοδωράκη. Έχει ξεκινήσει με λαϊκά τραγούδια τα οποία θα ακούσουμε και το ξεκίνημά του στη μέση της εκπομπής. Εδώ είναι ο πρόλογος για τον Αθανάσιο Διάκο του Γιάννη Μαρκόπουλου. Δημήτρης Κολόγας στο μικρόφωνο, βγήκαν οι κεραίες από τα τρόλεϊ και δεν πρόλαβε να έρθει η Χριστίνα, θα έρθει μάλλον, θα βάλουν τις κεραίες.

0: Δεν θα προλάβει μάλλον η Χριστίνα να έρθει κατά τη διάρκεια της εκπομπής, θα δείξει. Εμείς στη δουλειά μας εδώ το διωράκι μας, με τους ακροατές μας, με τα τραγούδια μας. Ποιος είναι στη γραμμουλά?
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
1: Θα μιλήσουμε ήρεμα γιατί είσαι μόνος σου και μπορείς να βγάλω πέρα μέσα να μιλήσεις. Και τους δύο μπορώ, αλλά δεν ξέρω να
0: στυπάω. Εγώ είμαι φρόνιμος, εγώ είμαι. Δεν θα λες παλιό κουβέντες όμως.
1: Όχι, όχι, εκείνος εκεί που τα λέει ωραία και εσύ τα λες ωραία, αλλά δεν αφήνει το κράτος να μιλήσεις.
0: Γι' αυτό λέμε τώρα.
1: Για είσαι σε ένα σκυζοφρένετο, μία μέχρι δύο. Τα ακούω χρόνια εκείνο. Άκου, καλέ μάθοντα. Θα πούμε πρώτα Θεός χωρίς όλους και το Ισιανό που τραγουδάει. Και σε όλα τα κράτη που ακούνε πρέπει να τους πολλά και να περάσουν το καλοκαίρι το υπόλοιπο πολύ καλά. Αν κάνω λάθος, τίποτα πέφτωση, άκου τώρα. Εγώ θέλω να πω κάτι γιατί βγήκα χθες ο Χρήστο, βγαίνω χρόνια και εκεί μου παίζει μπουκάλες δίπλα στο παλιό δημαρχείο από κάτω.
0: Ναι.
1: Μπράβο, ωραία. Βγήκα και στο τηλεφωνό σου να το δεις και εσύ, να με δεις και ποιος είμαι. Δεν είμαι ο Μάρκης το Λοκαρνανία, ένας απλός άνθρωπος. Πάμε στο θέμα τώρα, λέμε. Είχε εφημερίδα χτες, εκεί στο βόμαστε 30 χρόνια μέσα στο καφενείο, όλοι οι παλαιοί. Είχε τους πυροσβέστες με τα λάσκα μέσα στο, που καίγαν, έτσι.
0: Έτσι, έτσι, έτσι, Λεωνίδα μου, ναι.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Και όποιος θέλει να βγει, να το πει, εγώ βγαίνω παντού με αγάπη, όχι τι σε κόλμη. Άκου τώρα. Έκανε βλακεία το κράτος. Το κράτος τώρα.
0: Έκανε βλακεία το κράτος.
1: Άκου καλέ μου άνθρωπε.
0: Κάνουνε βλακίες τα κράτη.
1: Εγώ το έχω ξαναπεί και το ξέρω και όλια μαλλιάδα. Είμαστε ορφανά παιδιά, πεινάγαμε. Και εγώ τα βοήθηκα στην Βαλδόρος, βγάζαμε λεφτά και βοήθηκα. Γιατί ξέρω από αυτό και. Ναι. Και θέλω να σου πω τώρα, έδωσε αυξήσεις στους δεσποτάδες. Δεν έχω τίποτα με τους ανθρώπους. Ναι, στην εκκλησία να στηθήκαμε. Αντί να δώσει στους πυροσβέστες, οι δεσποτάδες δεν έχουν οικογένεια. Να είναι καλά οι άνθρωποι και δεν έχουν μιλήσει και ποτέ για κανένα για μας. Με συγχωρεί. Είδε σε πονή Πετράκη και δεν βγήκε ένα να πει κάτι στην κυβέρνηση. Είναι δύναμη, πιο δύναμη η εκκλησία από την κυβέρνηση, από οποιαδήποτε κυβέρνηση. Να πει κύριε, τι κάνετε εδώ στο λαό. Τα δικά σας δεν τα χαρτιά.
0: Λεωνίδα μου, να μην μακρηγορούμε. Οι δεσποτάδες δεν νομίζω ότι θέλανε τα λεφτά. Τι να τα κάνουν οι δεσποτάδες τα λεφτά.
1: Δεν σε ενοχλάει κανένα.
0: Τι να τα κάνουν οι δεσποτάδες τα λεφτά.
1: Ένα δεσπότη και εσύ είπε, δεν τα θέλω εγώ λέει.
0: Αυτό λέω, τι να τα κάνουν. Να τα φάνε με τις γυναίκες.
1: Δεν το κάνει και αυτό όμω να βοηθήσει τα σχολεία. Αυτό λέω ρε παιδάκι, δεν είμαι κακός. Μέσα στην εκκλησία, η εκκλησία μας ανάσε όταν πέθανε 40-42 χρόνια πατάνω από καρκίνο. Πεινάγαμε. Αλλά τώρα κι αυτοί οι ίδιοι, να είναι καλά οι άνθρωποι, είναι 82-85 χρόνια. Άντε να πάνε 105. Όχι ρε κύριε, όπως το έπαιζε σκότωσε, δεν ξέρω ποια κυρία μου το έπαιζε, τα κουβεντιά μου όλο τον κόσμο. Αγαπάνε τον κόσμο και με αγαπάνε και με. Δεν τα θέλω εγώ, λέει, αύξηση δεν έχει. Αφού δεν έχει. Ούτε ένα ευρώ δεν έχει αυτό. Θα πάει που θα πάει ο σκότης και θα τον βάλει να
0: πει. Αυτό λέμε ρε παιδί μου, εντάξει, μη μακρηγορείς. Είναι σαφές, να αντιληπτώ.
1: Αν είστε καλά και όσοι ακούνε και αν θέλουν και αυτοί λιγάκι έχουν φιλότιμο. Αλλά δεν το βλέπω όμως πολύ. Άντε, γεια.
0: Να είσαι καλά, Λεωνίδα μου. Λεωνίδα μου, σε ευχαριστούμε. Φιλάκια, κάτσε να ακούσεις Λάκη Χαλκιά. Φιλάκια πολλά. Λάκη Χαλκιά σήμερα, τραγούδια με το Λάκη Χαλκιά.

0: παιδεία παίζει μέχρι τις 2 μαζί σας. Ράδιο Ροδιά, Ράδιο Έλλην στην Αυστραλία. Έχουμε μια γραμμούλα εδώ δίπλα.
1: Καλημέρα Δημήτρη.
0: Καλημέρα, καλημέρα Αλκέ μου.
1: Σήμερα είσαι μόνος?
0: Είμαι μόνος και έρημος, σαν την Καλαμιά στον Κάμπο.
1: Πρόσεξε, μη σε πάρει ο άνεμος.
0: Ερχόταν η Χριστίνα, αλλά βγήκαν οι κεραίες από το τρόλεϊ. Και δεν μπορούν να τις βάλουν τις κεραίες στο τρόλεϊ τώρα και έχει σταματήσει και στη μέση τώρα, στη διαδρομή.
1: Πώς είναι τα πράγματα. Λοιπόν, για σήμερα σας έχω κάτι ιδιαίτερο.
0: Για να ακούσουμε.
1: Έχει τίτλο «Προσκυνώ τη χάρη σου λαέ».
0: Πολύ πολύ ωραία. Να τα ακούσουμε.
1: Κάποιους ανθρώπους μας τους στέλνει ο Θεός. Ανθρώπους μέσα από το λαό. Με καλοσύνης ζωγραφιά στο πρόσωπό τους, που έχουν μέσα τους το απλό, το αυθεντικό. Σε ένα κατάστημα, μια σεβάσμια γερόντισσα με δέος έβλεπε τον σήκον τις τιμές. Την επλησίασα και της είπα για παρηγοριά, μόνοι τους να τα φάνε με τις τιμές τόσο υψηλές. Με κοίταξε και λύγησα στο βλέμμα της. Δεν είπε τίποτα, μα όλα τα είχε πει. Απομακρύθηκα αργά να βρω ό,τι ήθελα, στο τεράστιο εκείνο μαγαζί. Μα λίγο αργότερα κάποιος μου φώναξε και γύρισα ο πίσω μου να ειδώ. Ήταν εκείνη η γερόντισσα και δίπλα της είχε το γιο της συνοδό. Πριν να προλάβω λέξη να αρθρώσω, ο νέος μου είπε με μια ήρεμη φωνή, «Σήκα, εάν θέλετε Κύριε, έχουμε πολλά. Ελάτε να σας δώσουμε, με δίχως πληρωμή». Με φωνή τρεμάμενη από συγκίνηση, τους ευχαρίστησα ευθύς από καρδιάς. «Τι μεγαλείο έχει ο λαός μας», σκέφτηκα, «και είναι εραστής της προσφοράς. Να δώσει στον συνάνθρωπο ό,τι έχει. Φιλοξενία, αγάπη, όποια βοήθεια. Από το υστέρημά του, ακόμα κι αν πεινά. Σ' όποιον χρειάζεται, ελπίδα σ' αγκαλιά». Άλλος ένας κόμπος στο σκηνί του ελληνισμού, του φιλότιμου και της ανθρωπιάς, που από το ομήρου έρχεται τις αρχαίες μέρες ως εμάς. Μόλις προχθές που έγινε, στα μέρη της Ηλίας, εδώ που γεννηθήκανε αρετές και ιδανικά, στα ιερά τα χώματα αρχαίας Ολυμπίας. Γι' αυτό το είπε ο εθνικός μας ποιητής ο Παλαμάς, «Προσκυνώ τη χάρη σου λαέ». Κι όσο κι αν σε πολεμούν, στα τάρταρα θέ να τους ρίξεις και θα επιβιώσεις, λαέ ηρωικέ. Αυτό είχα για σήμερα.
0: Πολύ ωραίο ήταν αυτό.
1: Προσωπικό βίωμα,
0: ναι.
1: Δημήτρη μου,
0: ναι.
1: Η γυναίκα νόμιζε ότι δεν μπορούσα να πάρω τα... Εγώ νόμιζα ότι η γυναίκα τα λυμπιζόταν και δεν είχε τα χρήματα, όπως την είδα δηλαδή,
0: ναι,
1: εικόνα του σώματος, και αυτή νόμιζε πάλι ότι δεν είχα χρήματα και πήγε και βρήκε το γιο της να έρθει να μου προσφέρουν όσα θέλω.
0: Ναι, απίστευτο.
1: Αυτός είναι ο λαός, Δημήτρη μου, ναι, και αυτό το μήνυμα θέλω να περάσουμε σήμερα.
0: Περνάει το μήνυμα.
1: Ότι ο λαός είναι ό,τι πιο αυθεντικό υπάρχει σήμερα. Ούτε η πολιτική, ούτε ο λαός είναι ο μόνος αυθεντικός. Και σε αυτόν ρίχνουν όλες τις κατάρες τους και όλες τις ευθύνες.
0: Τώρα έχουμε και επιστημονικά κόλπα κατά του λαού, οπότε είναι και δύσκολα τώρα τα πράγματα, γιατί μετέρχονται όλη την επιστήμη κατά του λαού.
1: Κατά του λαού ακριβώς. Αλλά ο λαός παραμένει αγνός.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι, το σώμα θέλει λίγο προσπάθεια. Μπορούμε να σώσουμε μέρη του σώματος.
1: Ναι. Να είσαστε καλά.
0: Ευχαριστούμε Αλκαίο μου.
1: Συνέχεια σε όλους τους ακροατές και ακροατές.
0: Να σε καλά. Ευχαριστούμε τον Αλκαίο. Εμείς συνεχίζουμε με τα τραγούδια μας που είναι με το Λάκη Χαλκιά. 2 Αυγούστου έφυγε. Παίζουμε τώρα τραγούδια του Μαρκόπουλου που έχει τραγουδήσει ο Λάκης Χαλκιάς. Ακούσαμε τον πρόλογο για τον Αθανάσιο Διάκο. Μεγάλο είναι, 7-8 λεπτά περίπου. Τώρα πάμε στο Σιδηρόδρομο και συνεχίζουμε. Ζητάμε συγγνώμη βέβαια και για τις ηχογραφήσεις, αλλά είναι παλιές ηχογραφήσεις όσον αφορά την ποιότητα του ήχου εννοώ, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία.

0: χτυπάει την πόρτα. Καλημέρα σας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Δημητράκη.
0: Γεια σου, Χριστάκη μου.
1: Τι κάνεις, ωραία τραγούδια με το Λάκη Καλκιά,
0: Να κάτσεις να τα ευχαριστηθείς. Πού βρίσκεσαι,
1: Πού να είμαι και εγώ εδώ στην Πάτρα.
0: Εκεί στα Ψηλαλόνια, λιμένεσαι τα Ψηλαλόνια,
1: Ναι. Η Σουλίτσα τον Πέμπτο πήρε.
0: Δεν πήρε, γιατί δεν είναι εκεί.
1: Είναι στη Σαντορίνη πρέπει να.
0: Είναι κάπου, είναι, ναι. Όποιος έχει πολλά λεφτά βγαίνει εκδρομές.
1: Ναι.
0: Έτσι είναι.
1: Ο Λεωνίδας τον άκουσε.
0: Ο Λεωνίδας, ναι, ο Λεωνίδας έδωσε το παρόν του.
1: Ναι, να σου πω, Δημήτρη.
0: Ναι.
1: Είδες ποτάδες, τι να τα κάνουν τα λεφτά, γιατί τους βάλαν άψηση.
0: Αυτό είναι ένα θέμα. Ναι.
1: Εγώ είμαι.
0: Είναι ένα θέμα προς διερεύνηση, γιατί προφανώς.
1: Άμα ήμουν πρωθυπουργός, θα είχα στους πυροσβέστες άψηση.
0: Ναι. Όχι μόνο.
1: Ναι.
0: Και οι πυροσβέστες.
1: Συγγνώμη, τι να τα κάνουν τα λεφτά.
0: Έλατε. Και εμείς τι να τα κάνουμε τα λεφτά, άμα δεν έχουμε φράγκο.
1: Έχουν γκόμενες οι δεσποτάδες.
0: Όχι, μιλάς τέτοια τώρα, πού να τους βρουν τις γκόμενες.
1: Άντε μας, μωρέ, τώρα, ναι.
0: Πού. Δεν μπορεί να έχουν γκόμενες.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, Χριστάκη μου, θα κάτσεις να ακούσεις Μαρκό Χαλάκι Χαλκιά. Τώρα παίζουμε.
1: Βάλε μου το επόμενο τραγουδάκι.
0: Το επόμενο είναι η Φάμπρικα, που είναι ωραίο τραγούδι, γνωστό.
1: Βάλε μου τη Φάμπρικα.
0: Έτσι, ωραία. Φιλάκια πολλά.
1: Νιόνιος,
0: θα πάρει και ακόμα δεν προλάβαμε, δεν ξεκινήσαμε καν.
1: Πάρε, Νιόνιο.
0: Έτσι. Θα πάρει. Όταν πάρει ο Νιόνιος, πάρε και εσύ. Λοιπόν, φιλάκια πολλά, Χριστάκη μου. Πάμε στη Φάμπρικα, γνωστό κομμάτι, γνωστό τραγούδι του Γιάννη Μαρκόπουλου. Ο Δημήτρης Κολόκας σήμερα στο μικρόφωνο και στις επιλογές. 2-6-23-042-100, πολλαπλές γραμμές. Μέχρι τις 2 θα είμαστε εδώ.

0: Και για να πάμε σε μια γραμμούλα. Καλημέρα.
1: Χαιρετά το Δημήτρη με τα ωραία του.
0: Γεια σου. Τι κάνει καλό μου αγόρι. Καλά είσαι.
1: Μια χαρά.
0: Τι κάνει το, η ροδιά μας. Βγάζει ρόβα. Βγάζει ρόβα, έτσι.
1: Λείπει η Χριστίνα, βέβαια, δεν πειράζει, τη χαιρετάμε όπου κι αν είναι.
0: Ναι, δεν ήταν Χριστίνα... το τρόλεϊ τελικά. Άλλος λόγος ήταν και δεν μπόρεσε να έρθει.
1: Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Το τρόλεϊ δεν υπάρχει εδώ ακόμα.
1: Δεν πειράζει. Και το Σάκη να χαιρετήσω που ήταν κάποτε εκεί, να είναι καλά.
0: Βέβαια, εννοείται, Αποστολή μου, βέβαια.
1: Το Λεωνίδα που άκουσα προηγουμένως και τον προηγούμενο τον κύριο που άκουσα.
0: Ο Χριστάκης, ο Ψηλαλωνίτης.
1: Ο Χριστάκης.
0: Ναι.
1: Ο Χριστάκης μας αυτό, να είναι καλά και αυτό.
0: Βέβαια.
1: Έχω καιρό να ακούσω το γάτο, το αλαλού, αυτά τα βάζεις τακτικά. Εσύ.
0: Ναι, σήμερα παίζουμε. Ναι, όχι, τα βάζω και βάζω και χειρότερα. Όχι μόνο το γάτο και το αλαλού. Βέβαια.
1: Εντάξει, εντάξει.
0: Και χειρότερα και χειρότερα.
1: Ναι. Είναι ωραίος αυτός ο καλλιτέχνης ο Υπηρώτης, είναι πολύ ωραίος που έφυγε από τη ζωή.
0: Τι λες τώρα, βέβαια. Έχει
1: ωραία τραγούδια.
0: Θα ακούσετε τι έχω επιλέξει σήμερα, αν μπορέσουμε να τα ακούσουμε όλα, δεν ξέρω.
1: Θα τα απολαύσουμε.
0: Θα δούμε, θα δούμε.
1: Θα τα απολαύσουμε. Βέβαια, βέβαια. Να χαιρετήσω και το Σότ από τον Καναδά, τον αδερφό αυτό.
0: Το καλύτερο παιδί, το καλύτερο παιδί.
1: Αυτός είναι απίθανος.
0: Το καλύτερο αρκουδάκι δηλαδή.
1: Μπράβο, την Ιωάννα τη Λύρα εκεί πέρα από τη Γερμανία.
0: Ναι, την κυρία Ιωάννα, βέβαια.
1: Βέβαια. Το Μάστορα από την Ιερή Πόλη αυτό. Mm-hmm. Να είναι καλά και αυτό. Ο Μάστορας, η ευτυχία ζωή. Πιστεύω το τηλέφωνο να το έφτιαξε, να μας πει κανένα τραγουδάκι.
0: Θα μας πει, θα μας πει.
1: Βέβαια θα μας πει. Λοιπόν, να μην ξεχάσω τη Σούλα μας. Την ξεχνάω.
0: Η Σουλίτσα είναι Διακοπούλες, ναι, ναι.
1: Βέβαια, και την άλλη τη Σούλα. Έχουμε και άλλη Σούλα και την άλλη. Χαιρετάω.
0: Ναι.
1: Να είναι καλά. Αλλά σε τηλεφωνάνε και εκεί απάνω από του Αντρώνη, από εκείνα τα μέρη του Πανόπλου.
0: Ναι, ναι, ναι. Βέβαια, βέβαια, βέβαια.
1: Τηλεφωνάνε σε.
0: Ναι.
1: Βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, να τους χαιρετήσω όλους, μην ξεχάσω κανέναν. Το Τένι εδώ στο Σύνδεη, όλη την παρέα μου εδώ πέρα που σ' ακούω.
0: Βέβαια, όλα τα παιδιά εκεί, βεβαίως. Δεν τον ξεχνάμε.
1: Μπράβο,
0: τον Τένι.
1: Μπράβο.
0: Ναι.
1: Μπράβο, όλα τα παιδιά από εδώ πέρα, γιατί όλα τα περισσότερα είναι κάτω από τα μέρη.
0: Ναι, ναι, βέβαια. Ναι, ναι.
1: Βέβαια. Από το Αντώνη τον Κούσκο θα χαιρετήσω, να είναι καλά και αυτός εδώ, θα σας ακούει
0: Βίβα,
1: και αυτός.
0: Βίβα Τζάντε.
1: Μπράβο.
0: Και οι δύο σούλες από τη Ζάκυνθο είναι και οι δύο σούλες, έτσι κι αλλιώς.
1: Και από τη Ζάκυνθο και δύο είναι.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια.
1: Μπράβο, καλά να είναι, καλά να είναι, τους χαιρετάω και την άλλη εβδομάδα έχουμε τις Παναγίες, ακριβώς πέφτει
0: ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι,
1: με το καλό.
0: Βέβαια.
1: Η οικιά μου, με το καλό, βέβαια, βέβαια. Λοιπόν. Ωραία, χαιρετίζει το χωριό εκεί, σ' ακούνε τα ξαδέρφια μου εκεί πέρα, ο Αβγέρης, ο Πάνος, ο Νίκος, όλοι παρέα εκεί πέρα, τα χαιρετίζει τα παιδιά.
0: Τους χαιρετούμε και εμείς από εδώ, από το στούντιο.
1: Να είσαι καλά, Δημήτρη, έχεις ωραία πράγματα, φτιάξε εκεί, πολύ ωραία πράγματα, να είσαι καλά, να σου δίνει δύναμη ο Θεός και να σε βοηθάει και χρηματικός.
0: Για να βέβαια, ναι, ο Θεός δεν δίνει λεφτά.
1: Ναι, ναι, καλά, δεν βαριέσαι, το καταλαβαίνω τι λες, αλλά... οι σταθμοί θέλουν και χρήματα για να διατηρηθούν.
0: Θέλουν, γι' αυτό τα παίρνει ο Μητσοτάκης για να κλείνουν.
1: Αλλά κοίταξε, ο κάθε πρωθυπουργός, εγώ δεν θέλω να πω για αυτόν που κυβερνάει, όποιος και να είναι απάνω, τα δίνει που εκείνος νομίζει ότι κάνει σωστά.
0: Ναι, εμείς μιλάμε για τον παρόντα, ναι.
1: Ναι, καλά, εντάξει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, για τον παρόντα.
0: Έχουμε μιλήσει για όλους τους παρόντες, έχουμε μιλήσει κατά καιρούς.
1: Ναι. Καλά, βέβαια. Καλά, εσύ τουλάχιστον εκεί πέρα κάθε μέρα στο δικαστήριο σε πηγαίνει.
0: Τι να κάνεις, Αποστόλη μου, ναι.
1: Έξω από τα δόντια εσύ. Έξω από τα δόντια.
0: Δικαστική δημοκρατία.
1: Πού είναι η μαστόρισε να βγει από το χώμα, πού είναι ο πάτερ Κωνσταντίνος, πού είναι η Λεβεντίας
0: αυτές. Ναι, ναι, ναι.
1: Πού είναι η Λεβεντίας αυτές, βέβαια. Λοιπόν, να μην σου κρατά το χρόνο, ωραία ξεκίνησες, καθαρά ακούγεσαι και θα απολαύσουμε την ωραία σου εκπομπή.
0: Ευχαριστώ πολύ, Αποστόλη μου. Ευχαριστώ το ράδιο Ροδιά όλο και βέβαια τους ακροατές του εκεί στο Σίδνεϊ που είναι συντονισμένοι εδώ και μας ακούνε.
1: Βέβαια.
0: Καλό βράδυ σε όλους εκεί. Καλό Σαββατόβραδο εκεί πέρα.
1: Και τον Παναγιώτη τον Τόκα που σε ακούει, μην ξεχάσετε.
0: Και τον Παναγιώτη, βεβαίως. Βεβαίως.
1: Βέβαια, τον Παναγιώτη μας, βέβαια. Λοιπόν, καλό υπόλοιπο και σ' ακούμε εδώ πέρα.
0: Φιλιά πολλά. Φιλιά, φιλιά. Χαιρετούμε, χαιρετούμε, χαιρετούμε τον Αποστόλη, το Ράδιο Ροδιά, στο Σίδνεϊ. Ήδη έχουμε περάσει τις 12.30. Έχουμε ένα χρέος το οποίο το κάνουμε τώρα και ξαναρχόμαστε. Μην ανησυχείτε.
2: Ionion FM Stereo.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίγκ. Γραβιέρα εγώ πρόβια 400.
1: Στο Σίδνεϊ που είναι συντονισμένοι εδώ και μας ακούνε.
2: Ναι,
1: καλό βράδυ σε όλους εκεί. Καλό Σαββατόβραδο εκεί πέρα.
2: Και τον Παναγιώτη τον Τόρκα που σε ακούει, μην ξεχάσετε.
1: Και τον Παναγιώτη, βεβαίως, βεβαίως.
2: Βέβαια, τον Παναγιώτη μας, βέβαια. Λοιπόν, καλό υπόλοιπο και σ' ακούμε εδώ πέρα.
1: Φιλιά πολλά. Φιλιά, φιλιά. Χαιρετούμε, χαιρετούμε, χαιρετούμε τον Αποστόλη, το Ράδιο Ροδιά. Στο Σίδνεϊ, ήδη έχουμε περάσει τις 12.30. Έχουμε ένα χρέος, το οποίο το κάνουμε τώρα και ξαναρχόμαστε, μην ανησυχείτε.
3: Ionion FM, στέρεο.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα εγωπρόβια 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Κασερόπιτα κυματιστή 850 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τσουρέκι πολίτικο 490 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,37. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Αδελφή Ρίγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Pellet και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος, Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
2: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
3: Εκεί όπου ο μύθος συναντά την ιστορία και το φως της Ολυμπίας ταξιδεύει μέσα στον χρόνο. Terra Olympia, το βραβευμένο μουσικό έργο του Γιώργου Βούκανου, τώρα σε διεθνή κυκλοφορία σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και σε CD. Ένα κινηματογραφικό μουσικό ταξίδι στη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων, γεμάτο δύναμη, συγκίνηση και ελληνικό φως. Γιώργος Βούκανος, Terra Olympia. Ζήστε τη μουσική, ζήστε τον μύθο. Κυκλοφορεί από τη Melody Spirit Records.
4: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
5: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 9 και Δευτέρα 10 Αυγούστου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Διπλόδοκος στο δεινοσαυράκι», μετακλωτισμένη στα ελληνικά. Ο Διπλόδοκος, ένας μικρός και καλόκαρδος δεινόσαυρος, ζει σε έναν μαγικό κόσμο. Όταν οι γονείς του εξαφανίζονται μυστηριωδώς, ξεκινά μια μεγάλη και συναρπαστική περιπέτεια για να τους βρει. Γεμάτος θάρρος και καλοσύνη, θα γνωρίσει φανταστικά πλάσματα, θα κάνει νέους φίλους και θα παλέψει να σώσει τον κόσμο του. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
4: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
6: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
7: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας.
8: Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
9: Διαβάστε σήμερα στην Απογευματινή. Το Μαξίμου βάζει τα εθνικά και ενεργειακά ζητήματα στην πρώτη γραμμή της πολιτικής αντιπαράθεσης. Το ξεκάθαρο πλεονέκτημα του Κυριάκου έναντι της αντιπολίτευσης. Τουριστική ανάπτυξη με σαφείς κανόνες. Το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο προστατεύει τις περιοχές που δέχονται αυξημένες τουριστικές πιέσεις, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στα νησιά και στις ευαίσθητες περιοχές.

0: Συνέντευξη Τάσου Χατζηβασιλείου στην Απογευματινή. Εθνικό στοίχημα, η ελληνική προεδρία. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
1: Στις τουριστικές περιοχές κόβουμε και το νερό έτσι για καλύτερα. Για να δούμε, έχουμε μια γραμμούλα που περίμενε αρκετή ώρα, ήταν πολλά τα διαφημιστικά. Περιμένει ακόμη, για να δούμε. Είναι η γραμμούλα. Καλημέρα.
2: Ποιος? Ο Γιώργος, ο Τιμερβούλιο Γιώργος.
1: Έλα ρε Γιώργο, έλα. Τι κάνει η Μελβούρνη, έλα, Γιώργο μου.
2: Καλά και εγώ. Καλά, εγώ σας έχω από σήμερα, σας πει μέρα το Ράδιο Σπάρτη και σας κάνω και εγώ.
1: Ράδιο Σπάρτη το λες τώρα, Ράδιο Σπάρτη, μάλιστα, μάλιστα.
2: Ναι.
1: Ωραία, Γιωργάκη μου.
2: Ναι. Να πω στην εκπτά μου, θα δώσω αποστόλη, στο Ρόδιο Βεβιά, ένα σε βράδυ δικό μου σερικό μου ακροτή, για σημερινή στο Ρόδιο Σπόρι που ακούσα, θα σας ακούνε.
1: Ωραία. Μπράβο Γιωργάκη.
2: Το κόκκο μου το είναι και το... Μάλιστα, να ξέρεις, από σήμερα, η κακή κόκκο θα ακούνε...
1: Ωραία. Και το Ράδιο Σπάρτη λοιπόν, Ράδιο Σπάρτη. Εντάξει Γιωργάκη μου, εντάξει Ράδιο Σπάρτη μας. Την αγάπη μας, εκεί στη Μελβούρνη, την αγάπη μας. Φιλάκια, φιλάκια στο Γιώργο στη Μελβούρνη. Λέγαμε νωρίτερα ότι θα κλείσουμε με ένα ακόμη τραγούδι που έχει τραγουδήσει ο Λάκης Χαλκιάς του Γιάννη Μαρκόπουλου. Το έχει τραγουδήσει μαζί με τον Γαργανουράκη και με άλλους τραγουδιστές άλλες φορές. Το Μαλαματένια Λόγια, το γνωστό Μαλαματένια Λόγια, και θα ακούσουμε και Μάριο Τόκα μετά ένα τραγούδι. Λάκης Χαλκιάς, Χαράλαμπος Γαργανουράκης, Μαλαματένια Λόγια. Η Onion FM, η εκπομπή Τα Παιδεία Παίζει, με τον Δημήτρη Κολόκα σήμερα εδώ, One Man Show.

Λοιπόν, έχουμε ένα τραγούδι που έχει τραγουδήσει και ο Αντώνης Καλογιάννης. Δεν κλαίω για αυτά που μου έχεις πάρει. Είναι πρώτη εκτέλεση αυτή, σε ποίηση του Γιάννη Ρίτσου και μουσική του Μάριου Τόκα, ο υπέροχος Λάκης Χαλκιάς.

απίστευτος Λάκης Χαλκιάς. Έχουμε μία τώρα, έχουμε μία δική του σύνθεση. Γνωστό τραγούδι είναι το «Σπότε Παλικάρια», ποίημα του Ρίγα Φεραίου. Το έχει κάνει και στη σελίδα του, το έχει πρώτο-πρώτο. Το έχει κάνει μία διασκευή και το έχει πει αυτό το εμβληματικό τραγούδι με υπέροχο τρόπο. Το έχουμε χρησιμοποιήσει πολλές φορές στις λίστες μας και στις εκπομπές μας ενημερωτικές. «Ως πότε, παλικάρια», Λάκης Χαλκιάς.

Σε όλους τους Έλληνες, τους μέσα Έλληνες, η Onion FM, τραγούδια του Λάκη Χαλκιά σήμερα στα παιδεία παίζει. Περνάμε και από τα παραδοσιακά μας.

0: που παίρνει τα παιδιά μας, τους Έλληνες, τους διώχνει η Ελλάδα. Ανέκαθεν τους έδιωχνε.
1: Αχ, που πήρες
0: μία άλλη Ελλάδα.

Έχουμε σκάρτο ένα λεπτό για να πάμε στο άκουσμα της ώρας και στα διαφημιστικά μας, με λίγες τροφές από μια κόρη, μια διαβάτησα, με χοροδία ο Λάκης Χαλκιάς το τραγουδάει. Πάμε στο άκουσμα της ώρας, στα διαφημιστικά μας.

0: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, σύνσε, αντίδας, πέπκο, κιάμπι και κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
1: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
2: Γεωργικά εφόδια, Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
1: Γεωργικά εφόδια, Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
2: Γεωργικά εφόδια, Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό, τηλέφωνο 43801.
1: Επιλογή υπεροχής.
3: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
4: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
5: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
4: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
5: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
4: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
5: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
4: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
6: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
7: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
8: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
9: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
10: Κυριακή 9 Αυγούστου, στην πλατεία της κοινότητας Μέλισσας, περιμένουμε τα παιδιά και όλη την οικογένεια για το πιο μαγικό πάρτι του καλοκαιριού. Μια υπέροχη θεατρική παράσταση που υμνεί τη φιλία και τη δύναμη του να είσαι ο πραγματικός σου εαυτός. Γιατί η μαγεία γίνεται πάντα πιο όμορφη όταν τη ζούμε όλοι μαζί. Διοργάνωση, κοινότητα Μέλισσας και Δήμος Ανδραβίδας Κυλλήνης. Κυριακή 9 Αυγούστου, στην πλατεία της Μέλισσας. Ώρα έναρξης 8.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
11: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κυλλήνης στην Ανδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
12: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
13: Καλοκαίρι 2026. Βαρθολομιό. Τρεις μήνες χωρίς νερό.
14: Επιχειρήσεις καταστρέφονται. Οικιακές συσκευές αχρηστεύονται. Ο τουρισμός καταραίει. Η δημόσια υγεία δοκιμάζεται.
13: Πού είναι το αυτονόητο δικαίωμα των πολιτών στη ζωή και την υγιεινή? Ως πότε η αδιαφορία και η αδράνεια των αρμοδίων θα αφήνουν μια ολόκληρη περιοχή στη δίψα?
14: Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες του Βαρθολομιού δεν σιωπούν άλλο. απαιτούν άμεση λύση στο πρόβλημα της υδροδότησης. Τώρα!
13: Η υπομονή εξαντλήθηκε. Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, όχι πολυτέλεια.

0: Ιόνιον FM.
1: Νομίζω 40 χρόνια δεν θα είναι, παραπάνω μάλλον. Έχουμε μία γραμμούλα που περιμένει από τις διαφημίσεις. Να δούμε ποια γραμμούλα είναι αυτή.
2: Σίδνεϊ.
1: Σίδνεϊ. Ωραία.
2: Ναι.
1: Αντώνης.
2: Γεια σου παλικάρι μου.
1: Γεια σου Αντώνη μου.
2: Τι κάνετε?
1: Καλά εδώ, διψάμε.
2: Η Χριστίνα μας εγωπάνησε σήμερα.
1: Ναι, δεν μπορούσε. Ήτανε λόγοι ανωτέρας βίας. Ναι. Δικαιολογημένη απουσία έφερε χαρτί από τον γιατρό.
2: Θα πληρωθεί δηλαδή.
1: Ναι. Έτσι.
2: Λοιπόν, χαιρετήσω τους φίλους μας. Να μην σου χάμε πολύ χρόνο για με τα ωραία σου τραγούδια.
1: Είναι πράγματι
2: σήμερα,
1: το έργο
2: ένα
1: του.
2: Και ένα.
1: Ναι, ένα ναι. Και ένα. Είναι απλά, είναι βαριά για ένα τον Αύγουστο. Είναι βαριά για τον Αύγουστο. Αλλά ο Λάκης έφυγε Αύγουστο. Τι να κάνουμε τώρα.
2: Τι να κάνουμε.
1: Έτσι είναι.
2: Στέλιο στο Σεπτέμβρη.
1: Ναι.
2: Το φίλο μας τον Μιχάλη, τον Ασπρολούπα από τη Νέα Ζηλανδία, τον Διονύση. Θα πω τους άρχοντες πρώτα.
1: Ναι.
2: Διονύση από το Μεσολόγιο. Το Σότο μας από τον Καναδά.
1: Καλά, άστον αυτό.
2: Και χρόνια του πολλά που γιόρταζε την Πέμπτη.
1: Ναι, είχαμε πει χρόνια πολλά νομίζω την προηγούμενη εβδομάδα ή δεν είχαμε πει.
2: Ναι, την τελευταία στιγμή.
1: Είχαμε πει, αλλά το λέμε και εκ των υστέρων. Στο Σότο μας χρόνια πολλά.
2: Ναι, καλύτερα.
1: Έτσι.
2: Τις δύο σούλες μας από τη Ζάκηθο.
1: Ναι.
2: Να είναι καλά, την Ιωάννα, το φίλο το... τον Αποστόλη και τον Ντένι από εδώ από το Σίδνεϊ.
1: Ναι, βέβαια.
2: Χάρηκα που άκουσαμε και τον Γιώργη από τη Μερβούνη.
1: Ναι, ο Γιωργάκης, βγήκε ο Γιωργάκης, είδες.
2: Ναι. Τον άκουσα, ναι. Λίγο καθυστερημένα γιατί το ρολόι μου πήγαινε πίσω. Και είχε αρχίσει η εκπομπή.
1: Ναι, πήγαινε.
2: Άλλες φορές το βάζω από τις 6 ώρα.
1: Έλα, ναι.
2: Σήμερα όχι. Τις δύο ευτυχίες να είναι καλά. Και στον Άγιο Βασίλη, την κουμπάρα μου.
1: Α, βέβαια, Άγιο
2: πολλά.
1: Βασίλη από εκεί, βέβαια.
2: Είχε τα γενέθλιά της.
1: Α, χρόνια πολλά, χρόνια πολλά.
2: Είχε τα γενέθλιά της πολλά.
1: Χρόνια της πολλά.
2: Ναι, πολλοί χρόνια να είναι. Αυτά.
1: Ωραία.
2: Δημήτρη μου.
1: Ωραία.
2: Ακούμε.
1: Να ακούτε, να ακούτε και να μας αγαπάτε και να σας αγαπάμε.
2: Και νομίζω ότι αυτά τα τραγούδια αρέσουν και στο Μάστορα, το Διονύση.
1: Ναι. Δεν ξέρω αν είναι συντονισμένος. Ναι. Πράγματι.
2: Πρέπει.
1: Τώρα θα του το χαλάσω σε λίγο, τώρα. Θα πάμε στα πρώτα του τραγούδια, πώς ξεκίνησε δηλαδή ο Λάκης Χαλκιάς, τα πρώτα του τραγούδια, όταν πρώτο ξεκίνησε, θα δείτε τι τραγούδια τραγούδαγε, θα τα βάλουμε τώρα.
2: Ναι.
1: Έτσι.
2: Και νερό έρχεται από τον πύργο, έχω δώσει παραγγελία.
1: Α, έρχεται νερό. Για να ξέρουμε ρε παιδί μου, να πλένουμε και τα δύο χέρια. Και τα δύο χέρια να πλένουμε ή ένα-ένα. Δεν ξέρω τώρα και τι ποσότητα θα είναι. Τι να πει κανείς, τώρα, μέσα στον Αύγουστο. Όχι τον Αύγουστο, τον Ιούνιο. Έτσι, είναι απελπιστική, απελπιστικ. Κατάλαβες.
2: Ναι.
1: Τέλος πάντων.
2: Τι να κάνουμε.
1: Θα κάνουμε, κάτι θα κάνουμε.
2: Πρέπει να κάνουμε.
1: Θα κάνουμε.
2: Όλοι και από παντού.
1: Εννοείται.
2: Έγινε Δημήτρη.
1: Φιλιά πολλά Αντώνη μου. Φιλάκια στον Αντώνη στο Σίδνεϊ. Λοιπόν, πώς ξεκίνησε ο Λάκης Χαλκιάς? Έχουμε και άλλη μια γραμμή που χτυπάει για να δούμε τώρα αν θα πάμε μακριά. Μάλλον κοντινή πρέπει να είναι. Δεν ξέρω, κινητό είναι από ό,τι βλέπω. Για να δούμε αν θα μας το στείλει ο Χρήστος μέσα ή θα πάμε στο τραγούδι ή να μην το κόψουμε. Για στείλε Χρήστο το γραμμούλα. Έλα γραμμούλα. Έρχεται η γραμμούλα. Την παίρνουμε. Καλημέρα.
3: Δημητράκη, τι κάνει?
1: Έλα ρε Χρήστο.
3: Να πω χρόνια πολλά στο Σότο.
1: Άντε λοιπόν, επιτρέπετε τώρα εσύ που τα ξέρεις όλα. Να ξεχνάς το Σότο. Τέλος πάντων, σε συγχωρούμε.
3: Ακούει ο Σότος, ακούει.
1: Ακούει βεβαίως. Βεβαίως ακούει.
3: Ο Νιόνιος μου είναι ο Νιόνιος.
1: Και καταγράφει, έτσι.
3: Ο Νιόνιος που είναι.
1: Ο Νιόνιος θα μας πάρει κάποια στιγμή. Είπαμε, θα βγεις όταν θα βγει ο Νιόνιος. Εντάξει Χριστάκη
3: λοιπόν,
1: μου.
3: Άντε,
1: φιλάκια στο Χρήστο. Ξεκινάμε. Με αυτά τα τραγούδια έχει ξεκινήσει. Είναι οι πληροφορίες κακές, το έχουμε ακούσει και από τον Αναγνωστάκη και από άλλους τραγουδιστές.

0: το τηλεφωνικό κέντρο και παίρνω και μια γραμμή κατευθείαν. Γιατί δεν μπορεί να σηκώνει ταυτόχρονα 5-6 γραμμές ο άνθρωπος. Λοιπόν, έχουμε εδώ την γραμμούλα που πήρα εγώ. Ποιος είναι, πού πήγαμε?
1: Γιάννενα
0: πήγαμε, πω.
1: Καλημέρα
0: σας, καλημέρα.
1: Τι κάνετε, πού την έχει τη Χριστίνα σήμερα?
0: Η Χριστίνα είπαμε ότι το τρόλεϊ, δηλαδή ότι έφυγε η κεραία του τρόλεϊ και από το καλώδιο και δεν μπορούσαν να τη βάλουν, αλλά τελικά δεν ήταν αυτό. Δεν ήταν αυτό.
1: Ήρθε για το χωριό της.
0: Όχι, δεν ήρθε για το χωριό. Απλά δεν μπορούσε, έτσι κι αλλιώς τρόλεϊ δεν έχουμε εμείς εδώ. Εντάξει, κάνουμε και λίγο πλάκα.
1: Τον κύριο Αντώνη Γούσκο που άκουσα τώρα.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια.
1: Το Μιχάλη τον Ασπρολούπο, τον Απόστολο, τον Γιώργο από τη Μελβούρνη, όλους τους φίλους που ακούμε. Αλλά το Γιάννη τον Γκόλε δεν έχει σκοπό αυτό.
0: Ο Γιάννης έχει ψιλοχαθεί.
1: Την προηγούμενη φορά τον αδειοποίησα. Λέω να ανοίξει, αλλά ξεχνιέται, λέει.
0: Α, ξεχνιέται.
1: Ναι.
0: Να ρωτήσω κάτι, μισό λεπτάκι. Έχουμε μία γραμμούλα δίπλα, δεν ξέρω αν είναι μακρινή.
2: Ναι, όχι, από τη Ζάκυνθο.
0: Α, καλά, εσείς είσαστε συνανοημένες και παίρνετε μαζί.
2: Ναι, κυρία Ευτυχία, την αγάπη μου και πάντα επιτυχίες, καρδιά μου.
0: Πώς το κάνετε, ρε κορίτσια, αυτό, πώς το κάνετε?
2: Είμαστε από τραγουδιάρικα μέρη. Λοιπόν, δύο λόγια θα πω. Για να μην κόψω την κυρία Ευτυχία να ακούσω.
0: Ωραία, δύο λόγια, τα ακούμε τα.
1: Να κόψει η εταιρεία μου.
0: Εταιρεία. Ω εταιρεία.
2: Στέρνω την αγάπη μου από το Μιχάλη μας, τον Ασπρολούπο, σε όλη την παρέα μας, να μην λέω ονόματα, γιατί άκουσα τα ωραία τραγούδια.
0: Ναι.
2: Παιδιά, και λέω να μην πάρω, γιατί αυτή δεν είναι φωνή. Τώρα δεν έρχονται τέτοιες φωνές. Τώρα είναι βουλώματα, κατσαρόλας και
0: το χάσαμε απότομα, δεν περιμέναμε ότι είχε πρόβλημα.
2: Ναι.
0: 82, ήταν πιτσιρικάς, ήταν μικρός.
2: Αλλά αυτές οι φωνές δεν ξανάρχονται. Λοιπόν, κυρία Ευτυχία, θα ακούσω το Λιδόνι τον Ιωαννίνο που είναι γλυκιά η φωνή σου σαν την μπακλαβάδες που έχω φάει δύο φορές. Λοιπόν, εύχομαι υγεία σε όλο τον κόσμο.
0: Να είστε καλά.
2: Την ειρήνη, την αγάπη μου, όπου ακούγεται ο σταθμός, να μην πω ονόματα.
0: Δεν πειράζει, όχι, εννοείται.
2: Λοιπόν, την αγάπη μου και στο Χριστινάκι μας, σε όλη μας.
0: Σας ακούει. Εμείς σας ευχαριστούμε. Φιλιά στη Ζάκυνθο. Φιλιά. Φεύγουμε από τη Ζάκυνθο. Θα έρθουμε, ρε παιδί μου, είπαμε. Θα έρθουμε, προσπαθούμε να.
2: Φοβόμαστε να κάτσουμε στην πόρτα μας.
0: Θα έρθουμε.
2: Έχουμε Ελλάδα ανεξέλεκτη.
0: Ναι, τι να κάνεις.
2: Λοιπόν, την αγάπη μου, καλό υπόλοιπο.
0: Φιλιά. Φεύγουμε από τη Ζάκυνθο. Μένουμε δυτικά, έτσι. Έτσι κι αλλιώς Ιόνιον FM είμαστε. Παραμένουμε στα Ιωάννινα. Εδώ, Ιωάννινα.
1: Στα Γιάννενα, κάθε φωνή που φεύγει. Δεν ξαναέρχεται.
0: Ήταν ο Λάκης Χαλκιάς.
1: Τέτοιες φωνές, ναι, και ύστερα, ναι. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι και μεγάλης ηλικίας.
0: Όχι, βέβαια. Το 43 γεννήθηκε, τον Αύγουστο πάλι γεννήθηκε.
1: Ο άνθρωπος τώρα δεν προλαβαίνει να γεράσει. Ναι.
0: Γιάννενα κι αυτός, έτσι, Γιάννενα.
1: Ναι. Ήταν γιος του αείμνης του Τάσου Χαλκιά.
0: Του Τάσου Χαλκιά, ναι. Κλαρινίστας. Ναι.
1: Γι' αυτό θα σας πω και ένα τραγούδι εγώ που του έχουν πει Χαλκιάδες.
0: Α, πολύ ωραία. Μπράβο. Μπράβο.
1: Και αν έχω χρόνο, είναι δύο τραγουδάκια που έχουν νόημα.
0: Να μας πείτε.
1: Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το αφαιρώνω σε όλους. Φυσικά σε εκείνους που αρέσουμε και θέλω να μας.
0: Σε όλους αρέσει, σε όλους.
1: Είναι normal. Πάμε λοιπόν να τα
0: πούμε. Πάμε.

0: ήταν αναμενόμενο. Λέω, πολύ κράτησε και θα μας έλεγε κι άλλο ένα η κυρία Ευτυχία. Δεν έχει καμία σημασία. Εμείς είμαστε εδώ. Συνεχίζουμε. Θα ξαναπάρει προφανώς η κυρία Ευτυχία. Είχαμε τις πληροφορίες κακές. Τώρα παίρνει βέβαια. Να δούμε αν θα είναι η ίδια και δεν είναι άλλη γραμμή. Είχαμε λοιπόν τις πληροφορίες κακές που ακούσαμε νωρίτερα πριν βγει η κυρία Ευτυχία. Και έχουμε τις 10 συμβουλές. Και αυτό το τραγούδι το είχε τραγουδήσει ο Αναγνωστάκης. Για να δούμε στη γραμμούλα ποιος είναι.
1: Εγώ είμαι Δημήτρη.
0: Α, ωραία, ωραία, ωραία.
1: Έχω,
0: τα ρούτερ,
1: Έχω μεγάλο πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Ναι, πάμε λοιπόν.

0: είναι το ένα τραγούδι.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραίο. Ήτανε και πήγαινε πάρα πολύ.
0: Και είναι και ένα ακόμα. Είναι και ένα ακόμα.
1: Ναι, μα κόπηκε πάλι, ε. Ρε, τι τραβάτε και στα Γιάννενα. Ρε, τι γίνεται εκεί πέρα, ρε, με τις τηλεπικοινωνίες, ρε. Πω, τι ξεφτύλα είναι αυτή. Εδώ εμείς με τα νερά, με τα ρεύματα, τέλος πάντων, πιστεύω να ξαναπάρει πάλι κυρία Ευτυχία. 10 συμβουλές, φίλοι μου, από το Λάκη Χαλκιά, τα τραγούδια που ξεκίνησε. Λαϊκά.

0: Λοιπόν, μου τη στείλανε στην άλλη, στο άλλο τηλέφωνο, στην άλλη γραμμή, την κυρία Ευτυχία μάλλον, αλλά δεν είναι το πρόβλημα εμάς δικό μας. Το πρόβλημα είναι εκεί.
1: Δεν είναι δικό σας.
0: Όχι βέβαια. Ναι, ναι. Σου λέει έτσι. Ναι.
1: Θα φύγω, αλλά περιμένω να έρθω τα χαρτιά από την άλλη εταιρεία. Δεν γίνεται άλλο.
0: Τι ντροπή είναι αυτή, ρε παιδί μου. Δεν έχουμε ρεύματα, δεν έχουμε τηλέφωνα, δεν έχουμε νερό. Μιλάμε για πτώμα η Ελλάδα, έτσι. Μιλάμε για γελιότητα μας και μας μιλάνε για 2.0, πώς τα λένε εκεί πέρα, 0.32.
1: Γιατί πάει κάτι καλό στην Ελλάδα.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, τεμπλάραμε σε την πανιαία κατάσταση είμαστε, δηλαδή. Ντροπή.
1: Χρόνο κουράστηκα.
0: Μας μιλάνε, τώρα βγήκε και ο Πιερακάκης εκεί, λέει, και όλοι οι άλλοι οι ψηφιακοί digital. Ναι. Έτσι, όχι digital, digital. Τέλος πάντων. Ντροπή, ντροπή, ντροπή.
1: Πάμε λοιπόν.

0: αφιερωμένο.
1: Ε, βέβαια αφιερωμένο. Εννοείται. Εντάξει, εντάξει.
0: Έχει τα δικά του λόγια και τη δικιά του αλήθεια.
1: Σωστά, σωστά, σωστά.
0: Σας ευχαριστώ και συγγνώμη για αυτό που γίνεται.
1: Τι να κάνουμε τώρα, τι να πείτε κι εσείς, τι φταίτε κι εσείς.
0: Ναι, ναι.
1: Τέλος πάντων, όλοι στην ίδια. Στο ίδιο.
0: Και όλους τους φίλους
1: βεβαίως,
0: που μας ακούνε.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Να είστε καλά.
1: Φιλιά πολλά στα Γιάννενα, στα Γιάννενα. Νόμιζα ότι μόνο εδώ είναι αυτό το χάλι, αλλά τελικά εντάξει, από ό,τι βλέπω και σε όλη τη δυτική πλευρά, ανήκουμε στην Δύση άλλωστε. Λοιπόν, ένα λεπτάκι. Γιατί γλυκιά μου κλαις.
2: Γιατί γλυκιά μου κλαις. Και σήμερα και χθες. Και την καρδιά μου
1: Λάκης Χαλκιάς.
2: Χωρίς

0: δούμε εδώ ποια γραμμούλα είναι. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα από τη Γερμανία.
0: Ω, τι κάνετε?
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Επίσης, κυρία Λύρα, επίσης.
1: Καλή Παναγιά να έχουμε, καλή Παναγιά.
0: Να είστε καλά, βεβαίως, βεβαίως.
1: Το επόμενο Σάββατο, Δημήτρη μου, θα έχουμε εκπομπή.
0: Βεβαίως θα έχουμε.
1: Α, γιατί θα έχουμε το 15.
0: Ναι, ό, δεν έχει σημασία, εμείς θα κάνουμε τη δουλειά μας εδώ.
1: Μπράβο.
0: Βέβαια,
1: μπράβο.
0: Βέβαια.
1: Ακούω το τραγουδάκι που βάλετε και με συγκίνησε.
0: Ναι, ναι.
1: Μια μνήμη του, την περασμένο Σάββατο είχαμε τη Λίδα, σήμερα έχουμε το... το Λάκι, το Χαρτιά.
0: Ναι, ναι, δυστυχώς.
1: Βγήκανε τα μεγάλα ονόματα.
0: Μεγάλα ονόματα, μεγάλα ονόματα.
1: Να έχουν όλοι τους καλοπαράδες.
0: Έτσι, έτσι, κυρία Ιωάννα μου.
1: Εδώ η Γερμανία πάλι μας μπήκε καύσωνα, δεν μπήκε.
0: Πάλι. Πάλι. Ωραία, μαζέστε λίγο ζέστη για το χειμώνα.
1: Κάποτε λέγαμε να στείλετε εσεί ζέστη από την Ελλάδα.
0: Ναι, ναι. Εμείς και εμείς ζέστη έχουμε τώρα, να λέμε την αλήθεια. Έχουμε 37, 38. 38 σήμερα πρέπει να είναι. Εντάξει, δεν είναι και λίγο. 38.
1: Λίγο δεν είναι.
0: Έτσι.
1: Αλλά η Ελλάδα έχει άλλο κλίμα, είναι, ξέρεις, το αέρα.
0: Δεν είναι τώρα αυτά. Είναι κλιματική κρίση. Πρέπει να πληρώσουμε λεφτά τώρα, να βάλουμε φόρους εκεί, να γίνει να γεστρώσει η κρίση. Καταλάβατε πώς γίνεται η δουλειά. Ναι, κρίση λέει.
1: Συγγνώμη, τώρα μιλούσα με τον αδερφό μου, τον Γιάννη του Παπαγεωργίου.
0: Ναι.
1: Που έχει την εφημερίδα, η εφημερίδα των συνταξιούχων.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Το είχατε πει και την άλλη φορά. Ναι.
1: Του έδωσα τον αριθμό τηλεφώνου σου για να σε τηλεφωνήσει.
0: Πολύ ωραία, εντάξει. Ωραία.
1: Θα το έχεις υπόψη σου.
0: Ναι, θα το έχω, θα το έχω.
1: Εντάξει.
0: Ναι, ναι, ναι, βεβαίως.
1: Πολλά φυλάκια στην Αυστραλία, στην Αμερική. Σε όλο τον κόσμο και σε όλη μας τη μεγάλη.
0: Και σε εσάς να είστε καλά, κυρία Ιωάννα μου. Βεβαίως περιμένουμε και να τα λουκάνικα. Έχουν παντρευτεί όλα τα κορίτσια εκεί πέρα. Και τα λουκάνικα ακόμη, ρε παιδί μου.
1: Πάντως με την πρώτη ευκαιρία να πάρεις τη Χριστίνα και την παρέα σου να έρθει.
0: Θα έρθουμε να φάμε τα λουκάνικα. Ναι, ναι. Εντάξει, εντάξει.
1: Πολλά φυλάκια.
0: Φυλάκια. Φυλάκια, φυλάκια στη Φραγκφούρτη.
1: Στην Παναγιά θα τα πούμε πάλι.
0: Βεβαίως θα τα πούμε.
1: Γιατί θα έχει ο γιος μου γενέθλια.
0: Α, δεκάτια. Ωραία, ωραία, να πούμε και τα χρόνια πολλά. Ωραία, πολύ ωραία.
1: Αύριο να μου έρθει από την Καλαμάτα.
0: Άντε λοιπόν, μπράβο.
1: Μένεις στο Ναμικάλα. Α, ξέχασα να σου πω, βρίσκει Δημήτρη μου.
0: Ναι.
1: Ένας άλλος είναι από τη Μανίδα. Αυτός που λέει, άντε γεια, το νούμερο 7 στον Ολυμπιακό, τον Τζουκαλά.
0: Ο Τσουκαλάς από τη Βαλίρα είναι.
1: Ναι,
0: εγώ νόμιζα ότι ήταν από τη Ζαχάρο. Από τη, από τη Βαλίρα είναι.
1: Ήταν πιο μεγάλη ηλικία από μένα.
0: Α.
1: Αλλά ο παππούς και η γιαγιά μένανε στο σταθμό κοντά το σπίτι.
0: Α, δεν το ήξερα ότι ο Τσουκαλάς είναι από τη Βαλίρα.
1: Καλά, ο πατέρας αυτός μπορεί να γεννήθηκε στην Αθήνα.
0: Ναι, καλά, δεν έχει σημασία. Γι' αυτό του πειραχτήκαν τα νεύρα. Είναι στην Αθήνα. Λοιπόν, είναι και ο Γαλανόπουλος, νομίζω, ο ποδοσφαιριστής, έτσι, από εκεί.
1: Αυτός είναι του επαμενόντα του φίλου μου, ο γιος.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Έπαιζε, νομίζω, και στην Θεσσαλονίκη, στον Άρη.
0: Έπαιζε στην ΑΕΚ, στην ΑΕΚ.
1: Ναι, ναι, είναι και αυτός.
0: Ναι, ναι, ναι. Γαλανόπουλος, Γαλανόπουλος. Ναι.
1: Κάποιος στο τηλέφωνο, ο πατέρας σου στην Καλαμάτα, παπάς.
0: Ναι.
1: Λέγεται Γαλανόπουλος.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία.
1: Η Βαλίδα έχει βγάλει.
0: Έχει βγάλει και ωραία κορίτσια, είπαμε.
1: Τώρα τα νέα δεν τα ξέρω τα 25.
0: Εγώ τα παλιά τα ξέρω. Τα νέα δεν τα ξέρω ούτε εγώ.
1: Κάποτε σε θυμάμαι, μωρέ, Δημήτρη, το τρένο που περνούσε από τη Βαλίδα. Τι ωραία.
0: Ναι, είχα κάτι συμμαθήτριες.
1: Τώρα δεν έχει. Δημήτρη μου, πολλά φυλάκια.
0: Φυλάκια, φυλάκια.
1: Πολλά φυλάκια.
0: Χαιρετούμε, χαιρετούμε τη Φραγκφούρτη. Φιλιά πολλά, φιλιά. Γεια σας, γεια σας, κυρία Λύρα. Λοιπόν, παραμένουμε στο Λάκι Χαλκιά. Λίγο πριν, μάλλον, τι να κάνουμε τώρα, δεν πειράζει. Θα παραμείνουμε στο Λάκι Χαλκιά και μετά θα κάνουμε την διακοπή του ημιώρου λίγο καθυστερημένα. Πάμε στην Dolce Vita, που την έχουμε ακούσει και από το Ζαγοραίο.

FM, φίλοι μου, τα παιδιά παίζει τον Δημήτρη Κολόκα σήμερα μόνο του στο στούντιο με τραγούδια του Λάκη Χαλκιά. Θα κάνουμε τη διακοπή μας εδώ και πάμε στο τελευταίο καταρτημόριο. Να κλείσουμε με τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη.

0: είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
1: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρούτα εμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλίνης. 2623-094-030. Φρούτα εμπορική Βεσκούκης.
2: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
3: Θανασάκη!
2: Ναι, ναι, μαμά.
3: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
4: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
5: Ποιος είναι ο αθέατος παρατηρητής που μπαινοβγαίνει στη ζωή μας στο θόρυβα? Ανακαλύψτε το στα δύο νέα βιβλία της Εύης Παναγοπούλου, Το βλέμμα από το Περβάζι και το Βκί.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλίνης. 2623-094-030. Φρούτε εμπορική Βεσκούκης.
2: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
3: Θανασάκη!
2: Ναι, ναι, μαμά.
3: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
4: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
5: Ποιος είναι ο αθέατος παρατηρητής που μπαινοβγαίνει στη ζωή μας στο θόρυβα? Ανακαλύψτε το στα δύο νέα βιβλία της Εύης Παναγοπούλου, Το βλέμμα από το Περβάζι και Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί.

0: Ποιος είναι ο αθέατος παρατηρητής που μπαινοβγαίνει στη ζωή μας στα θόρυβα? Ανακαλύψτε το στα δύο νέα βιβλία της Εύης Παναγοπούλου, «Το βλέμμα από το περβάζι» και «Το βλέμμα από το περβάζι στο νησί», από τη σειρά «Βελούδινες περιπλανήσεις». Κρυμμένα μυστικά και ιστορίες έρχονται στο φως. «Το βλέμμα από το περβάζι στο νησί» της Εύης Παναγοπούλου, γιατί η καθημερινότητα μπορεί να είναι η μεγαλύτερη περιπέτεια. Κυκλοφορούν σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Anthos MC.
1: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
2: Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, wo das Restaurant Alati und Piperi ist?
3: Τι λέει ρε αυτός?
4: Το αλάτι και πιπέρι ψάχνει.
3: Α, αυτός ο Βαρθολομιό. Λοιπόν, πες του. Ευθεία, μετά αριστερά.
5: Αλάτι και πιπέρι. Η φήμη του έχει φτάσει μακριά. Το βραδινό φαγητό στον κήπο του έχει γίνει διάσημο.
4: Αλάτι και πιπέρι. Το εστιατόριο με τις απίστευτες λιχουδιές στο Βαρθολομιό. Κάθετα στον κεντρικό πεζόδρομο. Κρατήσεις στο 26-23-041-061.
5: Αλάτι και πιπέρι. Μαγειρευτά και της ώρας καλύτερα και αποσπιτικά.
6: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
7: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
8: Ακούτε Ionion FM.

0: Ένα ξυπνηματάκι το θέλουμε, θα έλεγα. Πάμε στον αέρα να ακούσουμε τη γραμμούλα που περιμένει από τις διαφημίσεις, ναι.
1: Καλημέρα Δημήτρη και πάλι.
0: Καλημέρα Αλκέ μου.
1: Και συγγνώμη που λέω καλημέρα, επειδή άκουσα το σχόλιο για την, το καλησπέρα.
0: Ναι, εντάξει, αλλά λέμε και καλημέρα Ελλάδα, γιατί παίζει και τη νύχτα, ξημερώματα.
1: Όχι, όχι, έχει σημασία να λέμε την πραγματικότητα. Το καλησπέρα μετά τις 12 ήρθε από τις βόρειες χώρες.
0: Ναι, γιατί είναι, ναι, γιατί εκεί
1: σκοτεινιάζει πολύ
0: γρήγορα. Σκοτεινιάζει, ναι, ναι, ναι.
1: Την Ελλάδα από την αρχαία εποχή μέχρι τώρα,
0: ναι,
1: μέχρι, όσο έχουμε μέχρι το απόγευμα,
0: ναι,
1: έχουμε ήλιο. Όσο έχουμε ήλιο, εμείς λέμε καλημέρα.
0: Καλημέρα, ήλιος, ναι, ναι.
1: Γι' αυτό και τους
0: καλή λέμε παρατήρηση, βέβαια, άμα το προεκτείνουμε. Καλημέρα, έχουμε να δούμε... Δεν ξέρω άστο πόσα αυτό χρόνια. Ναι, ναι.
1: Και το ολοκληρώνω.
0: Ναι.
1: Αυτό και τους δυτικούς τους ονομάζουμε Εσπερία.
0: Α, ναι,
1: ναι. Τώρα, το ότι καλή μέρα έχουμε να δούμε, άστα
0: ναι
1: να πάνε.
0: Άσε τους δυτικούς τους φίλους μας πάλι. Οι δυτικοί φίλοι μας.
1: Οι υβριδικοί φίλοι μας.
0: Οι φραγκο τέτοιοι.
1: Οι φράγκοι, ναι, ναι, ναι, να τους λέμε με το όνομά.
0: Έτσι, ναι, έτσι, έτσι, ναι.
1: Λοιπόν, έχω πάλι τώρα για την Ανίτη.
0: Ωραία, Ανίτη. Ωραία.
1: Και έγραψε λοιπόν ένα ποίημα με τίτλο «Τα παράσιτα».
0: Πολύ ωραία, τα ακούμε.
1: Παράσιτα υπάρχουν πολλά στη φύση. Ξήρες, ταινία, κόνοπας ο ανοφελής. Όμως υπάρχουν και στις κοινωνίες που εντάσσονται σε τέσσερις κατηγορίες. Μία είναι κράτη παράσιτα, η αποικιοκρατία. Άλλη είναι μέσα στο κράτος, παράσιτο πολιτικό, που φτιάχνει παράσιτο κομματικής πελατείας οικονομικό. Τέταρτο, το ναρκισιστικό άτομο μόνο δικαιωμάτων, παράσιτο κοινωνικό. Τα τέσσερα αυτά στρώματα των παρασίτων από κοινούς απομυζούν λαέ και σου ρουφάν το αίμα. «Πότε θα τα πετάξεις από πάνω σου με μιας?» ρωτάει η μάνα σου Ελλάδα με πονεμένο βλέμμα.

0: στρώματα αυτά των αιμοβόρων παρασίτων, μπορείς μνήμη σε θέλουν, ελαέ, να μην γνωρίζεις. Ασπόδηλο να σε μαλάκιο, με κινητό τάσκο παναγυρίζεις. Ούτε ταυτότητα να έχεις, ούτε το έδαφος σου να ορίζεις. Και προσπαθούν όλοι μαζί, σε αγαστή συνεργασία, να ξεκφοβίζουν το κεφάλι σου να μη σηκώσεις. Να σε εκμεταλλεύονται, να σε έχουν σε πτωχία και αφασία και μόνιμα να σε κρατούν σε οικονομική και κυριαρχική αγωνία. Και αν κίνδυνο ως μισθούνε σοβαρό από σε λαέ, και αν νομίσουν ότι αποφάσισες να τα εξοντώσεις, θα προτιμήσουν ακόμα και δημογραφικά να εξαφανιστείς και με ξένους να σε αντικαταστήσουν πριν τα σκοτώσεις. Γι' αυτό ο άλλος Οδυσσέας των παρασίτων λύσε την πολιορκία, με θάρρος υπερασπίσου ταυτότητα και ιστορία. Παιδιά της Ελλάδας, παιδιά, κλαίει μάνα, ασπόνδυλα δεν θα γίνετε. Εσείς είστε η ψυχή τους, η ψυχή της. Πετάξτε όσα παράσιτα μπορείτε από το κορμί της. Και μην αφήσετε εθνομηδενιστές με ξένους εκμαυλιστές και κοινωνιομηδενιστές να συνεχίσουν την κρεπάλη. Υπερπάντων είναι αγών, σηκώστε το κεφάλι. Αυτό από την Ανίτη.
1: Ήταν πάρα πολύ ωραίο και γι' αυτό και εμείς θα το συνοδεύσουμε με κάτι αντίστοιχα ωραίο. Του Μίκη Θεοδωράκη με το Λάκη Χαλκιά.
0: Εξαιρετικός ο Λάκης Χαλκιάς. Μας λείπει, αλλά έχουμε τη φωνή του.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Και συγχαρητήρια, θα σας πω, έβγε για την επιλογή τη σημερινή, για να τιμήσουμε τον άνθρωπο που μόλις έφυγε.
1: Έτσι πρέπει, και να δώσουμε ό,τι μπορούμε στην ώρα αυτή της εκπομπής, κάτι από το έργο του, το οποίο δεν μπορούμε βέβαια μέσα σε όλο αυτό το χρόνο το μικρό να... και με τις παρεμβάσεις των ακροατών μας στα τηλέφωνα, γιατί είναι εκπομπή επικοινωνίας αυτή, δεν μπορούμε έτσι, αλλά σε άλλη εκπομπή που δεν θα έχει επικοινωνία θα μπορούμε να κάνουμε ένα καλύτερο αφιέρωμα στο Λάκη Χαλκιά.
0: Είσαστε αξιέπαινοι. Εύχομαι καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και στέλνουμε τραγούδι για αυτά που είπατε τώρα προηγουμένως και για όλο τον κόσμο.
0: Καλημέρα.
1: Φιλιά πολλά στον Αλκαίο. Λάκης Χαλκιάς είναι από, να πω ότι έχει τραγουδήσει Μίκη Θεοδωράκη. Αυτό το δίσκο που έχουμε είναι ζωντανές ηχογραφήσεις από συναυλίες το 2013-2014 σε ποιήση Σεφέρη, Ρίτσου, Αναγνωστάκη, Παπαδόπουλου και άλλων μεγάλων Ελλήνων δημιουργών. Αυτό είναι του Μίκη Θεοδωράκη. Η Ρωμιοσύνη, μην την κλαις.

0: και η γραμμούλα μας. Ζητούμε συγγνώμη για την καθυστέρηση, για λόγους ροής και των τραγουδιών που έχουμε επιλέξει. Ποιος είναι στη γραμμούλα?
1: Γεια σας από το μακρινό Ελλαδιστάν.
0: Α, Ελλαδιστάν πήγαμε.
1: Ναι.
0: Χαιρετούμε το Ελλαδιστάν.
1: Βρισκόμαστε σε μια αναστάτωση τώρα, ακούν οι λαγουμιζίδες κυλούς στην εκπομπή και φωνάζουνε «Χριστίνα Λευκαδίτη, σε θέλουμε στο στούντιο και όχι να κάθεσαι στο σπίτι».
0: Ακούει πάντα.
1: Τα έχουν πάρει στο κρανίο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: καλό.
1: Και επειδή προηγουμένως είχε βγει ο Αλκαίος και έλεγε για τα κοινωνικά παράσιτα.
0: Ναι.
1: Και φωνάζουνε «Κάνουμε αγώνα να βρούμε παρασιτοκτόνα». Λοιπόν, αυτά από τα πρόσφατα με τους λαγομητήδες. Όσον αφορά για το νερό, πράγματι που στο Βαρθολομιό δεν υπάρχει, φωνάζανε πάλι, το είχαν πει και την άλλη φορά και ξαναφωνάζουν ότι Κολόκα λέει για το νερό έκανε σαγόνα, το χειμώνα πλημμυρίζεις και το καλοκαίρι δεν υπάρχει ούτε σαγόνα.
0: Χωρίς πλάκα τώρα, έτσι, είναι η πραγματικότητα αυτή, έτσι, η πραγματικότητα.
1: Επειδή πάλι αυτοί έχουν τρέλα, τους έχει διαμορφώσει η Αθανασία η Καραβούλια με τα ψυχανεμίσματα του λαγουμιζίδες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και φωνάζουν συνέχεια για την Αθανασία, ας πούμε, εκεί πέρα και λένε, ας πούμε, «Καραβούλια, μας τα έχεις μάθει όλα, από τους αρχαίους φιλοσόφους μέχρι τον Άσιμο Νικόλα. Τα ψυχανεμίσματα έχουν γούστο, έχουν χάρη, με Καραβούλια στο μικρόφωνο και στον ήχο το Γιάννη τον Πινιάρη».
0: Καλά, εντάξει, δεν υπάρχεις, μιλάμε. Την περιμένουμε, κάνει διακοπές τώρα.
1: Και ένα άλλο πάλι, παρακολουθούσα την εκπομπή του Γιώργου του Φάκου. Είναι εξαίρετος άνθρωπος, είχα φιλοξενηθεί στην εκπομπή του αρκετές φορές όταν ήταν στην ΟΡΤ, σαν υποψήφιος βουλευτής Ηλίας.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και συγχαρητήρια που είπε ότι η σπάνια οι άνθρωποι, ας πούμε, το ομολογούν αυτό το πράγμα, ότι μπήκα στη δημοσιογραφία χάρη στον Δημήτρη του Κολόκα που μου είπε «Έμπα μέσα και πες ό,τι θέλεις» και του Λεωνίδα του Βαρουξή.
0: Ναι, το έχει πει ο Γιώργος. Ήταν εδώ αρκετά χρόνια πριν φύγει.
1: Ναι.
0: Αρκετά χρόνια εδώ στο Ιόνιον.
1: Και ένα άλλο, ας πούμε, πάλι ότι κάνει μια παρατυπία. Τι δηλαδή, και όχι μόνο ο Γιώργος Φάκος, αλλά πολλοί από εμάς λέμε κάποιον, ξέρω εγώ, είτε είναι ποινικά παραβατικός ή οτιδήποτε, να λέμε Καραγκιόζη. Το να του δίνουμε εύσημα. Ο Καραγκιόζης προκαλούσε το γέλιο. Δεν προκαλούσε ούτε τη λύπη, ούτε το... Είναι λάθος, να του δίνουμε αξία, τον λέμε Καραγκιόζη.
0: Ναι, είναι αλήθεια αυτό, αλλά ναι, έχει ήθιστε να λέγεται έτσι. Πρέπει να βρούμε μια ισοδύναμη άλλη λέξη.
1: Μπράβο.
0: Έτσι, ισοδύναμη, δηλαδή εννοώ να στο μυαλό σου.
1: Είτε είναι διοικητικός αυτός ο οποίος στη δημόσια διοίκηση σου.
0: Ναι.
1: Ναι, αλλά προκαλεί όμως διάφορες ψυχολογικές καταστάσεις στον κόσμο. Αυτά δεν προκαλεί τη χαρά όπως ο Καραγκιόζης.
0: Έτσι είναι, Ελλαδιστάνε μου. Έτσι είναι όπως τα λες.
1: Λοιπόν, αυτά από το Ελλαδιστάν. Να είσαστε καλά και καλή συνέχεια στην εκπομπή.
0: Θα ακούσετε, έχουμε ωραίες επιλογές τώρα από του Μίκη Θεοδωράκη.
1: Ναι.
0: Με το Λάκη Χαλκιά. Ό,τι μπορέσαμε μέσα στο χρόνο αυτό, έτσι, των δύο ωρών μαζί με τις διαφημίσεις και τις παρεμβάσεις των ακροατών μας, νομίζω ότι κάτι δώσαμε.
1: Ο Λεωνίδας
0: βγήκε στην αρχή, βέβαια, πρώτη γραμμή, ναι, λοιπόν, σημειοφόρος.
1: Και
0: σημειοφόρος.
1: Έτσι οι λαγουμιτζίδες να σας δουν να πίνετε καφέ στην Κουρούτα.
0: Θα γίνει και αυτό. Το έχουμε υποσχεθεί.
1: Λοιπόν, γεια και χαρά.
0: Φιλάκια πολλά στο Ελλαδιστάν, στον Ελλαδιστάνο μας. Παιδιά, πάμε τώρα στα τραγούδια μας. Πάμε στο Λεβέντι.

Σημειώνουμε σήμερα στη σημερινή εκπομπή την απουσία του Ηλία από Ελσίνκη. Να φέρει χαρτία το γιατρό για την επόμενη εκπομπή του 15 Αυγούστου. Λοιπόν, λίγο ακόμα, παιδιά.

0: που μας πάει αυτή η γραμμούλα μας. Καλημέρα.
1: Ναι, Μητρούλη μου γλυκιά, τι κάνει.
0: Ω, στον πύργο. Τι κάνει ο πύργος.
1: Τι να κάνουμε, σε αγαπάω, σε ακούω και χθες σε άκουσα. Εύχομαι ότι το καλύτερο, να δίνεις χαρά στον κόσμο πάντα. Το 15 Αύγουστο να είναι υγεία σε όλο τον κόσμο.
0: Ευχαριστώ και σε εσάς και σε εσάς.
1: Και ότι το καλύτερο.
0: Ζέστη εκεί, ζέστη, έτσι.
1: Πάπα, δεν υποφέρεται με τίποτα.
0: Ναι, πολύ περισσότεροι στον πύργο.
1: Πάει στην εκκλησία σήμερα, κάτι ήταν κακό βέβαια.
0: Ναι.
1: Και πήγα στην εκκλησία και γύρισα και είμαι μέσα.
0: Ναι, είναι άλλο πράγμα ο πύργος, άλλο πράγμα.
1: Πότε θα τους προσαδώ.
0: Θα έρθω. Είναι προηγείται η αμαλιάδα.
1: Μου το έχει στάξει, Δημητρούλη μου.
0: Θα έρθω, θα έρθω.
1: Και άκουσα ότι σ' αρέσει το κουνέλι. Θα στο έχω έτοιμο να πάρεις το τάπερ.
0: Το κουνέλι, το πνιγμένο.
1: Ναι, να το πάρεις το τάπερ έτοιμο.
0: Ω, Θεέ μου.
1: Θα με πάρει τηλέφωνο πότε.
0: Θα έρθουμε με τη Χριστίνα, θα έρθουμε.
1: Μα το Χριστινάκι, σήμερα δεν είναι πάντως.
0: Ναι, όχι, είναι, δεν μπορούσε σήμερα.
1: Τα ακούω όλα τα πάντα, τα ακούω ναι, Δημητρούλη μου και τις ζημιές και όλα.
0: Μπράβο.
1: Λυπάμαι.
0: Έτσι.
1: Λυπάμαι πολύ.
0: Τι να κάνεις.
1: Για διαφορία να μην μπορούν τουλάχιστον να βοηθήσουν αυτά που χάνει ο κόσμος.
0: Τι να πεις.
1: Ω, τίποτα. Τα λόγια είναι περιτά.
0: Ναι. Κράτος ασυστόλων, πώς έλεγε ο Σαββόπουλος. Κράτος ασυστόλων και πεσμένων κόλων. Από το φαΐ πεσμένων.
1: Ακριβώς. Σ' αγαπώ πολύ, φιλάκια.
0: Επίσης.
1: Ότι το καλύτερο.
0: Εγώ σ' αγαπώ.
1: Μην νομίζεις ότι δεν σ' ακούω.
0: Όχι, δεν το νομίζω.
1: Παρακολουθώ μόλις ανοίγει 12 παραπέντε.
0: Το ξέρω.
1: Αμίκο.
0: Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, φιλάκια και ό,τι το καλύτερο.
0: Φιλάκια.
1: Οπωσδήποτε στον πύργο.
0: Βεβαίως λέμε. Θα έρθω.
1: Θα έρθω. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Σ' αγαπώ πολύ.
0: Φιλιά. Λοιπόν, λίγο πριν το τέλος, φεγγάρι μάγια μου κάνες ή της ξενιτιάς.

0: Για να δούμε εδώ η γραμμούλα μας, η γραμμούλα μας. Καλημέρα.
1: Γραμμούλα, γεια σας, τι κάνετε?
0: Πού είσαστε?
1: Χαλάμε και τα ωραία
0: τραγουδάκια. Ναι, τι ώρα, η ώρα σου είναι? Όχι, ποια ώρα σου, έχεις αργήσει λίγο.
1: Ναι, αλλά ήθελα να ακούσω το πρόγραμμα, τα τραγουδάκια. Είστε τα για πολύ.
0: Πράγματι είναι τα τραγούδια ένα και ένα.
1: Ναι, ένα και ένα. Νερό δεν έχετε?
0: Όχι.
1: Ναι.
0: Τώρα νερό μη λέμε και. Εντάξει, μην το,
1: το
0: βασκάνουμε.
1: Στη Σφήνε να δροστεί την ωραία παραγωγή.
0: Συμβαίνουν περίεργα πράγματα εδώ.
1: Το καταλαβαίνω. Το κάνω έτσι. Λοιπόν, μην καθυστερώ. Φιλιά σε όλους τους ακροατές για τελειώνει.
0: Την αγάπη μας, Ελενίτσα. Φιλάκια, φιλάκια στο επιτάλιο. Φιλάκια. Η Ελένη όπως πάντα στο τέλος.

Πιστεύω να σηκώσει κεφάλι ο Έλληνας, να γίνει κανένα θαύμα, να εξουδετερωθούν οι λόγοι που έχουν οι Έλληνες στα κεφάλια κάτω. Ο Λευτέρης Παπαδόπουλος έχει γράψει τους στίχους, έχει τραγουδήσει και ο Παύλος Σιδηρόπουλος και τα παίζει και η Αθανασία η Καραβούλια στην εκπομπή της που λέει και ο Λαδιστάνος. Το «Κάποτε θα έρθουν να σου πούν» με το Λάκη Χαλκιά. Με όλη τη σημασία.

Αγαπητοί μου φίλοι, ευχαριστώ που και σήμερα συμμετείχατε ενεργά, θα έλεγα, στην σημερινή εκπομπή. Στα παιδιά παίζει με το Λάκη Χαλκιά.

0: ζωή του για ένα. Και δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
3: Η ώρα είναι 3.
4: Ιόνιον FM στέρεο.